Ακούσαμε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήταν ο πατήρ Νίφων που μας παρακάλεσε να κοιμηθούμε, γιατί μετά τις 8 πρέπει να επικρατεί απόλυτη σιωπή στο μοναστήρι. Οι καμπάνες θα χτυπούσαν στις 3.30 για την τετράωρη λειτουργία και έπρεπε να πέσουμε για ύπνο. 2 ώρες μετά την αφιξή μας οι δρόμοι στέγνωσαν και αποφασίσαμε να μισθώσουμε ένα από τα λίγα μινι μπας για μια ολοήμερη εκδρομή στη μύτη της Χερσονήσου. Ο προορισμός μας ήταν η μονή της Μεγάλης Λαύρας, το πρώτο μοναστήρι που κτίστηκε στο Άγιον Όρος 1000 και περισσότερα χρόνια πριν. Ξέραμε όλοι ότι ακόμα και με το αυτοκίνητο το ταξίδι δεν θα ήταν εύκολο. Κανονικά οι προσκυνητές ταξιδεύουν σε αυτό το μέρος της Χερσονήσου είτε με τα πόδια είτε με βάρκα. Λόγω της τρικυμίας το ταξίδι από τη θάλασσα ήταν αδύνατο. Το ίδιο και η πεζοπορία. Θα μας έπαιρνε αρκετές μέρες για να φτάσουμε εκεί, αλλά και άλλες τόσες για να γυρίσουμε. Θέλαμε να σταματήσουμε σε διάφορα μοναστήρια στον δρόμο μας και να προσκυνήσουμε τις φημισμένες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και άλλα ιερά κοιμήλια. Έτσι, για πρακτικούς λόγους, μισθώσαμε το αυτοκίνητο, ευχόμενοι αυτή τη φορά να είναι σε καλή διάθεση ο οδηγός. Ευτυχώς, ο οδηγός ήταν διαφορετικός. Ένας συνταξιούχος παππούς που πότε πότε σταματούσε το μίνι μπας στο δρόμο για να μαζέψει αγριόχορτα που μόλις είχαν φυτρώσει από την άφθονη βροχή των προηγούμενων ημερών. «Είναι σπουδαία με λάδι και λεμόνι», μας είπε. Ήθελε να τα πάει στην Ουρανούπολη, στη γυναίκα του, όταν θα πήγαινε να την επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο.

Αν και δεν είχε πια λάσπη, η κατάσταση των δρόμων δεν ήταν κατάλληλη για αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, αφού επισκεφθήκαμε διάφορα μοναστήρια στο δρόμο μας, νιώθαμε όλοι ενεργοποιημένοι και ξεχάσαμε την ταλαιπωρία. Αν το ταξίδι στο Άγιον Όρος ήταν εύκολο και άνετο, δεν θα ήταν Άγιο Όρος, είπε συνετά ο Λαύρος, καθώς βγαίναμε από το αυτοκίνητο στη μύτη της Χερσονήσου. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος πέρα από αυτό το σημείο. Ένας απότομος γκρεμός κατέβαινε κατακόρυφα γύρω στα 300 μέτρα μέχρι τη θάλασσα. Εδώ είχε καταστραφεί ο στόλος του πέρσι βασιλιά Ξέρξη στην πρώτη του στρατιωτική εκστρατεία κατά των Ελλήνων. Στα δυτικά υψωνόταν πανύψηλη η κορυφή του Άθωνα. Σκεπασμένη από χιόνι ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα και αρκετοί από τη συντροφιά μας άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες. «Εκεί κάτω», είπε ο οδηγός, δείχνοντας τον γκρεμό, «είναι το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Κατεβαίνεις 220 σκαλοπάτια για να φτάσεις. Αν αποφασίσετε να πάτε, να κοιτάτε μόνο το βράχο μπροστά σας. Μην κοιτάξετε κάτω στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν κάγκελα και μπορεί να ζαλιστείτε. Θα σας περιμένω εδώ».

Σκέφτηκα αν πρέπει να ρισκάρω και να κατέβω στον απότομο γκρεμό. Τα στενά σκαλοπάτια ήταν κυριολεκτικά σκαλισμένα πάνω στο γρανίτι. Δεν είμαι άνθρωπος που κυνηγά τις συγκινήσεις, ούτε μου αρέσουν τα ύψη. Θα ένιωθα όμως ότι το ταξίδι μου ήταν ημιτελές αν δεν κατέβαινα μέχρι το σπήλαιο αυτού του Αγίου του 9ου αιώνα που έθεσε τα θεμέλια της αγιορείτικης μοναστικής κοινότητας. Ήμασταν 10 άτομα σε αυτή την εκδρομή. Οι μισοί αποφασίσαμε να κατεβούμε τα σκαλιά. Ανασένοντας βαριά και λέγοντας την καρδιακή προσευχή, συγκέντρωσα το βλέμμα μου από τη μεριά του βράχου και προχωρώντας πολύ αργά, κατέβηκα και τα 220 σκαλοπάτια. Σε ένα σημείο κοίταξα κάτω και αμέσως κατάλαβα πόσο συνετή ήταν η συμβουλή του οδηγού. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά πιο γρήγορα και αισθάνθηκα τα γόνατά μου να τρέμουν λίγο. Γύρισα αμέσως το βλέμμα προς το βράχο, μακριά από την άβυσσο που ανοιγόταν κάτω. Οι άλλοι ήταν ήδη μέσα και εξερευνούσαν το στενό σπήλαιο όταν έφτασα. Δίπλα του βρήκαμε όχι μόνο ένα μικροσκοπικό εκκλησάκι με την εικόνα του Αγίου Αθανασίου, αλλά και ένα σύγχρονο μπάνιο και ένα μέρος όπου ο προσκυνητής μπορούσε να πλύνει τα πόδια του ή ακόμα και να κάνει ένα ντους. Ο εξυγχρονισμός είχε φτάσει ακόμα και στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Αυτές οι ανέσεις όμως δεν μείωσαν την απορία και το θαυμασμό μας. Πώς ήταν δυνατόν να ζει ένας άνθρωπος σε ένα μέρος κατάλληλο μόνο για αιτούς και άλλα αρπακτικά πτηνά? Κι όμως, από τα πρώτα ακόμα χρόνια του χριστιανισμού, οι αναχωρητές ζούσαν σε πλήρη απομόνωση σε τέτοια ερημητήρια, εφαρμόζοντας ακόμα πιο εντατική προσευχή και κανόνες αυστηρής ζωής πιο σχολαστικούς από εκείνους των μοναστηριών.

Κάθισα στην άκρη του σπηλαίου, μερικά μέτρα από το χείλος του γκρεμού και κοίταζα το γαλάζιο Αιγαίο που απλωνόταν κάτω. Προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ήταν να ζω σε τέτοια απομόνωση μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Μου ήταν αδύνατον. Θυμήθηκα τα λόγια του πατρός Μαξίμου ότι σε τελική ανάλυση εκείνο που έχει σημασία για την πνευματική ζωή είναι να δημιουργήσουμε μια έρημο μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή να ξεριζώσουμε όλα τα ίχνη των εγωιστικών παθών αν θέλουμε να φτάσουμε στο Θεό. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουν οι πατέρες της ερήμου με το δικό τους μοναδικό και αμίμητο τρόπο. Αυτό έκανε ο Άγιος Αθανάσιος σε αυτό το τρομερό κρυσφύγετο και αυτό προσπαθούσε να εισαγάγει στην Αμερική ο γέροντας Έψιλον. Όταν καταλαγιάσει η ταραχή του νου και των συναισθημάτων, έγραψε μια αυθεντία στο βιβλίο Einer Christianity, η συνειδητότητα γίνεται γαλήνια και καθαρή και η παρουσία του Θεού μπορεί να γίνει αισθητή. Παρόλο που, όπως μας υπενθυμίζω συνεχώς, ο Θεός είναι παντού, σπάνια αντιλαμβανόμαστε το γεγονός αυτό, γιατί εξαιτίας της νοητικής ταραχής μας είναι αδύνατον να βιώσουμε την παρουσία του. Όλες σχεδόν οι τεχνικές προσευχής και διαλογισμού έχουν ως στόχο να γαλινέψουν το νου ώστε να εκδηλωθεί μέσα μας το απόλυτο.

έβγαλα το σημειωματάριο από την τσάντα μου και κατέγραψα μερικές παρατηρήσεις, ενώ ο Λαύρος που μόλις είχε φτάσει και αυτός λαχανιασμένος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Του είπα τις σκέψεις μου για το θέμα της εσωτερικής ησυχίας. «Δες το ως εξής», μου είπε. «Ας υποθέσουμε ότι μόλις αγόρασες ένα CD με την ενάτη του Μπετόβεν και θέλεις να το ακούσεις. Υπάρχει όμως θόρυβος παντού γύρω. Η κίνηση στο δρόμο, τα παιδιά παίζουν τα μπούρλα, οι γείτονες σουρλιάζουν και μαλώνουν, τα σκυλιά γαυγίζουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να ακούσεις τη συμφωνία. Πρέπει πρώτα να πάψουν όλοι οι άλλοι θόρυβοι για να ακούσεις την οδή στη χαρά». Έτσι μπόρεσα να καταλάβω αυτό το ακατανόητο καταφύγιο ανθρώπων σαν τον Άγιο Αθανάσιο. Ήρθε εδώ για να μπορεί να ακούει καθαρά τη φωνή του Θεού, τη συμφωνία που παίζεται μέσα μας, αλλά δεν την αντιλαμβανόμαστε επειδή υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας.

Στον δρόμο της επιστροφής στη Μονή Βατοπεδίου σταματήσαμε στη Μονή Ιβύρων, ελπίζοντας να συναντηθούμε με τον ηγούμενό της, τον Αρχιμανδρίτη Βασίλειο. Ο Στέφανος, που τον γνώριζε προσωπικά, με παρακίνησε να κάνω ό,τι μπορώ για να τον συναντήσω. Ένας από τους λόγους για τους οποίους είχα έρθει σε αυτό το ταξίδι ήταν η προοπτική μιας επαφής με αυτό το γέροντα. Όμως, όπως είπα και στην περίπτωση του γέροντα Ε στην Αριζόνα, αυτή η συνάντηση δεν θα γινόταν. Ο πατήρ Βασίλειος έλειπε από το Άγιον Όρος εκείνη την ημέρα και το καλύτερο που μπόρεσα να κάνω ήταν να αγοράσω μερικά βιβλία του που μόλις είχαν εκδοθεί. Σε μια ήσυχη στιγμή ανάπαυσης, δίπλα σε μια ιερή πηγή που θεωρείται ότι ανακαλύφθηκε θαυματουργικά από τον Άγιο Αφανάσιο με τη βοήθεια της Παναγίας, και ενώ ο οδηγός μας μάζευε κι άλλα χόρτα, άνοιξα ένα από τα βιβλία. Τότε κατάλαβα γιατί επέμενε ο Στέφανος να γνωρίσω τον πατέρα Βασίλειο. Διάβασα: «Όλη η ζωή της ανθρωπότητας, της δημιουργίας και της ιστορίας είναι μια θεία λειτουργία που οδηγεί προς ένα μακάριο τέλος των συμπάντων. Τα επίγεια γέγονεν ουρανός».

βρήκα αυτή την ιδέα που την έβρισκα σύμφωνη με τη δική μου μεταφυσική αντίληψη της δημιουργίας, ότι στο τέλος όλα αποκαθίστανται στη θεία τους κατάσταση. Στο μεταξύ ο οδηγός μας μάζευε τα χόρτα του με τρομερή ταχύτητα. Γρήγορα μας φώναξε να ξαναμπούμε στο αυτοκίνητο για τις υπόλοιπες 2 ώρες του ταξιδιού μας στον κακοτράχαλο δρόμο, ώστε να γυρίσουμε έγκαιρα και να ακούσουμε το τροπάριο της Κασιανής. Ήταν Μεγάλη Τρίτη και μία φορά το χρόνο, τέτοια μέρα, ακούγεται αυτό το υπέροχο πένθυμο τροπάριο που ψάλεται επί μισή σχεδόν ώρα. Αν οι ψάλτες είναι καλοί, πρόκειται για μία έξοχη πνευματική εμπειρία ανωτάτου επίπεδου. Αν είναι κακόφωνη, γίνεται πραγματικό μαρτύριο. Είχα κακομάθει από αυτή την άποψη, γιατί τα τελευταία 30 χρόνια άκουγα μια υπέροχη εκτέλεση στο τροπάριο της Κασιανής από το φίλο μου τον Λάμπρο στην ενορία μας στο Μπάνκορ του Μέιν. Ήμουν σίγουρος ότι οι μοναχοί στη Μονή Βατοπεδίου δεν θα μας απαγοήτευαν, έτσι ανυπομονούσαμε να γυρίσουμε έγκαιρα στην εκκλησία. Προτού φτάσουμε, ο Λάβρος μας αφηγήθηκε τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύνθεση αυτού του υπέροχου ύμνου, ενώ εγώ ανέφερα ότι μία θεία μου, ευαίσθητη συναισθηματικά, κλαίει κάθε φορά που το ακούει. Η Κασιανή τελικά ανακηρύχθηκε Αγία από την Εκκλησία και το ποίημά της έγινε τροπάριο που ψάλεται κάθε Μεγάλη Τρίτη επί χρόνια, περισσότερα από 1000 ως τώρα. Το ποίημα δημιουργεί έντενα συναισθήματα στις καρδιές ανθρώπων, όπως η θεία μου, που είχε μείνει χείρα πολύ νωρίς στη ζωή της.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι το Άγιον Όρος, γνωρίζω ενδιαφέροντες προσκυνητές και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο που εμπλουτίζουν την εμπειρία μου. Αυτό δεν είναι παράξενο. Χρειάζεται να έχει κανείς μια ορισμένη ιδιοσυγκρασία για να υποστεί τις ταλαιπωρίες και κακουχίες του ταξιδιού και πολύ περισσότερο για να ακολουθήσει το απαιτητικό πρόγραμμα των παρατεταμένων λειτουργιών και του ασκητικού τρόπου ζωής της μοναστικής κοινότητας. Με δεδομένο το σκοπό της επίσκεψής του στο Άγιον Όρος, είναι κατά κανόνα φιλική και εξυπηρετική ο ένας προς τον άλλον. Οι ενοχλητικές συμπεριφορές είναι σπάνιες, αλλά υπάρχουν. Το επόμενο πρωί ανακαλύψαμε ότι ένας Έλληνας μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, διαβόητος για τον υπερβολικό εγωισμό του, είχε εγκατασταθεί στο διπλανό κελί. Η βαριά μυρωδιά του πουρου είχε απλωθεί σε όλο το διάδρομο της πτέρυγας όπου μέναμε. Κάποιος κάπνιζε συνεχώς, παραβιάζοντας κατάφορα τον αυστηρό κανόνα που απαγορεύει κάτι τέτοιο μέσα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Οχυρωμένος πίσω από τον χαρακτηρισμό «σημαντική προσωπικότητα», ο νεοφερμένος αγνοούσε τη μοναστική απαγόρευση. Όταν αναπόφευκτα μας σύστησαν, φρόντισε να μας εξηγήσει το πόσο σημαντικός είναι για την περίπτωση που δεν το είχαμε καταλάβει. Φορώντας κουστούμι και γυλαίκο, κάτι παράξενο για το Άγιον Όρος, εκείνοτο από μια διαρκή παρόρμηση εντυπωσιασμού τον γύρο του με τα επιτεύγματά του, τις διασυνδέσεις του, την επιρροή του στο πολιτικό κατεστημένο και τις εξαιρετικές του γνώσεις για τα πάντα. Γιατί, αναρωτιόμασταν, ένας άνθρωπος τόσο ματαιόδοξος, αυτό τουλάχιστον προέκυπτε από την εξωτερική του συμπεριφορά, να έρθει στο Άγιον Όρος, όπου η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να επιδιώξει κανείς είναι η ταπεινοφροσύνη? Ο πλούσιος και ακροδεξιός προσκυνητής όχι μόνο μόλυνε τον αέρα που αναπνέαμε, αλλά και διέκοψε σε μερικές περιπτώσεις τον ηγούμενο για να τον διορθώσει όταν ο γέροντας έκανε μια μικρή ομιλία στους μοναχούς μετά το γεύμα. Ήταν μια χονδροειδής παραβίαση του μοναστικού πρωτοκόλλου. Φερόταν σαν να είναι ο ιδιοκτήτης του μοναστηριού. «Ο καημένος», μουρμούρισε ο Λαύρος καθώς πηγαίναμε στην εκκλησία, «τον λυπάμαι, πρέπει να υποφέρει». Έγνεψα καταφατικά και η στάση μου απέναντι στο συμπροσκυνητή μας άλλαξε άρδιν. Μερικές φορές μια απλή κουβέντα από ένα φίλο μπορεί να στρέψει την καρδιά μας προς τη σωστή κατεύθυνση και τότε αρχίζουμε να βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα.

Άγιον Όρος δεν είναι ένα μέρος όπου ζουν μόνο άγγελοι και άγιοι, θυμάμαι που μου είχε πει ένας γέροντας. Είναι ένα περιβόλι με μεγάλη ποικιλία. Φυτρώνουν λουλούδια, ζυζάνια, καρπί, ακόμα και δηλητηριώδη φυτά. Μπορεί κανείς να βρει και το πολύ καλό και το πολύ κακό. Και αυτό συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τους προσκυνητές αλλά και τους μοναχούς. Αυτές οι σκέψεις μετά το σχόλιο του Λαύρου με οδήγησαν στο να αλλάξω τη στάση μου απέναντι στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Αντί της περιφροσύνης άρχισα να νιώθω γι' αυτόν συμπόνια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αισθάνθηκα καλύτερα με τον εαυτό μου. Φύγαμε από το Άγιον Όρος μια μέρα νωρίτερα από ό,τι σχεδιάζαμε, εγκαταλείποντας άλλη μια εκδρομή που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε αρχικά σε μοναστήρια στη δυτική ακτή, από την αντίθετη δηλαδή πλευρά της Χερσονήσου. Ο Νίκος, ο επιχειρηματίας, παραπονιόταν για πόνους στην καρδιά, ένα πρόβλημα που είχε χρόνια. Ο Παύλος, ο γιατρός της παρέας μας, καθώς και ένας άλλος παθολόγος που έτυχε να επισκέπτεται το μοναστήρι, συμφώνησαν ότι θα ήταν προτιμότερο να φύγει ο Νίκος από το Άγιον Όρος το συντομότερο δυνατό και να κάνει ένα check-up σε κάποιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει τρόπος να φύγει κανείς από το Άγιον Όρος παρά μόνο από τη θάλασσα, και ένα τέτοιο ταξίδι δεν είναι πάντα εφικτό. Με εξαιρετικό καιρό μπήκαμε στο καθημερινό φεριμπότ στις 11 το πρωί από τη Μονίβα το Πεδίου. Ο προορισμός μας ήταν η Ιερισσός, μια κομμόπολη ψαράδων που στεγάζει επίσης και προσκυνητές. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ακροτηρίου, στην αντίθετη πλευρά από την Ουρανούπολη, η οποία είναι συνήθως το λιμάνι εισόδου στο Άγιον Όρος.

Απολαύσαμε πραγματικά την τρίωρη διαδρομή με το πλοίο. Ο ουρανός ήταν καθαρός και καθώς είχε πλήρη άπνοια, η θάλασσα ήταν τελείως γαλήνια, κάτι ασυνήθιστο για αυτή την απροστάτευτη πλευρά του Αγίου Όρους. Συγκεντρωθήκαμε όλοι στο πάνω κατάστρωμα και απολαμβάναμε τον ζεστό απριλιάτικο ήλιο. Ο φίλος μας ο γιατρός, έχοντας πάντα το νου του στον Νίκο, άρχισε να μας αφηγείται κι άλλες ιστορίες από τα νεανικά του χρόνια στην Αλεξάνδρεια. Ο Λαύρος πρόσθεσε κι αυτός ιστορίες από τη ζωή και τις περιπέτειές του στην Αραβική Χερσόνησο. Καθώς τους άκουγα, σκεφτόμουν ότι τέτοιες αφηγήσεις θα μπορούσαν να δώσουν πλούσιο υλικό σε έναν ικανό μυθιστοριογράφο. Αμέσως μόλις κάθεσα στη θέση μου στο αεροπλάνο των Κυπριακών Αερογραμμών, έβγαλα από την τσάντα μου το πρόσφατο βιβλίο του Γκράχαμ Σπικ για το Άγιον Όρος που το είχα φέρει μαζί μου στο προσκύνημα. Διάβαζα αποσπάσματα κάθε φορά που έβρισκα μερικές ήσυχες στιγμές και η δύο πτήση ήταν ότι έπρεπε για να τελειώσω αυτή την έγκυρη και λεπτομερή ιστορική περιγραφή του Αγίου Όρους.

του άφωνα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Διάβασα και υπογράμμισα την πρόταση. Αν υπονομευθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το μοναδικό ιερό όρος που επιζεί ως τις μέρες μας θα έχει την ίδια μοίρα με τα άλλα, όπως τα μετέωρα και αμέτρητα άλλα μοναστήρια στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, που σήμερα είναι είτε μουσεία βυζαντινής τέχνης είτε καταλελειμμένα ερείπια. Πριν από 30 χρόνια τα πράγματα έδειχναν ότι αυτή θα ήταν η αναπόφευκτη μοίρα και του Αγίου Όρους. Όμως η Θεοτόκος δεν ήθελε να παραδώσει το περιβόλι της. Το έδαφος του δέχτηκε νέο λείπασμα και έδωσε μια νέα άνοιξη. Το περιβόλι ανθίζει ξανά φρέσκο όσο πάντα, καλωσορίζοντας τους νεοφερμένους στους κήπους του και εξάγοντας τους καρπούς του στον κόσμο. Οι μοναχοί θεωρούν ότι το κύριο καθήκον τους είναι να προσεύχονται για τον κόσμο, έναν κόσμο του οποίου δεν αποτελούν πια μέρος, έναν κόσμο για τον οποίο οι ίδιοι έχουν πεθάνει, αλλά έναν κόσμο που συνεχίζουν να θεωρούν πολύτιμο και να τον φροντίζουν σχεδόν σαν να είναι δημιούργημά τους. Τι θα μπορούσε λοιπόν να είναι πιο καθησυχαστικό για μας, καθώς ξαπλώνουμε στα κρεβάτια μας τη νύχτα, από το να ξέρουμε ότι υπάρχουν 1600 περίπου μοναχοί στο Άγιον Όρος που προσεύχονται αυτή τη στιγμή για μας?

ακόμα εμπειρία απλών ανθρώπων της εποχής μας είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Αυτή τη φορά μέσα από το βιβλίο του Κώστα Μαρκίδη με τον τίτλο «Δώρα της ερήμου, ο ξεχασμένος δρόμος προς τη χριστιανική πνευματικότητα». Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εντικυλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη εσύ εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Προσκύνημα στα Ιερά Σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις. Με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε ένα μικρό διπορικό σας καλούμε και πάλι σήμερα στην επαρχία Αλμοπίας, που βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στο βόρειο τμήμα του νομού Πέλης. Αφήνουμε πίσω την Έδεσα, τα παλιά Βοδενά, Βόδα, στα σλαβικά θα να πει νερό, και είναι πασίγνωστη η Έδεσα για τους περίφημους καταράκτες της. Στα βόρεια του νομού αυτού είναι η επαρχία Αλμοπίας, ένα ορεινό λεκανοπέδιο που τριγυρίζεται βόρεια και δυτικά από τον Βόρα και ανατολικά από το Πάικο. Στα χρόνια του Βυζαντίου η περιοχή ονομαζόταν Μογλενά. Μάλιστα υπήρξε και επισκοπή Μογλενών. Μογλενά ονομάστηκε από τους Βούλγαρους, που σε διάφορες περιόδους ήρθαν και κατέλαβαν τούτο τα μέρη. Και Μογλενά θε να πει μαύρη πεδιάδα, πεδιάδα με ομίχλη. Και ένα ποτάμι τούτου τόπου λέγεται Μογλενίτσας. Οι Τούρκοι ονόμασαν την περιοχή Καρατζόβα, που θα πει μαύρο χώμα, το παχύ και έφορο χώμα του μακεδονικού κάμπου με το σκουρόχρωμο χρώμα εκφρασμένο με άμεση ζωγραφικότητα, Καρατζόβα. Σε όλη τη διαδρομή αυτή διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο άγνωστο στους νότιους Έλληνες. Απέραντη κάμπη, επίπεδες επιφάνειες, το φως του ήλιου, το χρώμα του ουρανού, πλούσια η ευλογία του Θεού. Όσο προχωρούμε, συναντάμε πανέμορφα χωριά γεμάτα θρύλους και παραδόσεις. Εξάλλου τούτος ο τόπος είναι γεμάτος από ιστορία, γεμάτος από αίμα, αίμα πολύ. Η περιοχή αυτή στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα ήταν η σφικοφωλιά των κομιτατζίδων Βουλγάρων, που άγρια επιτίθενται στους χωρικούς και δεν τους άφηναν σε ησυχία. Τα χωριά, λόγω της απομακρυσμένης μεταξύ τους θέσης, ήταν εκτεθειμένα στους εχθρούς. Δολοφονίες ιερέων, προκρήτων, παλικαριών και νοικοκυρέων ήταν καθημερινό θέαμα. Οι Έλληνες που δεν είχαν από πουθενά καμιά στήριξη, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη και τον Κλήρο, έδειξαν αυτοθυσία και ανδρεία πέρα από κάθε προσδοκία. Η Σόφια αναστατώθηκε από τη δράση τους. Το κέντρο του Βουλγαρικού Κομιτάτου ποτέ δεν φανταζόταν ότι στην περιοχή Καρατζόβας, που την θεωρούσαν ολοδική τους, οι Έλληνες θα ανέπτυσαν τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο αγώνας που εξαπέλυσαν έλαβε μορφή απερίγραπτης αγριότητας. Στόχος των Βουλγάρων ήταν οι ιερείς, οι δάσκαλοι και κυρίως οι δασκάλες. Τις σκέψεις μας αυτές διακόπτει η θέα του πανέμορφου χωριού Μαργαρίτα. Η ονομασία του οφείλεται άραγε στα όμορφα νηξιάτικα λουλούδια που αφθονούν στην περιοχή ή κρύβει τίποτε άλλο από τη μακραίων ιστορία του τόπου? Η απάντηση όμως, μας λένε οι φιλόξενοι κάτοικοι, βρίσκεται στο λόφο έξω από το χωριό, στα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου. Είναι το κάστρο της Μαργαρίτας. Η Μαργαρίτα, νέα, ορφανή μεν, αλλά πανέμορφη, έλαμπε σαν ήλιος, λέει ο θρύλος, καθώς ανήμερα το Πάσχα έσερνε πρώτη το χορό. Οι χριστιανοί γιόρταζαν την Ανάσταση, όταν ξαφνικά ακούστησαν ποδοβολητά αλόγων και όλοι αναμέριασαν στην εμφάνιση του Μπέι και της συνοδείας του. «Ωρε, μη χαλάτε το χορό σας, εγώ σας έκανα τη χάρη να σας τιμήσω και εσείς φεύγετε», ούρλιαξε εκείνος. Άρχισαν πάλι τα όργανα, πιάστηκαν κύκλο τα κορίτσια και τότε τα μάτια τους, σαν αναμένα κάρβουνα, έπεσαν στη Μαργαρίτα και άνομοι πόθοι του ξάναψαν το αίμα. Το κορίτσι έσκυψε το κεφάλι και, σαν ζαρκάδι, βιάστηκε να ξεγλιστρήσει, να φύγει. Μα οι Τούρκοι το πήραν κατά πόδι. Ο χορός σταμάτησε. Φόβος πάγωσε τις καρδιές των χριστιανών. Έτρεχε η Μαργαρίτα να σωθεί. Ανέμιζαν τα μαλλιά της και το αίμα της έβαφε το χώμα, καθώς τα αγκάθια της ξέσχιζαν τα πόδια. «Στάσου, Τζάνο μου», τη γλυκοπαρακαλούσαν οι Τούρκοι. «Μη διώχνεις την τύχη σου. Ο Μπέι Σουλτάνα θέλει να σε κάμει». Μα η Μαργαρίτα έτρεχε. Έτρεχε κατά το κάστρο. Άρχισε να ανεβαίνει τις σκάλες του με την ελπίδα να κρυφτεί κάπου μέσα σε αυτό. Και όταν οι Τούρκοι την πρόφτασαν, τότε η αγνή εκείνη Ελληνοπούλα ρίχθηκε στο χάος του γκρεμού και κομματιάστηκε. Προτίμησε τον ένδοξο θάνατο παρά να γεννεί Τούρκισσα. Ο ηρωισμός της αυτοθυσίας της έγινε θρύλος. Έμεινε στη μνήμη των κατοίκων αθάνατη και προς ένδειξη σεβασμού το χωριό τους το είπαν Μαργαρίτα. Και κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, όλοι οι κάτοικοι του χωριού Μαργαρίτα ανηφορίζουν στο ερυπωμένο κάστρο. Φέρνουν και ρίχνουν στον κρεμό λουλούδια και κόκκινα αυγά για την ψυχή της Μαργαρίτας.

Ο δρόμος μας συνεχίζεται στην επαρχία Αλμοπίας, στην άγνωστη αυτή περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, που είτε λέγεται Καρατζόβα είτε Μογλενά, είναι κομμάτι της Ελλάδας, γεμάτο μνήμες, μνήμες πολλές, ιστορία και θρύλους. Εδώ στις 12 Δεκεμβρίου του 1904, οι Βούλγαροι, που είχαν αποθρασινθεί, γράφει ο ιστορικός του Μακεδονικού Αγώνα, τη νύχτα ένα σώμα από 100 και πλέον κομιτατζίδες, με αρχηγό τους τον βοεβόδα Ντόντσιοφ, κινούνται προς το χωριό της Αλμοπίας, Στάρτζοβο. Κάποιοι μυστικά ειδοποίησαν τον Μητροπολίτη Ειρηναίο και εκείνος έσπευσε αμέσως μέσα στο σκότος και στο ψύχος με αφοσιωμένα παλικάρια που εμπόδισαν τους Βούλγαρους να πλησιάσουν στο χωριό. Έτσι έσωσαν τους κατοίκους και κυρίως την νεαρή δασκάλα Φωτεινή Παπαδημητρίου που είχαν σκοπό να την κατακρεουργήσουν για την εθνική τους δράση. Αλήθεια είναι ότι οι δασκάλες στα χρόνια εκείνα του αγώνα στη Μακεδονία στάθηκαν εθνικές αγωνίστριες, εις άξιες των πολεμιστών. Αξίζει λοιπόν, καθώς αναπολούμε μνήμες σε αυτή την ακριτική περιοχή της Αλμοπίας, να σταθούμε σε αυτή τη θαυμαστή ηρωίδα, την δασκάλα του τόπου, Φωτεινή Αλατά Παπαδημητρίου. Γεννήθηκε το 1885 στις Σέρες. Ο πατέρας της ήταν ο πλαρχηγός της Μακεδονίας. Το 1901 διορίστηκε δασκάλα στο Στράτσοβο της Αλμοπίας, που το έκανε προπύργιο του ελληνισμού. Όταν άρχισε η ένοπλη δράση, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες, κρύβοντας σε άδειους τάφους κοντινού προς το σχολείο νεκροταφείου όπλα, από όπου τα παρελάμβαναν οι Μακεδονομάχοι. Οι Βούλγαροι κομιτατζίδες που έμαθαν την εθνική της δράση απέτησαν από τους χωρικούς να τους την παραδώσουν. Εκείνοι ομόφωνα απήντησαν ότι προτιμούν να χαθούν όλοι τους παρά να θυσιάσουν τη δασκάλα τους. Με την επέμβαση του Μητροπολίτη Ειρηναίου η δασκάλα σώθηκε και αργότερα μητέρα 5 παιδιών ήρθε και εγκαταστάθηκε στις Σέρες. Εκεί το 1913 έχασε στις φλόγες ό,τι προσφυλές είχε στη ζωή, σπίτι και οικογένεια. Τα παιδιά της όλα οι Βούλγαροι τα έκαψαν ζωντανά. Τον άντρα της τον εφώνευσαν. Μόνο η Φωτεινή σώθηκε. Τότε, για να δώσει διέξοδο στον πόνο και στην οδύνη της, γύρισε στα σχολεία της Αλμοπίας, κάνοντας όλους τους μαθητές της παιδιά της. Εδώ, λίγο αργότερα, ήρθε να τη γνωρίσει η Ναταλία Μελά και η Ακαδημία της απένειμε βραβείο αρετής και θυσίας, δια τας πολλάς εξαιρέτους υπηρεσίας ας προσέφερει στο έθνος και τον Μακεδονικό Αγώνα.

ήδη μπροστά μας σημειοστολισμένο γιορτινό προβάλλει το χωριό Χρυσή. Παλαιά ονομαζόταν Σλάτενα, που στα σλαβικά θα να πει και πάλι Χρυσή. Το χωριό αυτό 13 Οκτωβρίου πανηγυρίζει. Τιμά την νεομάρτυρα Αγία Χρυσή, που μαρτύρησε το 1795, όπως τούτο περιγράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Νέο Μαρτυρολόγιο. Ο 18ος αιώνας για τους κατοίκους αυτής της περιοχής ήταν ο πιο φοβερός. Οι εξισλαμισμοί και οι εκτουρκισμοί παίρνανε συχνά δραματικό χαρακτήρα. Ήταν τόσο φοβερές οι καταπιέσεις των Τούρκων που για να σωθούν οι χριστιανοί δήλωναν πίστη στον Αλλάχ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται ιστορικά αποδεδειγμένο, έφτασε στο σημείο να αλλαξοπιστήσει και ο ίδιος ο Μητροπολίτης Μογλενών Ιωάννης. Αυτός ο δεσπότης, τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το Χριστός Ανέστη, πρότεινε να αλλαξοπιστήσουν όλοι οι κάτοικοι και φτιάξαν το πρακτικό της εξωμοσίας, το οποίο έγραψαν στο εξώφυλλο του Ευαγγελίου. Ο ίδιος πήρε το όνομα Αλής, έγινε κατής και πήγε στη Λάρισα. Οι τύψεις όμως τον κατατρίχανε και μέσα στο κατάμεστο από Τούρκους του Ραχάν Τζαμί μια μέρα φώναξε με όλη τη δύναμη της φωνής του «Χριστός Ανέστη» και αμέσως οι εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι τον κατακρεούργησαν. Σε αυτά λοιπόν τα τόσο δύσκολα χρόνια γεννήθηκε η νεομάρτης Χρυσή. Ήταν το τέταρτο κοριτσάκι φτωχών χριστιανών ραγιάδων. Αγγελόμορφη ύπαρξη ήταν στα παιδικά της χρόνια. Πρόσχαρο και χαμογελαστό παιδί. Τα χρόνια πέρασαν, η Χρυσή μεγάλωσε, μα και πάλι ήταν μια νέα ξεχωριστή που στο πρόσωπό της έλαβε περισσότερο η ομορφιά της ψυχής της. Αγαπούσε πολύ βαθιά τον Χριστό, αλλά και όλους τους Αγίους. Σε ώρες δειλινού πριν τον Εσπερινό πήγαινε στην εκκλησία και στεκόταν μπροστά στις ιερές εικόνες και συνομιλούσε με τους Αγίους μυστικά και ολόψυχα και ολοκάρδια μαζί τους. «Πώς εσύ, Αγία μου Μαρίνα, νεαρό κορίτσι στην ηλικία μου, δεν λύγησες τη δύναμη του ιερέα των ειδώλων πατέρα σου και στη βία του έπαρχου που ζητούσε να αρνηθείς το Χριστό μας και να σε κάνει πλούσια αρχόντισσα κυρά σύζυγό του? Πώς? Σίγουρα είχες την παντοδύναμη πίστη μέσα στα βάθη της ψυχής σου. Εσύ, Αγία Βαρβάρα, εσύ, Αγία Κατερίνη, Αγία Παρασκευή. Και να, αυτή η ώρα ήρθε και για τη Χρυσή. Την είδε ο Οσμάν, ο γιος του Αγά, και με το τσούρμο του την άρπαξαν από το βουνό που μάζευε ξύλα για τον τζάκι και την έφερε στο κονάκι του Αγά. Με υποσχέσεις και κολακίες πολλές την υποδέχθηκε ο Αγάς. Η Χρυσή όλο αυτό το διάστημα προσευχόταν. Η απαγωγή της έπεσε σαν κεραυνό στο χωριό. Όλοι με δάκρυα παρακαλούσαν τον Κύριο να δυναμώνει το άμυρο κορίτσι. Και τι δεν έκανε ο Οσμάν να την μεταπίσει για να γίνει Τούρκισσα. Μα η Χρυσή αγέροχα απαντούσε: «Εγώ τον Χριστό μου πιστεύω και χίλια κομμάτια αν κάνετε το σώμα μου δεν τον αρνούμε». Είδε και από είδε ο Αγάς και μαζί με άλλους Τούρκους πήραν την απόφαση να την πάρουν με τη σειρά οι χανούμισες στα σπίτια τους, να τις μιλήσουν μαστορικά για τον Αλλάχ, να δει τα πλούτη, να ζήσει για λίγο στην καλοπέραση και τότε σίγουρα θα αλλάξει, εξάλλου νεαρό κορίτσι είναι. Έτσι και έγινε. Για 6 μήνες η Χρυσή άλλαζε τουρκάλες που όλες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να την εξισλαμίσουν. Μα η Χρυσή έμενε ανυποχώρητη. Έπειτα ο Τούρκος Αγάς κάλεσε τους γονείς και τις 3 αδερφές της, όπου με φοβέρεις και απειλές ζήτησε να τη μεταπίσουν εκείνη, να τουρκέψει. Ο φόβος τους ανάγκασε να κάνουν αυτό που δεν ήθελαν. Με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσαν: «Παιδί μου, λυπήσου τον εαυτό σου και εμάς, που όλοι εξαιτίας σου κινδυνεύουμε να χαθούμε. Αρνήσου τον Χριστό, έστω και φαινομενικά. Ο Χριστός που είναι τόσο σπλαχνικός θα σε συγχωρέσει, γιατί γνωρίζει τις συνθήκες αυτές της βίας». Η Χρυσή σιωπούσε. Μόνο δάκρυα, δάκρυα θερμά κυλούσαν στο όμορφο πρόσωπό της. Έκανε το σταυρό της και είπε: «Σας αγαπώ όλους πολύ, μα τώρα δοκιμάζεται η πίστη μου στο Χριστό». Που είπε: «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκαστιμή άξινος. Και ακόμη, ώστι δαν αρνήσετε με έμπροστα των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροστα του πατρός μου του εν σουρανής». Ξέρω τη μεγάλη δυσκολία τούτης της ώρας, όμως πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις.
Εγώ λοιπόν Τούρκισσα δεν γίνομαι. Χριστιανή γεννήθηκα, χριστιανή θα πεθάνω. Ύστερα από αυτά έξαλλος ο νεαρός Οσμάν, αφού απομάκρυνε τους γονείς τους, κάλεσε το τσούρμο του, την οδήγησαν στο υπόγειο του Σεραγιού και εκεί άρχισαν να τη βασανίζουν σκληρά. Για τρεις μήνες καθημερινά τη βασανίζουν ανελαίητα και αφού είδαν ότι έμενε ακλόνητη στην πίστη της, πήραν την απόφαση να τη θανατώσουν με τον πλέον φρικτό τρόπο. Ένα πειρακτωμένο σίδερο πέρασαν από τη μια ως την άλλη άκρη του κεφαλιού. Την έφεραν και την κρέμασαν σε ένα δέντρο και εκεί τις έκοβαν λουρίδες από τις άρκες και την έκυγαν. Η Χρυσή καρτερικά υπέμενε όλα, κοίταζε ψηλά και μυστικά προσευχόταν. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1795. Μουντός ο καιρός, μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό. Σε μια στιγμή παραμέρισαν κάποια από αυτά και μια λωρίδα φωτεινή φάνηκε στον ουρανό. Τότε η Χρυσή έστειλε την ύστερη ματιά της ψηλά και πήρε να ομορφαίνει, να ομορφαίνει, να αστράφτει και να λαμποκοπάει η μορφή της. Κάτι ψιθύρισε και η ψυχή της τούτη την ώρα πέταξε στους ολοφώτινους ουρανούς.

Οι Τούρκοι την άφησαν εκεί στο δέντρο, κρεμασμένοι, και έφυγαν. Κάποιες ευλαβικές χριστιανές κρυφά ήρθαν και ξεκρέμασαν το μαρτυρικό σώμα της Παρθενομάρτυρος και με δάκρυα το μετέφεραν στο ναό του χωριού. Εκεί όλοι έψαλαν αναστάσιμους νικηφόρους ύμνους και ενταφίασαν την μεγαλομάρτυρα Αγία Χρυσή, που «εν βασάνης χρυσός ίον καμίνο χρυσή εδείχθη, ηγλαϊσμένη όλη».

Από τότε το μικρό χωριό της πήρε το δικό της όνομα, Χρυσή. Και την ημέρα του μαρτυρίου της, 13 Οκτωβρίου, γίνεται Ιερά Πανήγυρης, με πλήθος χριστιανών από όλη τη γύρω περιοχή. Της εορτής πάντα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Εδέσης και Αλμοπίας. Μα ήδη έχουμε και εμείς φτάσει σε αυτό το μικρό χωριό. Μαζί με τους ευσεβείς χωρικούς, ασπαζόμαστε τη χαριτόβρητη εικόνα της Παρθερομάρτυρος Αγίας Χρυσής, καθώς και τα ιερά της Λείψανα. Και η ματιά μας σταματά στις λεπτομέρειες της εικόνας της. Παριστάνεται νέα, πανέμορφη, ντυμένη την τοπική παραδοσιακή της φορεσιά, με τη λευκή μαντήλα και την ολοκέντητη πλουμιστή ποδιά της. Κάτω σε μικροπαραστάσεις τα φρικτά βασανιστήρια που η Αγία καρτερικά υπέμεινε, ενώ επάνω ψηλά στον ουρανό το χέρι του Θεού την ευλογεί. Ωραιότατα ο υμνογράφος της ψάλλει «Όσπερ καλικέλαδος αηδών χρυσή νεομάρτης επιδένδρων το του Χριστού όνομα εφώνης λιγυρός και εκείθεν εις καλιάν ανέπτης την επουράνιον».

Από την πλατεία του χωριού, η ματιά μας ψηλά, σε ένα λόφο πρόβουνο του Πάικου, αντικρίζει ένα ρυπωμένο κάστρο. Πρόκειται για το περίφημο κάστρο των Μογλενών. Δεν ξέρουμε ποιος το πρωτοέκθεσε, εξηγεί ο κύριος Γιάννης Γκίκα στο σχετικό βιβλίο του. Ξέρουμε όμως πως ήταν κάστρο βυζαντινό και από αυτό πέρασαν πολλοί κατακτητές του τόπου. Νορμανδοί, Λατίνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Τούρκοι. Και οι αγώνες των Βυζαντινών μέσα σε αυτό ήταν μεγάλοι. Από εδώ οι Βούλγαροι του Σαμουήλ αντιμετώπισαν την ακράτητη ορμή του Βασίλειου του Βουλγαροκτώνου. Μάλιστα υποστηρίζεται πως για να πετύχει το κούρσεμα του κάστρου που το είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι, ο Βασίλειος κύκλωσε το φρούριο με τα νερά δύο ποταμών. Έκανε λαγούμια στα θεμέλια του τείχους, τα γιώμισε με έφλεκτες ύλες και το ανατείναξε στον αέρα. Σήμερα οι ντόπιοι δεν ξέρουν τίποτα για την ιστορία του κάστρου, μόνο θρύλους αφηγούνται. Στα παλιά χρόνια, λένε, το κάστρο ήταν στεριωμένο μέσα σε μια μεγάλη λίμνη και ο βασιλιάς του κάστρου είχε γυναίκα του τη Λάτο, δηλαδή τη Χρυσή. Τόσο πολύ την αγαπούσε που έδωσε το όνομά της στον τόπο. Χαμένο λοιπόν το περίφημο κάστρο των Μογλενών που τόσο το εξήμνησε η Άννα Κομνηνή, είναι σήμερα μέσα στην ομίχλη της Λισμονιάς, σκέλεθρο πραγματικό, άγιο κουφάρι της δόξας και των θριάμβων του Βουλγαροκτώνου.

από το ύψος του φοβερού αυτού κάστρου των Μογλενών, για μια ύστερη φορά η ματιά μας αγκαλιάζει κάτω τη μικρή αυτή κομμόπολη χρυσή αλμοπίας. Σκουροπράσινες και γκριζόμαυρες εντυπώσεις και μόνο οι κόκκινες κεραμιδοσκέπαστες στέγες των σπιτιών σπάνε τη φθινοπορεινή αυτή μονοτονία. Πιο εκεί κυλά τα νερά του ο Μογλενίτσας ποταμός και ολόγυρα στο βάθος πανύψηλα βουνά, αιώνιοι μυθικοί καστροφύλακες της ακριτικής τούτης επαρχίας.

Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Είδαμε πολλά, ζήσαμε πιο πολλά και διαπιστώνουμε ότι η Μακεδονία είναι γη Αγία, μαρτυρίου και θυσίας. Το χώμα της ζυμωμένο με το αίμα των ηρών της πίστης και του έθνους. Από τούτη λοιπόν την ακρίτησα περιοχή, σε πείσμα των καιρών, τα υψηλά ιδανικά της φυλής, η δόξα της Μακεδονίας παραμένει αλόβητη σε όλους τους αιώνες.

0: σημείο αυτό, χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

ξυπνισμό, θυμόνυρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

αλλά και όλους εσάς για τα μηνύματα που βρίσκω στο συρτάρι μου κάθε φορά που έρχομαι στο σταθμό για να κάνω αυτή την εκπομπή. Σήμερα θα ξεφύγω λιγάκι. Θα ξεφύγω από τη συνηθισμένη μου θεματολογία, γιατί κάτι τέτοιο μου εζητήθη. Και μου εζητήθη επειδή η περίοδος, η εβδομάδα αυτή που διανύουμε, είναι αφιερωμένη στον θάνατο του Παύλου Μελά. Γι' αυτό λοιπόν, τουλάχιστον στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα.

Και γιατί θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα? Γιατί, αγαπητοί μου, η συντήρηση της εθνικής μνήμης και της ιστορικής συνειδήσεως, μέσω της οποίας ζωογονείται το έθνος μας, αναζωπυρώνεται και οξύνεται το ιστορικό μας αισθητήριο, αλλά και προσδιορίζεται το βαθύτερο νόημα των ιστορικών μας επαιτίων, αποτελεί καθήκον επιτακτικό για όλους εμάς, τους Έλληνες και Ελληνίδες. Εξίσου όμως, καθήκον επιτακτικό, αποτελεί αναγνώριση, η έκφραση και η απονομή τιμής και ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους οι οποίοι στις κρίσιμες στιγμές του εθνικού μας βίου επετέλεσαν με βαθιά συνέστηση ευθύνης το καθήκον τους προς το έθνος και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και ανεδείχθησαν αληθείς δείκτε πορείας για όλους εμάς που ακολουθούμε. Δεδομένου άλλωστε ότι η ανταπόδοση ευγνωμοσύνης είναι έργο δικαιοσύνης, όχι βεβαίως προς εξόφληση υποχρεώσεως, καθώς το ευγνωμονήν ουκ εσ χάριν, αλ εσοφήνιμα γίνεται, να θυμηθούμε και τον Θουκυδίδη. Ένας λοιπόν εξ εκείνων στους οποίους οφείλεται αίδιος τιμή και ευγνωμοσύνη για όλα όσα υπερπίστεως και πατρίδος έκανε, είναι ο Παύλος Μελάς, ο πρωτομάρτης του Μακεδονικού Αγώνος.

Αρσέν, ένας ήρωας αληθινός. Ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος των ηρώων του Μακεδονικού Αγώνος, το ίνδαλμα των Ελλήνων της Μακεδονίας, ίσως η ευγενεστέρα νεοελληνική μορφή. Ανήκει στη χωρία εκείνων τους οποίους επέλεξε η ιστορία ως σύμβολα εθνικών αγώνων.

Γιος του υπηρώτη Μιχαήλ Μελά. Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στη Μασσαλία στα 1870 και εκπαιδεύτηκε στην Αθήνα, όπου εδιδάχθη τα διδάγματα της ελληνοχριστιανικής παιδείας και παραδόσεως, η οποία για μας τους Έλληνες πάντα υπήρξε αγαθοποιός και εξανθρωπιστική, διαποτίζουσα όλες τις πτυχές του εθνικού και του ορθόδοξου χριστιανικού μας βίου. Από την οικογένειά του κληρονόμησε την αγάπη προς την ελευθερία και είχε τάξει ως σκοπό της ζωής του την πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας, με το ιδεολογικό περιεχόμενο της οποίας εγαλουχήθη και της οποίας ως γνωστόν απότερο σκοπός ήταν η απελευθέρωση των υποδουλίαν ελληνικών εδαφών και η εθνική ολοκλήρωση. Το 1886, σε ηλικία δηλαδή 16 ετών, εισήλθε στη Σχολή των Ευελπίδων, από την οποία και απεφύτησε μετά από 5 χρόνια ως ανθυπολογαγός του πυροβολικού. Επέλεξε το επάγγελμα του στρατιωτικού για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εμπερίστατη κατ' εκείνη την εποχή πατρίδα μας. Έγραφε τον Αύγουστο

του 1889 εκλέγον το στάδιον αυτό, δεν υπήκουσα παρά εις μίαν ιδέαν να φανώ χρήσιμος εις τον τόπον μου. Αυτή είναι η μόνη μου φιλοδοξία. Όπως κάθε καλός στρατιώτης, θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου και δι' αυτήν να αποθάνω. Καμία δυσκολία δεν θα με σταματήσει. Δεν θα υποχωρήσω πρώτων εμποδίων. Οι λόγοι, τα λόγια του αυτά, μετουσιώθηκαν αργότερα σε πράξεις ηρωικές, οι οποίες και τον ανέδειξαν αγνό Έλληνα πατριώτη. Σε ηλικία 22 ετών, παντρεύτηκε την κόρη του μακεδονικής καταγωγής διαπρεπούς νομομαθούς, λογίου και πολιτικού Στεφάνου Δραγούμη, την Αταλία, αδελφή του Ίωνος Δραγούμη, η οποία και υπήρξε για τον Παύλο Μελά πολύτιμη σύντροφος, βοηθός και συνεργάτης. Ο Στέφανος Δραγούμης είχε αναλάβει τότε την πρωτοβουλία για μια δημιουργία, για τη δημιουργία μιας κινήσεως στην Μακεδονία εναντίον των Βουλγάρων, οι οποίοι επεδίωκαν την εθνική αλωτρίωση και την εξόντωση του ελληνισμού της Μακεδονίας. Έσφαζαν ολόκληρους ελληνικούς πληθυσμούς με σκοπό να τους εξαφανίσουν από εκεί. Ο σύνδεσμος του Παύλου Μελά με την οικογένεια Δραγούμη απεδείχθη καθοριστικός για την μετέπειτα πορεία του, γιατί καθώς ο ίδιος είχε ανδρωθεί σε ένα περιβάλλον με έντονο εθνικό παλμό, δέχθηκε αμέσως την επίδραση αυτού, η οποία και τον οδήγησε στο να λάβει την αμετάκλητη απόφαση να αφιερώσει με πάθος όλη του τη ζωή στον αγώνα για τη λύτρωση του ελληνισμού της Μακεδονίας από τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο του εξλαβισμού, τον οποίο και διέτρεχε. Αλλά και ο ατυχής και άδοξος ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, στον οποίο και είχε λάβει μέρος και ο ίδιος σαν νεαρός αξιωματικός, με τα γνωστά θλιβερά για τη χώρα μας αποτελέσματα, τα οποία είχαν αποθαρρύνει τον μακεδονικό και γενικότερα όλο τον ελληνισμό, υπήρξε γι' αυτόν μία οδυνηρή διάψευσης ελπίδων, καθώς και η Μακεδονία ευρίσκεται ανέκαθεν εις το πλαίσιο της μεγάλης ιδέας ως προσδοκίας εθνικής αποκαταστάσεως και ολοκληρώσεως της Βυζαντινής Βασιλείας. Για τον Παύλο Μελά η Μακεδονία ήταν ο πνεύμονας της Ελλάδος και συνεπώς χωρίς αυτόν το υπόλοιπο τμήμα του ελληνικού κράτους ήταν καταδικασμένο σε θάνατο. Αυτή η αμετάθετος πίστης του στο μέλλον του έθνους του έδωσε τη δύναμη όχι μόνο να αντιδράσει κατά της κρατούσης τότε εθνικής αποθαρρύνσεως, αλλά και να θεωρήσει την απελευθέρωση της Μακεδονίας ως υπέρτατο καθήκον του. Ο παρενετικός λόγος του γυναικαδέλφου του Ίωνος Δραγούμη, «Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει, θα μας λυτρώσει από τον εσχρό ύπνο, θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε», κήρυγμα βαθιάς και ακλονή του πίστεως, έγινε και δική του πίστης και βεβαιότητα. Και αυτό γιατί η ίδια ευγενής ορμή, η οποία παλαιότερα εθέρμενε τα στήθη των ηρώων του 21, η ίδια πίστη και η ίδια έντονη ψυχική και σωματική προδιάθεση και ορμή προς την αξία της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εθέρμεναν και του ιδίου τα στήθη και την καρδιά. Απερώφησαν όλη του τη σκέψη και την εν γέννη δραστηριότητά του. Με αυτόν τον τρόπο σκέψεως ζει το όνειρο της Μακεδονίας και με αυτή την νοοτροπία προετοιμάζει τη συμμετοχή του στον αγώνα για την προστασία των καταδυναστευομένων Ελλήνων της περιοχής αυτής.

πράξη, και ενώ η κυβέρνηση ακόμα δεν είχε συνειδητοποιήσει σαφώς τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετώπιζε η Μακεδονία, εκεί ο επιφανής Μητροπολίτης Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης, ιδιαίτερα δραστήριος ιεράρχης, εθνικός αγωνιστής, εμψυχωτής και πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνος, είχε συγκροτήσει τα πρώτα αντάρτικα ελληνικά ένοπλα σώματα για να περιφρουρήσει το εθνικό φρόνημα των Μακεδόνων, να ανακόψει την αποσκύρτιση αυτών προς τη σχισματική βουλγαρική εξαρχία, την οποία επέβαλαν με τη βία και των όπλων οι Βούλγαροι, και να περιορίσει τη δράση των ληστρικών σωμάτων, τα οποία βιαιοπραγούσαν εις βάρος των αγροτικών πληθυσμών. Να πως περιέγραφε ο αείδημος εκείνος Μητροπολίτης Γερμανός τις βιαιοπραγίες των Βουλγάρων Κομιτατζίδων σε έκθεσή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο. «Σταματά ο κάλαμος πρώτων οργίων, άτινα διαδραματίστηκαν εν το τόπο, ουδέ δύναται ανθρωπίνη χείρ να σκιαγραφίσει τους εξαναγκασμούς, τους δαρμούς, τας ληστείας και τους τυγερούς φόνους, διόν έπρεπε να πραγματοθεί το σατανικόν πρόγραμμα». Και πέτυχε, αγαπητή μου, εκείνος ο διαπρεπής ιεράρχης, στο βαθμό βέβαια που του επέτρεπαν οι δυνατότητες του αλλά και οι περιστάσεις, να εμψυχώσει και να ενθαρρύνει το λαό, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι αδάμαστη ψυχή του ελληνικού λαού, καταλήλως καθοδηγουμένη από τους επισκόπους, τους ιερείς, τους δασκάλους, τους προκρήτους, δεν κάμπτεται. Αντιθέτως, ανθίσταται στεναρός και εναντιώνεται στο δυνάστη. Προστά λοιπόν σε αυτή την ανάγκη την οποία επέβαλουν τα γεγονότα, ιδρύεται στην Αθήνα με ιδιωτική πρωτοβουλία και με τη συνένεση της κυβέρνησης στις 22 Μαΐου 1904 το Μακεδονικό Κομιτάτο από ένθερμους φιλοπάτριδας με σκοπό την οργάνωση και κατεύθυνση του αγώνου στη Μακεδονία. Ψυχή του κομιτάτου αναδεικνύεται ο Παύλος Μελάς, ο οποίος μαζί με άλλους τρεις αξιωματικούς του ελληνικού στρατού αποστέλλεται για πρώτη φορά στη Μακεδονία για να προετοιμάσει τον ψυχόν έδαφος, να αναπτερώσει δηλαδή το ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι υπέφεραν από τα ανηλαιή πλήγματα των Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Συναισθηματικός ως άνθρωπος ο Παύλος Μελάς και αφοσιωμένος στην οικογένειά του, στις 24 Φεβρουαρίου 1904, μέρα που θα έφευγε για τη Μακεδονία, γράφει στο ημερολόγιο του: «Αυτές τις μέρες με πνίγει λύπη και η συγκίνηση. Αφήνω ίσως για πάντα τας υπάρξεις τας οποίας λατρεύω υπερπάν άλλων εις αυτόν τον κόσμο, δηλαδή τη σύζυγό του Ναταλία και τα δύο παιδιά τους». Εν συνεχεία δε προσθέτει ότι πριν αναχωρήσει στη Μακεδονία πήγε στο νεκροταφείο στο μνήμα του πατέρα του. «Κάθομαι», γράφει, «λίγη ώρα παρά τον τάφον του, αισθάνομαι την ψυχή του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμαι με πόση φωτιά αγαπούσε αυτό την πατρίδα. Ενθυμούμαι ότι ορκίστη επί του φερέτρου του να ποθάνω υπέρ αυτής. Ενθυμούμαι πόσο μας ελάτρευε και πόσο υπέφερε για την καταστροφή του 1897. Ήταν πατριώτης μεγάλος ο Παύλος Μελάς. Αμέσως ως έφτασε, μετά από μεγάλη πορεία, πολλούς κινδύνους και αντίξωες καιρικές συνθήκες στη Μακεδονία, έτρεξε στις 8 Μαρτίου του 1904 να γράψει αμέσως τη γυναίκα του, στην οποία με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό έγραφε και τα ακόλουθα που θα σας πω μεταξύ των άλλων: «Ουδέποτε σε βεβαιώ, επίστευσα τόσο εις τη Θεία Πρόνοια όσον εχθές τη νύχτα. Όταν ξεκινήσαμε ή το σκότος βαθύ, μόλις όμως διήλθομεν εις το σκότος στην επικίνδυνο τουρκική ζώνη, αμέσως η σελήνη και τα άστρα μας εφώτισαν τον φοβερότατο δρόμο. Επιστέψαμεν όλοι, με όλη μας την ψυχή, ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή ευλόγει το έργο μας και δια των αστέρων του εφώτιζε το δρόμο μας». Στη συνέχεια, αφού αφηγείται με κάθε λεπτομέρεια την περιπετειώδη διαδρομή του
εντός του μακεδονικού εδάφους και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους, λέει: «Όταν συλλογίζομαι ότι ίσως με βοηθήσει ο Χριστός να επιτύχω, νομίζω ότι μου έρχεται τρέλα. Τι χαρά δι' όλους μας αν γίνει τούτο, και προπάντων τι ευτύχημα για την πατρίδα, η οποία θα αναθαρίσει και θα ειδεί ότι αν κινηθεί ο λίγον, ναι μεν δεν μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, αλλά μπορεί να κάνει ώστε να πάυσει αυτός ο παμβουλγαρισμός εις τα μέρη εκείνα». Με όσα γράφει εδώ και τα οποία σας μεταφέρω από το βιβλίο της γυναίκας του για τον ίδιο, αλλά και όσα εξιστορεί και σε άλλες πάρα πολλές επιστολές του, οι οποίες έχουν διασωθεί, καθρεπτίζεται ακριβώς ο αγνός και άδολος χαρακτήρας του, η βαθιά πίστη του στο Θεό, αλλά και ο έκδηλος ενθουσιασμός του για την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Ατυχώς το έργο του στη Μακεδονία διεκόπη συντόμως, γιατί οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν εντωμεταξύ την άφηξή του εκεί. Ως εκ τούτου, μετά από 1,5 μήνα, στις 29 Απριλίου, αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει στην Αθήνα. Όμως δεν αποθαρρύνεται, ούτε σκέφτεται να εγκαταλείψει την προσπάθειά του. Στις 10 Ιουλίου, με δική του πρωτοβουλία και με άκραν μυστικότητα, φεύγει για δεύτερη φορά στη Μακεδονία ως ζωέμπορος με το ψευδώνυμο Πέτρος Δέδες. Επισκέπτεται την Κοζάνη και την Σιάτιστα, συγκεντρώνει πληροφορίες και προετοιμάζει το έδαφος διένοπλων δράση κατά των Κομιτατζίδων. Αφού επέστρεψε μετά από 20 μέρες στην Αθήνα, σχημάτισε σώμα ενόπλων για να επανέλθει εκ νέου στη Μακεδονία με εντολή του Μακεδονικού Κομιτάτου ως αρχηγός του αγώνος στο Βιλαέτι του Μοναστηρίου. Και πράγματι στις 18 Αυγούστου αναχωρεί για τρίτη και τελευταία φορά και πηγαίνει στη Μακεδονία επικεφαλής σώματος από 35 άνδρες με το νέο ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Η εκ νέου παρουσία του στη Μακεδονία, γράφει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, έδωκε μία νέα διάσταση στη γενικότερη εξέλιξη του μακεδονικού ζητήματος και απετέλεσε το προμήνυμα της κύριας φάσης της ένοπλης πάλης. Με πλήρη συνείδηση του χρέους και πίστη στο τελικό αποτέλεσμα, γράφει και πάλι προς τη σύζυγό του στις 21 Αυγούστου για τη νέα του αποστολή και λέει: «Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και έχω την ακράδαντον πεποίθηση ότι δυνάμεθα να εργαστόμεν στη Μακεδονία και να σώσουμε πολλά πράγματα. Έχον δε την πεποίθηση ταύτην, έχω και υπέρθατο καθήκον να θυσιάσω το παν, όπως πίσω και κυβέρνηση και κοινή γνώμη περί τούτου». Στις 28 Αυγούστου ο Μελάς και οι άντρες του φτάσαν στη Μονή Μερίτσης. Παρακολούθησαν τον Εσπερινό, μετά το τέλος του οποίου αυτός και οι άντρες του ζήτησαν από τον ηγούμενο να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, καθώς με το λίγον θα άρχιζε η κύρια αποστολή τους. Και γράφει: «Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη μετέλαβα», γράφει στη γυναίκα του, «ο νους μου διαρκώς εστρέφεται προς εκείνον, ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας του υπέστη το μαρτύριο. Το μέγεθος της θυσίας του, το μέγεθος της αποστολής του, μέκαμαν να αισθάνομαι πόσο μικρή και πόσο μακράν αυτού ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως με νεθάριναν, ελπίζω να μας βοηθήσει». Και δείχνει για άλλη μια φορά την πίστη του στην Εκκλησία μας, η οποία και του έδινε τη μεγάλη δύναμη για να κάνει μετά όσα έκανε. Η ζωή του στη Μακεδονία ήταν μια συνεχής κίνηση, μια ζωή στερήσεων και ταλαιπωριών. Όμως υπέμεινε μαζί με τους συντρόφους του χωρίς γογγισμό τα πάντα. Αυτό βέβαια που τον βοηθούσε είναι η πίστη του στο Θεό και ο υψηλός σκοπός της αποστολής του. Στις 7 Σεπτεμβρίου, κατόπιν σοβαρών κινδύνων και πολλών στερήσεων, γράφει και πάλι ότι με τη βοήθεια του Θεού πέρασε με τους συντρόφους του τον Αλιάκμονα. Κέντρο των επιχειρήσεών του ήταν τα χωριά Νεγοβάνη Φλωρίνης και Λέχοβον Καστορίας. Ο καθηγητής Νικόλαος Βλάχος συνοψίζει ως εξής τη δράση του Μελά στη Μακεδονία.
Από του Λεχόβου δια της Μπελκαμένης, του Στρεμπένου, της Πρεκοπάνας και του Νερέτη, προεχώρησε μέχρι των Κορεστίων βορείως της Καστορίας, δια του καταλήλου συγκερασμού της Πυθούς και της Όφρονος Πολιτείας, μετά της αντεκδικήσεως και της αγριότητος την οποία απίτη εν τη εκτελέση αυτού ο αγών, ενθαρρύνων τους αποτεθαρρυμένους και εξοντώνων τους διστροπούντας μέχρι σότου. Κατά Οκτώβριον ενσιατίστη των Κορεστίων έβρεν ηρωικών θάνατων. Πράγματι, στις 13 Οκτωβρίου, ευρισκόμενο στο χωριό Σιάτιστα, σήμερα προς τιμή το ονομάζεται Μελάς της Καστοριάς, προδοθείς υπό βουλγαρικής συμμορίας, εκυκλώθη από τουρκικό απόσπασμα που απαιτελείται από 150 άντρες. Μετά δίωρη ανταλλαγή πυροβολισμών και όταν οι Έλληνες με επικεφαλή στον Παύλο Μελά απεφάσισαν να επιχειρήσουν έξοδο, να εξέλθουν της οικίας και να διασπάσουν την πολιορκία, τουρκική σφαίρα τον τραυμάτισε θανάσιμα στην οσφυϊκή χώρα. Υποφέρον πόνους φρικτούς και αισθανόμενος το τέλος του, έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του, τον έδωσε στον υπαρχηγό του Νικόλαο Πύρζαν με την εντολή των σταυρών τούτων να τον δώσει στην σύζυγό μου και τον του φέκει στο Μίκη, το γιο του δηλαδή, και να τους πεις ότι έκαμα το καθήκον μου. Και σε λίγο ο Παύλος Μελάς εξέπνευσε. Ήταν μόλις 34 ετών. Πρόσφερε τη ζωή του λίτρων αντίπολων για τη σωτηρία και την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Η κεφαλή του αποκοπήσα από τους συμμαχητάς του για να μην τον αναγνωρίσουν οι Τούρκοι, ετάφη στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Πισοδερίου Φλωρίνης, πρώτης ωραίας πύλης, το δε ακέφαλο σώμα του οι Τούρκοι το μετέφεραν στην Καστοριά. Εκεί ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης, αφού κατόπιν πολλών προσπαθειών το παρέλαβε από τους Τούρκους, το έθαψε κοντά στη Μητρόπολη, ευρισκόμενο Βυζαντινό ναό των Ταξιαρχών. Και να πως διηγεί το Μητροπολίτης Γερμανός την ταφή του Μακεδονομάχου ηρώος, την επιστολή του με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου, γράφει προς τον Ίωνα Αναδραγούμη και του λέει: «Περί την δύσην του ηλίου παρεδόθημη υπό των αρχών, αλλά το μεν ένεκα της παρελθούσης ώρας, το δε θέλων να κερδίσω καιρόν προς προετοιμασίαν ανάλογων του μεγάλου ανδρός, κατέθεσα των σεπτών νεκρών εντός μικράς Βυζαντινής εκκλησίας κειμένης απέναντι της Μητροπόλεως, διόλης δε της νυκτός άγρυπνος διαμήνας εν το οίκο φίλου επιστηθίου λαβώντος με παραυτό όπως με παρηγορήσει, ητίμασα νέων νεκρικών κράβατων με επιστέγασμα φέρον το σημείο του σταυρού και το κλινόν όνομά του, ητίμασα τον ένδοξο τάφον του εν το περιβόλο του Βυζαντινού ναού υπό δύο δενδρίλια απέναντι του παραθύρου μου, τη δε επαύριον Κυριακή όρθρου βαθέως περιέδεσα τας μαρτυρικάς χείρας του με εν μετάξινον μανδύλιών μου, κατέθεσα επί του στήθους του εν Ευαγγέλιον ένα σταυρόν και μία εικόνα και πριν αρχίσει η λειτουργία ετελέσαμεν την κηδεία του. Πνιγμένος εν λιγμής ανέγνωσα τα σευχάς εντός του Μητροπολιτικού Ναού και μη υπάρχοντος εν αυτό νεκροταφείου μετέφερα ο ίδιος εις τον παρακείμενον περίβολον του Βυζαντινού ναού των Ταξιαρχών το σεπτόν σκήνος του, τον κατέβρεξα με πύρινα δάκρυα και απελθόν έπεσα επί της τρομνής μου όπως θρηνώ τον αείδημον ήρωα». Έτσι έκαναν, αγαπητοί μου, οι άξιοι του γένους και της εκκλησίας μας, ορθόδοξοι ιεράρχοι.

είδησης του θανάτου του έφτασε ως κεραυνός στην Αθήνα και συγκλώνησε όλο το έθνος. Κάθε εργασία σταμάτησε και ο κόσμος βγήκε στους δρόμους ενώ ηχούσαν πένθυμα οι καμπάνες των εκκλησιών. Για το θάνατό του δεν έκλαψαν μόνο όσοι γνώριζαν τον αφοσιωμένο στο καθήκον του γενναίο στρατιώτη, αλλά και όσοι απλά ακουστά τον είχαν. Διότι, όπως διαβάζουμε, «επ' αυτού πάντες συστηρίζομεν τας ελπίδας ημών περί ευτυχεστέρου μέλλοντος της ατυχούς ταύτης χώρας. Διότι προς αυτόν, ως τον μόνον λυτρωτή, εστράφησαν οι οφθαλμοί πάντων των Ορθοδόξων». Γράφει προς τον Ίωνα Δραγούμη στις 20 Οκτωβρίου ο συνεργάτης και φίλος του υπάλληλος στο ελληνικό προξενείο μοναστηρίου Βασίλειος Αγοραστός και προσθέτει: «Η μόνη παρηγορία είναι ότι απέθανεν ο πολύκλαυστος γαμβρός ημών εν τη εκπληρώση του καθήκοντός του ως αληθής ήρωος και ότι το όνομά του θα καταλάβει εν τη ιστορία της πατρίδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου μίαν εκ των λαμπροτέρων σελίδων». Πράγματι το όνομα του Παύλου Μελά κατέστη σύμβολο του μακεδονικού αγώνος. Ο ηρωικός θάνατός του πέτυχε ό,τι καμία άλλη δύναμη εκείνη την εποχή. Ξεσήκωσε τον ελληνισμό, έδωσε το έναυσμα και υπέβαλε αμέσως τον αγώνα ισωραίων άθλημα φιλοτιμίας στο Πανελλήνιο, ενώ ανέδειξε την τύχη της Μακεδονίας υπόθεση πλέον όλων των Ελλήνων. Συνάδελφοί του αξιωματικοί και θελοντικά σώματα από την Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές πήγαν στη Μακεδονία και πέτυχαν μαζί με τους γηγενείς Μακεδόνες να αναχαιτήσουν το βουλγαρικό κίνδυνο και να διατηρήσουν τον ελληνικό χαρακτήρα αυτής μέχρι της οριστικής απελευθερώσεώς της κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Με λυρισμόν και δέος, με την πινδαρική ποιητική του πνοή και την πολυμορφία του πνεύματός του, ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς ύμνησε και θρύνησε το θάνατό του. «Σε κλαίει λαός, πάντα χλωρό να σχέτε το χορτάρι στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ο παλικάρι. Πανάλαφρος ο ύπνος σου, του Απρίλη τα πουλιά σαν του σπιτιού σου να τα ακούς λογάκια και φιλιά, και να σου φτάνουν του χειμώνα οι καταράχτες σαν του φεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες. Πλατιά του ονείρου μας η γη κι απόμακρη, και γέρνεις εκεί και σβείς γοργά ιερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά». Αλλά και η δημοτική, η λαϊκή μας μουσα έψαλε και αυτή με το δικό της τρόπο τον ήρωα του μακεδονικού αγώνος. «Σαν τέτοια ώρα στο βουνό ο Παύλος πληγωμένος, μες στο νερό του αυλακιού ήταν εξαπλωμένος. Για σύρε δίμε μου πιστέ στην ποθητή πηγή μου και φέρε μου κρύο νερό να πλύνω την πληγή μου. Δεν κλαίω τη λαβωματιά, δεν κλαίω και το βόλι, μόν κλαίω που με άφησε η συντροφιά μου όλη. Στα λαγματιά το αίμα μου για σε πατρίς μου δίνω, για να έχεις δόξα και τιμή να λάμπεις σαν τον ήλιο».

Ο Παύλος Μελάς ήταν ψυχή φλογερή, με ωραία και επιβλητική μορφή, πρικισμένος με όλες τις ψυχικές και ηθικές αρετές, ενός μεγάλου ηγέτου, γενναιότητα, θάρρος, πίστη, αυταπάρνηση, ενθουσιασμό, καρτερία, άφθαστη προσωπική γοητεία. Υπήρξε ο λόρδος Βύρων του Μακεδονικού Αγώνος. Ανέδειξε το φωτεινό πνευματικό μεγαλείο του εν μέσω πολλών αντικσοοτήτων. Τον αγώνα του κατήφθηνε η πίστη του εις αξίες και αρχές, και το τέλος του υπήρξε όμοιο με εκείνο το οποίο άφηνε να διαφανεί στις επιστολές αλλά και σε όλα τα γραπτά κείμενά του. Είχε πει ο ίδιος: «Τι σημαίνει εις άνθρωπος? Ενός ανδρός το αίμα, εάν ποτίσει το χώμα της Μακεδονίας, θα ξυπνήσωσι οι κοιμόμενοι, θα εγκαρδιωθώσει οι τρομοκρατηθέντες, θα φυτρώσωσι επί της ευγενούς γης εκδικητέ και σωτήρες». Δια τούτο και το όνομά του κατέστη σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνος. Μορφή τυλιγμένη στο φωτοστέφανο του Εθνομάρτυρος, κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορική μνήμη των Ελλήνων. Η ανάμνησή του ανάγει τη σκέψη μας στις μεγάλες ώρες της ιστορίας και ο ηρωικός του θάνατος επέχει θέση εθνικής διαθήκης και πνευματικής σκυτάλης για όλους εμάς που ακολουθούμε. Και ας καταλάβουμε, αγαπητοί μου, επιτέλους, ας καταλάβουμε, όσο κι αν κάποιοι θέλουν να μας χαρακτηρίσουν ρομαντικούς, ευσυγκίνητους, κολλημένους στο παρελθόν, δεν ξέρω πώς θα μας πούνε, ας καταλάβουμε όμως ότι τούτη η γη που πατούμε, τούτα τα χώματα επιτέλους, είναι γη ηρώων και μαρτύρων. Τούτα τα χώματα είναι ποτισμένα με το αίμα αγνών ψυχών, άδολων αγωνιστών, όπως είναι ο Παύλος Μελάς. Ας καθίσουμε μία στιγμή, ας αφιερώσουμε μία στιγμή από τη ζωή μας να σκεφτούμε τι, τη μεγάλη του θυσία, να σκεφτούμε την ψυχή του, να σκεφτούμε την καρδιά του, να σκεφτούμε την αγάπη του στο Θεό και στην Ελλάδα. Και ας δοκιμάσουμε, ας προσπαθήσουμε εμείς οι ευτελείς και ταπεινοί να του μοιάσουμε λιγάκι και να τα δώσουμε αυτά τα ιδανικά στον εαυτό μας και στα παιδιά μας. Σε αυτά τα παιδιά που μας ακολουθούν. Σε αυτά τα παιδιά που θα συνεχίσουν όταν εμείς φύγουμε.

0: και από την Μακεδονία στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο το οποίο την εβδομάδα αυτή γιορτάζει, λαμπρύνεται, γιορτάζει με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Γιορτάζει Κεφαλονιά. Γιορτάζει το μεγαλύτερο και πανέμορφο νησί του Ιωνίου. Τι γιορτάζει? Γιορτάζει αυτόν που τη λαμπρύνει, που τη λάμπρυνε τόσους αιώνες πριν και που συνεχίζει και τη λαμπρύνει και που το ιερό σκήνομά του βρίσκεται εκεί, όρθιο και ευλογή. Γιορτάζει τον όσιο πατέρα της Γεράσιμο, τον νέο, τον ασκητή και θαυματουργό και προστάτη της Κεφαλονιάς, των κεφαλήνων όπου γης, αλλά και όλου του ελληνισμού, όλων των ανθρώπων, όσων με πίστη καταφεύγουν σε αυτόν. Και έχουμε τούτη την ώρα τη χαρά, την τιμή, την ευλογία, αγαπητή μου, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Σπυρίδωνα, ο οποίος ακριβώς και θα μας μιλήσει για τη μεγάλη αυτή εορτή. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας την ευχή και εσείς και όλοι οι εργαζόμενοι στο σταθμό. Του Κυρίου μας την ευχή και την ευλογία του Αγίου Γερασίμου και προς όλους τους ακροατάς μας.
0: Σας ακούμε, Σεβασμιότατε, με πολύ χαρά. Αισθανόμαστε την τιμή που μας κάνετε αυτή την ώρα και την ευλογία που μας δίνετε έστω και τηλεφωνικώς.
1: Εγώ ιδιαίτερως σας ευχαριστώ για την ευκαιρία την οποία μου δίδετε να επικοινωνήσω με τους πολυπληθείς ακροατάς, εφόσον και πάλι, όπως είπατε κι εσείς, θα ευρεθεί στο επίκεντρο της εκκλησίας μας, στο επίκεντρο της θρησκείας μας, της λατρείας μας και πάλι είναι ίσως της Κεφαλινίας, με την ιδιαίτερα εορτή της ανακομιβής του Ιερού Λιψάνου, του Αγίου Γερασίμου, του Εγκεφαλινία, η οποία εορτή εορτάζεται κάθε χρόνο την 20η Οκτωβρίου, δύο μήνες μετά από την εορτή της κινήσεως του Αγίου Γερασίμου, που εορτάζεται και αυτή με λαμπρότητα την 16η Αυγούστου, εφόσον ο Άγιος μας εκοιμήθη την ημέρα της εορτής της μεταστάσεως της ουρανός της Παναγίας μας, την 15η Αυγούστου, και η Εκκλησία μας μετέθεσε τη δική του μνήμη την επομένη ημέρα της 16ης Αυγούστου, όπου εορτάζεται η κίνηση του Αγίου Γερασίμου. Και κάθε χρόνο, 20 Οκτωβρίου, εορτάζεται ένα εξαιρετικό και σημαντικό γεγονός, μια τρανή απόδειξη της αγιότητος του Αγίου μας, η ανακομιδή του Ιερού αυτού Λιψάνου. Υπήρξε ο Άγιος μας αγωνιστής και πιστός ακόλουθος του Χριστού. Ανεδείχθη ο Αγιός μας και απέδειξε με την ζωή του ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει την ομοίωσή του με τον Θεό. Και έτσι ο ίδιος εδόξασε τον Θεό δια της ζωής του, δια τούτο άλλωστε και ο Θεός επιτρέπει αιώνες να δοξάζεται ο Άγιος μας εις εκπλήρωση της δικής του διαβεβαιώσεως ότι τους δοξάζοντας με αντιδοξάζω. Σαν την ενάρχη της τοπικής αυτής εκκλησίας της νήσου της Κεφαλινίας και μετά από μία 20ετή διακονία εις αυτήν, θα ήθελα να καταθέσω την μαρτυρία ότι ο Άγιος Γεράσιμος είναι όντως των Ορθοδόξων, όλων των Ορθοδόξων χριστιανών προστάτης και ιδιαιτέρως των κατοίκων της νήσου της Κεφαλινίας και των Κεφαλίνων των ευρισκομένων και ζώντων εις την Διασπορά. Είναι ο βοηθός και προστάτης των χριστιανών και παρηγορητής όλων εκείνων οι οποίοι μεταπίστεως προσέρχονται προς Αυτόν και ζητούν την προστασία και τις μεσητείες Του προς τον Θεό. Και μένουν να βλέπει κανείς το ιερόν σκήνομά Του εις τη δασημένια λάβνακά Του επάνω από τον τάφο Του, να συγκινεί ιδιαιτέρως τον προσκυνητήν του ιερού σκηνώματος Του και να πλημμυρίζει η καρδία του χριστιανού με απερίγραπτον ειρήνην, με γαλήνην, να δίδει εις αυτόν το αίσθημα της παρηγορίας και της ασφαλείας και να δημιουργείται μέσα εις τον προσκυνητή του Αγίου η βεβαίωση ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει, δεν λησμονεί τον άνθρωπο, αλλά ευεργετικά τον επισκιάζει, τον βοηθεί, τον προστατεύει δια των Αγίων αυτού άνθρωπων και γυναικών και ασφαλώς και δια του Αγίου Γερασίμου.
0: Έχει ανάγκη, σεβασμιότατε, ο σύγχρονος άνθρωπος να το ακούει αυτό ακριβώς που είπατε, ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει αλλά δια των Αγίων Του.
1: Βεβαίως.
0: Είναι κοντά μας.
1: Είναι πάντοτε κοντά μας.
0: Γιατί είναι, σεβασμιότατε, σήμερα πολύ ο πόνος, πολλά τα αδιέξοδα. Ζούμε σε μια εποχή δύσκολη και τρελή. Επιτρέψτε μου να
1: βεβαίως
0: το πω αυτό.
1: Και αυτό αποδεικνύεται η συρροή των χριστιανών, η παρέλαση αναρρυθμίτων χριστιανικών υπάρξεων πρώτου Αγίου Γερασίου, όπως γίνεται βέβαια και στα τόσα άλλα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας μας, διότι δεν έχουμε τη μοναδικότητα, αλλά είμαστε και εμείς ένα από τα προσκυνήματα εκείνα τα οποία δίδουν το σύνθημα και διδάσκουν και επαληθεύουν αυτό που είπατε, ότι πράγματι ο σημερινός άνθρωπος πρώτων αδιεξόδων του και πρώτων δυσκολιών του έχει την δύναμη να στρέψει την προσοχή του προς τον Θεό και καταφέρει βέβαια εις τους Αγίους και την Παναγία. Η δωδεκαμερής αδελφότητα εδώ της μονής μας νυχθημερών αγωνίζεται να βαδίσει, να ζήσει στα ίχνη του Αγίου με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, αλλά ταυτόχρονα η αδελφότητα βαστάζει και όλο το βάρος της εξυπηρετήσεως και της ψυχικής αναπαύσεως και ανακουφίσεως, παρέχουσα κάθε διευκόλυνση ίσως ευλαβής προσκυνητάς από πουδήποτε κι αν προέρχονται, δια να εκπληρώσουν αυτόν τον πόθον και αυτήν την επιθυμία να προσκυνήσουν τον Άγιον εδώ σε αυτόν τον τόπο εις τον οποίο κατέληξε οριστικά και εις τον οποίο έζησε περίπου 30 χρόνια, ιδρύσας εκεί στους πρόποδας του Ένου και στην κοιλάδα των Ομαλών το μοναστήρι, το οποίο μάλιστα ονόμαζε και Νέα Ιερουσαλήμ, επειδή προήρχεται από τους Αγίους Τόπους όπου είχε πάει για να επισκεφθεί αυτούς και να προσκυνήσει αυτούς, και επέστρεψαν για να καταλήξει βέβαια εδώ στην Κεφαλονιά και να ιδρύσει τη Νέα Ιερουσαλήμ, το μοναστήρι του, μέσα εις το οποίο ευηρέστησε τον Θεό και μέσα εις το οποίο ενωσιότητη παρέδωκε το πνεύμα αυτού εις ηλικία 70 ετών. Και ως προς το περιστατικό το οποίο εορτάζουμε τη δεύτερη, δηλαδή μεγάλη πανήγυρη του Αγίου εδώ στην Κεφαλονιά, είναι ότι μετά από 2-3 έτη απεμφαστεί στη εκταφή του σκηνώματος του Αγίου και όλοι έκπληξη διαπίστωσαν ότι είχε ο Άγιος μείνει όπως είχε τοποθετηθεί. Δεν είχαν λειτουργήσει οι νόμοι της φύσεως. Διαπίστωσαν υπήρχε μία αναστολή της λειτουργίας της φύσεως. Δεν είχε διαλυθεί όπως διαλύονται τα άλλα σώματα των ανθρώπων και τούτο βεβαίως είναι πραγματικότητα εφόσον Θεός όπου βούλεται νικώνται φύσεως τάξης. Και αυτό το γεγονός όταν λοιπόν διεπίστωσαν επήλθε μεταξύ των τότε ανθρώπων διχόνοια και οι τότε βέβαια κατακτητές επέμεναν ότι δεν έμεινε όσο χρόνο έπρεπε να μείνει στην γη και διέταξαν, υπέδειξαν να επανέλθει και πάλι το σκήνομα του Αγίου στην γη και έγινε. Και όταν μετά πάλι από αρκετών καιρών έδωσαν την άδεια να εκταθεί, βρέθησαν όλοι πρώτου θαυμαστού εκείνου γεγονότος να βρουν τον Άγιον όπως τον είχαν τοποθετήσει απαρχής και το θαυμαστότερον που είναι μια μεγάλη απόδειξη εκ μέρους του Θεού της αγιότητος του Αγίου Κερασίμου ότι και μέχρι σήμερα 400 και πλέον ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος ευρίσκεται στην αυτήν κατάσταση χωρίς ποτέ κανείς να σκεφτεί να αγγίξει το σώμα, να αγγίξει το σκήνομά του για να χρησιμοποιήσει τρόπους διατηρήσεως του. Βρισκόμαστε όλοι προενός μεγάλου θαύματος μαζί με την οσιότητα και την αγιότητα της ζωής του και μετά από τόσα άλλα θαύματα που ο Άγιος επετέλεσε και επιτελεί, ιδιαιτέρως που έχει από τον Θεό το χάρισμα να δαμάσει την δύναμη των δαιμόνων και να προσφέρει πολλάς και καλάς υπηρεσίας θα ευεργετεί τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο πειράζονται από τα πονηρά πνεύματα που είναι κατάσπαρτα μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο και να απαλλάσσει αυτούς από αυτή την κυριαρχία και ακόμα περισσότερο να θεραπεύει εκείνους που περισσότερο βασανίζονται και που εμείς τους αποκαλούμε δαιμονιζομένους. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μας με όλη αυτήν την ζωή του, τη δραστηριότητά του και τόσες αποδείξεις της αγιότητός του επευλήθη στον χώρο της Εκκλησίας μας ως ένας εκ των μεγαλύτερων Αγίων και ιδιαίτερος έχει μεγάλη επίδραση και ευεργέτησε περισσότερον τους κεφαλήνας οι οποίοι τα πάντα αποδίδουν σε αυτόν. Όλοι οπουδήποτε της γης βρίσκουν ευκαιρίες να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο σκήνομά του και να διακηρύσουν και να λέγουν ότι έχουν προστάτην, παραστάτην, βοηθόν, συναγωνιστήν και πρεσβευτήν στο Θεό τον Άγιο Γεράσιμο.
0: Και πιστεύουν και αγαπούν οι κεφαλονίτες τον Άγιό τους.
1: Μάλιστα. Είναι γεγονός το οποίο ζούμε εμείς καθημερινώς. Γι' αυτό και πάλι αφού σας ευχαριστήσω θα ήθελα να καλέσω τους ακροατάς μας οι οποίοι ίσως να μην έχουν έρθει στην Κεφαλονιά να το αποφασίσουν και θα έχουν να ωφεληθούν και να ευεργετηθούν τα μέγιστα.
0: Οπωσδήποτε. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέσατε αυτή την ώρα το χρόνο σας για να μας πείτε τα όσα σοφά μας είπατε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και αυτά είναι απλά, αλλά βγαλμένα μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου, διότι πραγματικά τα ζω και δεν έχω παρά να τα μεταδίδω και να τα διακηρύσω.
0: Το γνωρίζουμε αυτό που μας λέτε και γι' αυτό αισθανόμαστε και μεγαλύτερα την τιμή και τη συγκίνηση αυτή την ώρα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και τους ακροατές μας.
0: Σας παρακαλούμε θερμά να ευχόσαστε για όλους εμάς.
1: Πάντοτε. Και θαυμάζω και το έργο σας και την αποστολή σας, διότι η προσφορά σας προς την Εκκλησία είναι μεγάλη και πραγματικά προσφέρετε πολύτιμες καλές υπηρεσίες στην Εκκλησία από τη θέση που σας εμπιστεύει.
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας και του Αγίου μας την ευχή να έχετε όλοι σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ήταν άλλο το θέμα της εκπομπής σήμερα. Ήταν ο Παύλος Μελάς. Αλλά δεν άντεξα. Ίσως επειδή η καταγωγή μου είναι από την Κεφαλονιά. Δεν άντεξα να μην βγάλω το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Κεφαλινίας, να μας πει μέσα από την καρδιά του, όπως ακούσατε κι εσείς, αυτά τα Άγια Λόγια. Τι να σας ευχηθώ τώρα εγώ, η δική μου ταπεινότητα μπορεί να πει κάτι άλλο, όχι. Ο Άγιος μας, ο Άγιος Γεράσιμος, να βοηθάει τον καθένα μας ξεχωριστά, να βοηθάει την Κεφαλονιά, να είναι κοντά της, την Ελλάδα μας, όλους τους Κεφαλονίτες, τον κόσμο ολόκληρο. Να διδαχτούμε από τη ζωή του Παύλου Μελά. Να διδαχτούμε την πίστη του στο Θεό και την αγάπη του στην πατρίδα. Τούτο μόνο, τίποτα άλλο. Και όλα αυτά με λογισμό και μόνιρο. Στο μικρόφωνο ήταν η Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ηχορύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη. Και όλοι εμείς παρέα με όλους εσάς από όπου και αν μας ακούγατε.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τα ανομίες μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου, και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου, και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεόν.
1: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

14 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. 14 Οκτωβρίου και η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, του εν Κύπρου Επισκοπεύσαντος.

και τρόπον μέτοχος και θρόνος διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν διε τούτο των λόγων της αληθείας ορθόντομων και την πίστη εν ήθλη σας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Το συναξάριο του Αγίου Θεράποντος αναφέρεται πως ο Άγιος γεννήθηκε στην Αλαμανία, δηλαδή στη Γερμανία. Οι γονείς του άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς και στολισμένοι με πολύ κατά Θεόν αρετή, φρόντισαν από ενωρίς να φυτέψουν στην ψυχή του παιδιού τους την αγάπη του Χριστού. Και ο κόπος τους βραβεύτηκε πλούσια. Ο μικρός Θεράπων με την μόρφωση που πήρε από το σπίτι του κατόρθωσε από αυτή την παιδική ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε τέτοια πρόοδο ώστε κανένας από τους συνομιλικές του να μην μπορεί να παραβληθεί μαζί του. Περισσότερο ξεπερνούσε την ηλικία του η φιλομάθεια και η αρετή του. Τα υλικά αγαθά που είχαν οι γονείς του τα κοίταζε με αδιαφορία. Δεν τον συγκινούσαν. Εκείνο που τον συγκινούσε και τον έθελγε κυριολεκτικά ήταν ο Λόγος του Θεού και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Τα λόγια του Ψαλμοδού ως γλυκαία το λαρυγγί μου, τα λόγια σου υπερμέλη το στοματί μου, βρίσκανε στο πρόσωπο του Αγίου Θεράποντος πλήρη την εφαρμογή τους. Πιο πολύ από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο τα λόγια του Θεού γλύκαιναν και τη δική του ψυχή και τον ευχαριστούσαν. Η κούφια και χωρίς νόημα κοσμική δόξα που τόσους κατέστρεψε και καταστρέφει, γι' αυτόν ήταν κάτι το αδιάφορο. «Αγαθός μη ο νόμος του Θεού», έλεγε συχνά, «υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Πολύτιμος δηλαδή θησαυρός είναι για μένα ο νόμος του Θεού, τον οποίο προτιμώ πιο πολύ από χιλιάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα». Ο νόμος του Θεού τραβούσε την καρδιά του και οι άγιες μορφές των ιερών κειμένων ήταν τα πρότυπα που είχε πάντα στη σκέψη του και προσπαθούσε να τα μιμηθεί. Έτσι μεγάλωνε το ευλογημένο παιδί. Μαζί με το λόγο του Θεού ο Θεράπων αγαπούσε πολύ να παρακολουθεί τακτικά και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τες ιερές εκκλησίες εσχόλαζε, τα θείας γραφάς καθεκάστην επαναγιγνώσκον, λέγει γι' αυτόν ο συναξαριστής. Όταν εισερχόταν στο ναό, εισερχόταν πάντα με ευλάβεια και στεκόταν εκεί με βαθιά κατάνοιξη μέχρι το τέλος. Την ώρα της προσευχής ο πιστός νέος είχε τη συνέστηση πως βρισκόταν μπροστά στο βασιλέα και τον Θεό του. Όλη η προσοχή και η προσπάθειά του στρεφόταν σε ένα σκοπό, στην απόκτηση της αρετής. Προϊούσις της ηλικίας πάσαν την έφεσιν αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσκει εν επιδούς πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτόν καθυπέβαλε, προσθέτει και πάλιν ο συναξαριστής. Και δεν είχε ένα άδικον ο έξυπνος νέος, αγάπησε την αρετή και έκανε το παν για να την αποκτήσει, γιατί όπως λέει και ο λόγος του Θεού, το δια την αρετή πάντα πόνον υπομένην μακάριον εστίν. Το να υποφέρει δηλαδή ένας άνθρωπος κάθε κόπο και πόνο για να αποκτήσει την αρετή είναι μεγάλη ευλογία. Είναι ευλογία, γιατί η αρετή είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά που έχουν οι άνθρωποι. Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη γη και μέσα στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρετή. Και στο σημείο αυτό ο ιερός Θεράπων μιμήθηκε τον έμπορο της παραβολής που αγόραζε μαργαριτάρια, και σαν βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας πήρε αμέσως και πώλησε όσα είχε και το αγόρασε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Θεράπων, παραμέρισε από την καρδιά του και θυσίασε τα πάντα για να επιτύχει το ένα, να αρέσει στον Χριστό και να γίνει ο άνθρωπος της αρετής. Οι πνευματικοί του αγώνες τον βοήθησαν να εξασφαλίσει αυτό που πόθησε, την τελειότητα των αρετών. Η φήμη του απλώθηκε παντού και ο επίσκοπος τον κάλεσε και παρά την θέλησή του τον χειροτώνησε διάκονό του και αργότερα πρεσβύτερο. Και όταν ο επίσκοπος απέθανε, τότε κλήρος και λαός στράφηκα στον Θεράποντα και ζήτησαν να το διαδεχθεί. Και η εκλογή υπήρξε στα αλήθεια πετυχημένη. Στη νέα θέση του ενάρετος επίσκοπος έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του για την πρόοδο και την ψυχική σωτηρία του λαού του.

14 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Σύγχαιρη πάσα πόλης, Άγι Φεδράν των Κυπρίων πανήγυριν σήμερον, μνήμην την συν πάτερ εκτελούσα οικετικός, προβαλωμένη πρέσβην σε, έχων παρησίανουν προς Χριστόν, μη παύση οικετεύων, του ρίσαστε κινδύνων πάντας τους πίστη δεωμένου σου. Τον θήταθλον εν ύμνης δεύτε πιστή των Κυπρίων, το μέγιστο έρισμα ιεραρχών κλαίος και μαρτύρων εις αθλητήν, συμφώνος ανυμνήσομεν, τον υπέρ της πίμνης της εαυτού το αίμα λύτρωδόντα, διονύν και πρεσβεύει αδιαλείπτος, του σωθήνε ημάς.

τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών, ιερομάρτυρος θεράποντος του Θαυματουργού, όστις και μιας στηνός εκκλησίας των κατά Κύπρων κειμένων επίσκοπος εχρημάτισε. Σπένδης Θεό θεράπων θερμό το πόθο, θερμούς σταλαγμούς αιμάτων εξαφχένος, των θείων μόσχων θεράπων αρχιθήτης θείων, ξύφιδι ευτόν θείεται, ή επερ μόσχος.

14 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Ιεράρχην άπαντε στο Μέγα Κλέος συμφώνος υμνοδίες μέλψομεν, ως γαρνομήμος αθλήσας ίσχυνε πληθύν δαιμόνων, πάσαν εις τέλος ξώνα κατεδαφίσας ναού σε γύρι. Δια τούτο και εστέφθη χειρή Κυρίου στέφος ουράνιον. Ο σοφός ιεράρχης προήθηκεν ημίν εις πανδεσίαν την εαυτού πανήγυριν, δεύτεον πνευματικός ευοχηθόμεν και θεασόμεθα τα αυτού παλέσματα και την καρτερίαν. Άγγελοι γάρ επεκρότησαν αυτού τους άθλους και την Ανδρία, δαίμονες εδραπέτευσαν ειδόλων πλάνη μαύρωτε πιστοί διδαχές αυτού ελαμπρύνθησαν, πλήθη άπειρα δια του μαρτυρίου Χριστό προσυνέχθησαν παρού και εστέφθη στέφος ουράνιον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 14 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά ακόμα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, των Ναζάριων και συνάθλους Τρισάμα, Θεόπροσήξε Ναζαρινό το ξύφος, συν Τρισί Ναζάριος τμήθη δεκάτη για Τετάρτη. Μαρτύρων του Χριστού την τετράριθμον δόξαν υμνήσωμεν πιστή, εφημίες ασμάτων Ναζάριων, Προτάσιων και Γερβάσιων, Κέλσιων, ούτι ήθλησα μέχρι τομής και θανάτου, ούτι στέφανον της αυθαρσίας λαβώντες ετούσι σωθήνε ημάς. Των αθλοφόρων την άθλησιν τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλεόρτι άπαντε σύμνης εγκομείων και οδές εμφημίσωμεν, την τετράριθμον φάλαγγα των σοφών Προτάσιων, συν τούτου Γερβάσιων και των θείων Ναζάριων, άμα Κελσίο το θεηγόρο και νέο πεφινότη, ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν, καθομολογούνται στον Χριστόν Θεόν μέγα προαιώνων βασιλεύοντα, συν Πατρί και Πνεύματι, νύνδε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.

αναφέρει ο στίχος του Συναξαρίου των Αγίων Μαρτύρων, τον Ναζάριο και τους τρεις συνάθλους του τους οδήγησε το ξύφος στον Ναζαρινό Θεό, στον Ιησούν Χριστόν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ναζάριος, Γερβάσιος, Προτάσιος και Κέλσιος άθλησαν στη Ρώμη μετά την τελείωση των Αγίων Αποστόλων επί αυτοκράτορος Νέρονος 57-68 μετά Χριστόν, ο οποίος από το 64 μέχρι το 68 κήρυξε σκληρότατο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες οδηγήθηκαν στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Άγιος Ναζάριος κατά το 20ο έτος της ηλικίας του διερχόταν από πόλη σε πόλη της Ιταλίας και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο οδήγησε πολλούς στη θρησκεία του Χριστού. Μετά από 10 έτη έφτασε στην Πλακεντία και στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, όπου βρήκε φυλακισμένους από τον άρχοντα της πόλεως Ανούλιο τους Αγίους Προτάσιο και Γερβάσιο. Επειδή όμως συνέχισε και εκεί να κηρύττει την πίστη στο Χριστό, τον έδιωξαν βιαίως από την πόλη αυτή. Απομακρυνθείς δε ο Άγιος από τα Μεδιόλανα, πήγε σε μια άλλη πόλη ονομαζόμενη Κύμελη, στην οποία και εξακολούθησε να κηρύττει τον Χριστό. Εκεί παρέλαβε ως συνακόλουθό του τον Άγιο Κέλσιο, που ήταν τότε παιδάκι μόλις 3 ετών. Αμέσως όμως τότε ο Άγιος συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Δινόβιο και φυλακίστηκε. Έπειτα ο Άγιος Ναζάριος, αφού απολύθηκε από τη φυλακή, έφυγε από εκεί και μαζί με τον μικρό Κέλσιο και πήγε στις πόλεις Τιβερίου, όπου και συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να προσελχεί στην πίστη του Χριστού πλήθη ανθρώπων. Ενώ δε ο Άγιος κήρυτε στα πλήθη, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες ύστερα από προσταγή του Νέρονα και αφού του έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τον έριξαν στα σαρκοβόρα θηρία να τον κατασπαράξουν. Εκείνα όμως δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν και έτσι ο Άγιος διασώθηκε. Διασωθείς δε ο Άγιος Ναζάριος έφυγε από τις πόλεις Τιβερίου και πήγε και πάλι στα Μεδιόλανα, όπου βρήκε τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο να είναι ακόμα μέσα στη φυλακή. Εκεί τον συνέλαβε ο Ανούλιος και τον παρέπεμψε στον Νέρονα στη Ρώμη. Αλλά ο Άγιος Ναζάριος δεν ετελειώθη στη Ρώμη. Οδηγήθηκε για μια ακόμα φορά στα Μεδιόλανα και εκεί αποκεφαλίστηκε μαζί με τους Αγίους Γερβάσιο, Προτάσιο και Κέλσιο. Έτσι λοιπόν τελειωθέντες και οι τέσσερις Άγιοι Μάρτυρες ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 14 του Οκτώβρη, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαΐου Μαάτου Αγιοπολίτου. Απήλθε Κοσμάς εν θα πάσα τερπνώτης, μέλη λοιπόν τέρποντα την Εκκλησίαν. Ο Κοσμάς άφησε τις μελωδίες που τέρπουν την Εκκλησία στη γη και ανήλθε στην ουράνια βασιλεία του Θεού, όπου υπάρχει κάθε τερπνότητα και ευτυχία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έμεινε ορφανός σε πολύ νεαρή ηλικία. Για το λόγο αυτό τον πήρε και τον υιοθέτησε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Επειδή δε αυτός ήταν πάμπλουτος και επιπλέον είχε μεγάλη κοσμική δύναμη και δόξα, προσέλαβε ως διδάσκαλο του φυσικού του γιού και του θετού κάποιον από τους ιδιαίτερους γραμματείς που και αυτός έφερε το όνομα Κοσμάς και ήταν άνδρας πολυμαθής και σοφός. Ο πατέρας λοιπόν του Ιωάννη του Δαμασκηνού παρέδωσε στο διδάσκαλον αυτό τον Ιωάννη και τον Κοσμά και του ανέθεσε να τους διδάξει με κάθε ακρίβεια και λεπτομέρεια όλη τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Οι νέοι δε αυτοί, διακρινόμενοι για την ευφυΐα τους, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διδάχτηκαν όλη τη γραμματική και την φιλοσοφία, ενώ επιπλέον εξασκήθηκαν στην αστρονομία και την γεωμετρία. Έτσι αναδείχτηκαν σε όλους αξιοσέβαστοι. Αν δε κάποιος επιθυμεί να μάθει για την τελειότητά τους τα πάντα, μπορεί να μελετήσει δασιγράμματά τους και αμέσως θα την διαπιστώσει. Όταν τελείωσαν τις σπουδές τους, πήγαν και οι δύο τους, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, στη λαύρα του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα και εκάρισαν μοναχοί. Μετά ταύτα ο μεν μακαριστός Ιωάννης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη τον Πέμπτο. Ο δεαίδημος Κοσμάς, ύστερα από πολλές παρακλήσεις όλης της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δέχθηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έζησε καλός και θεοφιλός, οδήγησε το ποίμνιό του σε νομές σωτηρίας και αφού έφτασε σε βαθύ γύρας εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον περί το έτος 750 μετά Χριστόν.

Η προσωνυμία του Αγίου Κοσμά ως Αγιοπολίτη προέρχεται από την Αγία Πόλη, όπως προσωνομάζεται η Ιερουσαλήμ. Σημαίνει τον πολίτη της Αγίας Πόλεως, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Για το λόγο αυτό ο Κοσμάς προσωνομαζόταν επιπλέον και Ιεροσολυμίτης. Όσιος Κοσμάς διακρίθηκε ως Μελωδός. Από το γεγονός δε αυτό προήλθε και η προσωνυμία του Μελωδός. Ανήκει στη χωρία των μεγάλων δημιουργών της εκκλησιαστικής ποίησης και ήταν πολύ ευαίσθητος σαν ποιητής. Η ποίησή του είναι βιβλική και το περιεχόμενο των ύμνων του διακρίνεται για τον θρησκευτικό παλμό. Ο Κοσμάς δεν συνθέτει μόνο τα ποίηματα αλλά και τα μελοποιεί ο ίδιος. Είναι δηλαδή συγχρόνως υμνογράφος και μελωδός. Γι' αυτό και το κύριο χαρακτηριστικό των ύμνων του είναι ο άψογος ρυθμός. Ο Άγιος Κοσμάς συνέταξε και μελοποίησε πλήθος ύμνων σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και σε μερικούς Αγίους. Σώζονται κανόνες του σε 7 δεσποτικές εορτές, γνωστότεροι από τους οποίους είναι οι χρησιμοποιούμενοι ακόμα και σήμερα στα Χριστούγεννα. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε», στα Θεοφάνεια, «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα» και στην Πεντηκοστή, «Πόντο εκάλυψε Φαραώ». Βεβαίως δεν σώζονται μόνο αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι κανόνες του στα διάφορα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι ο Άγιος Κοσμάς έγραψε και ιαμβικούς κανόνες και ιδιόμελα τροπάρια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, τη αυτή μέρα, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Μετήλθεν ευχήν Σιλβανού το μόνο ξύφος, καντεύθεν όφθη Σιλβανός το μεύς πλάνης. Ο αυχένας του Σιλβανού πέρασε από το κοφτερό ξύφος, αλλά έτσι ο Σιλβανός αναδείχθηκε κοφτήρας της πλάνης. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σιλβανός καταγόταν από την Γάζα της Παλαιστίνης. Ήταν άνθρωπος πράος, καθώς επίσης ακέραιος και σταθερός στην πίστη του στο Χριστό. Όντας αρχικά στρατιωτικός, χειροτονήθηκε αργότερα ιερέας της Εκκλησίας της Γάζας. Ο Άγιος Σιλβανός συνελήφθη σε γεροντική ηλικία και οδηγήθηκε στον άπιστο λαό της Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Εκεί όρμησαν κατ' επάνω του και αφού τον έδιραν ανελαίητα, του καταξέσχισαν τις πλευρές. Έπειτα τον καταδίκασαν να εργάζεται στα μεταλλεία του Χαλκού στους τόπους τους ονομαζόμενους Ζωώρους. Ενώ δε ο Άγιος εργαζόταν στα καταναγκαστικά αυτά έργα, αξιώθηκε από το Θεό να γίνει επίσκοπος των κατοίκων των Ζωώρων. Μετά όμως από λίγο καιρό, όντας ο Άγιος κάτισχνος από το βαθύ γύρας και την ασθένεια, τον αποκεφάλισαν οι δολολάτρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός ετελειώθηκε, κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου. Το πύρι πελθόνεν Θεό ζήλο Πέτρος, το της πλάνης πυρσβενή της Δυσθέου. Ο Πέτρος προχώρησε στο πύρ με ένθεο ζήλο και έτσι έσβησε το πύρ της ασεβούς πλάνης. Ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος καταγόταν από τα μέρη της Ελευθέρου Πόλεως, από μια κομόπολη ονομαζόμενη Ανέα. Ήταν ανδρείος και γενναίος στη ψυχή, νέος δε και ρωμαλαίος στο σώμα. Ο Πέτρος λοιπόν στους αγώνες του για την πίστη στο Χριστό υπέμεινε με άκρα γενναιότητα, πλήστα όσα βασανιστήρια και καταφρόνησε όλα τα επίγεια αγαθά. Τελικά δε κατά το 6ο έτος της βασιλείας των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, δηλαδή το 292 μετά Χριστόν, ο Άγιος Μάρτης Πέτρος τελειωθείς διαπυρός έγινε θύμα ευπρόσδεκτο στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 14 του μηνός Οκτωβρίου, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ο εν Θεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος, τελειούται. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι 40 μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή η Νέα καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Από μικρή έκανε αγαθοεργίες και όταν μεγάλωσε έφυγε από το πατρικό της σπίτι και πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα ιεραλείψανα των Αγίων. Από εκεί αναχώρησε στην Ηράκλεια του Πόντου, όπου για 5 χρόνια είχε αναλάβει την περιποίηση κάποιου ναού. Κατόπιν έφυγε στους Αγίους Τόπους και εγκαταστάθηκε σε μια γυναικεία μονή, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην αρετή. Έπειτα αναχώρησε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Καλλικράτεια της Νοτιοανατολικής Θράκης, όπου παρέμεινε 2 χρόνια στον Ναό των Αγίων Αποστόλων και εκεί απεβίωσε ειρηνικά. Την ακολουθία της συνέγραψε ο Συρίγος Μελέτιος. Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του θαύματος της Οσιομάρτυρος

ασχολούμενος με μελέτη, προσευχή και την καλλιέργεια του πατρικού κτήματος. Στα χρόνια της τουρκικής κατοχής του νησιού πρόσφερε μεγάλες και σημαντικές υπηρεσίες στα εκεί μοναστήρια και στους υπόδουλους χριστιανούς. Για όλα αυτά, καθώς και για την αγιότητα της ζωής του, έγινε επί Ιερεμίου του Δευτέρου το 1531 Μητροπολίτης Μυθύμνης και στο νέο του πόστο Ιγνάτιος αναδείχθηκε άριστος ποιμένας και έτσι θεάρεστα αφού ποίμανε το ποίμνιο του Χριστού απεβίωσε ειρηνικά κατά το έτος 1866.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Ρώσου Οσίου Νικολάου, του απλού και θαυματουργού, του δούκα της Τζερνογοβηγίας, του εντοσπηλαίο αθλήσαντος. 14 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, του εν Κύπρο επισκοπεύσαντος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμάτου Αγιοπολίτου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ο εν Θεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος, τελειούτε. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλιανός, ο Αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο Θαυματουργός τελειούται. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Νικολάου του Απλού και Θαυματουργού του Ρώσου.

0: Θεία Λειτουργία.
1: Ανάστα Κύριε Σώσον μου Θεός μου, της είπα δάξη Πατάς του Χριοντάς Ματέως. Ο δόντας αμαρτωλών συνέτριψα στο Κύριο Σωτήριο για το λαό σου ευλογία σου, εγώ η κοιμήθην και ύπνος εξηγέχνη την Κύριο σου αντιλήψα τέ μου. Κύριε μου το θυμό σου λέξε με δύο τριγύρους παιδεύσου με το βέλη σου εν πάγει σαν και πιστήριξε βαρύ τη χείρα σου. Μου και στην ίση εν τσαρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη σου στέζ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι αρμένοι μου πιανήν και βαλή μου σε φορτίον βαρύ βαρύνθησαν επέμε προσώσαν και σάψαν εμβολιο πέσμα προσώπου της αφροσύνης με ταλαιπώρησα και κατεκάθε ενός τέλους. Όλη την τριμέρα συγκροπάζαν οι πορευόμενοι το εψέβη με πλήσεων μεγμάτων και ουκέ στην ίση εν τσαρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν ως φοδόριο μου στην αγμού της καρδίας μου, Κύριε Αντέσου, πάσα επιθυμία μου και στον αγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε αντελπή με ισχύς μου και το βόστον θαλμών και αυτού και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου ξαναντίες μου ήγησαν και οι εγκιστάν μου ήγησαν και έστησαν και οι εγκιστάν μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν το ιστούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά, οι ελάλες αματώτας και δουλειώτας όλη την μάνα μελέτησαν. Εγώ δεν σκοφώ και ο κόνη και όσου άλλου κόνη το στόμα αυτού και γινόμενο σε άνθρωπο που ακόμα και ούκο έχουν το στόμα αυτό λέγμο. Ότι επίση κύριε Λυπή σα είσαι ακούσει κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μη ποτέ επιχαρούσε με χρήμα και εντό αλευθύνε από δόρμα επέμε μεγάλο λιμόνισαν. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και λιδόν μου είπαν με στη διαπαντό σου την άλλη μήνυμα τον άγγελο και με ρημνήσου επέτει στα ματία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατώνεται περαιμέ και πληθύνθησαν μισούντα μαδίκο και ανταποδόντα με κάτι αγαθών ενδιαβολών με κάτι δύο κανάγαθο σύνυν. Μη καταλείπεις με κύριο Θεός μου, μη αποστήσα με πρόσχε στο βυθιάν μου, κύριε Τσουτηρία μου. Μη καταλείπεις με κύριο Θεός μου, μη αποστήσα με πρόσχε στο βυθιάν μου, κύριε Τσουτηρία μου. Ο Θεός μου προσεωρθεί σου δίψε εσύ ψυχή μου, πω απλώ εισάξουμε γύρι μου και άβατο και ανέδρο. Του είναι το αγίο αυτή, είναι τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω είναι το λέω σου, παίζω στα χείλη μου, δεν έσαι εσύ. Ούτω σου βλογήσω είναι τη ζωή μου και είναι τροματή όρατα χείρα μου, ω εξτέω του και πέτρε του εμπλιστή ψυχή μου και χείρα γαλέψουν έστω στο στόμα μου. Ήμουν μόνο εγώ σου επί τη ομνή μου, γιατί σώσα μελέτων σε ό,τι γίνει, τη βοηθό μου και τη σκέψη μου, εγώ σου αγαλιάσω. Με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δεισμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, σελέφου του ει τα κοντά τη γη, παρωθήσουν τη ισχύρα σου, αφέα με δεξιά σου, επεκονέσουν το ιδέα βασιλέα, παρωθήσετε από το Θεό. Επενεθήσετε πάσο μνήμα αυτό. Ό,τι είναι φράγκι στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθω σε λεμένο τον ισχύρα, ότι γίνει τη βοηθό μου και τη σκέψη μου, εγώ σου αγαλιάσω. Με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Το ξαπατρί και ο κύριο πνεύμα και νύν και αή και εις τους αιώνας στην όνη να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα πατρί και ο κύριο πνεύμα και νύν και αή και εις τους αιώνας στην όνη να μην. Κύριο Θεός, ο τρίος μέτωσε και έκραξε και νύχτη αντίον σου σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το όσο συνδέει σένα. Ότι απλήθηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το άδικη. Σε προσολογήσω μετά τον καταβενόντων της λάκων εγενήθην ως οι άνθρωπος αγούστος είναι και ελεύθερος. Ως η τραυματία καθένητος εν τάφο. Όνου και μνήσεις έτυχε αυτή η ξυκρός από όσους ανεθελέμε με λάκο του κοντά του σκοτεινής και ενσκιά θανάτου που εμέπεις τη θυμός και πάντα στους μετρίους μου σε πηγήσει πέρα. Εμάκνα στον ουστούς μου απειμουθούν τον ευδελή μου αυθείς παρεδόθην και ούκο εξυπορευόν θα μείμουν στα ενισάν πτωχίας. Εκεί έκραξα προς εκεί όλη την μέρα δέπειτα σαν προς τα σχήρας μου. Μην τις νεκρής πείς στα μάσια γιατροί αναστήσου και χρημολογήσοντες μη διηγήσετε της συντοδάφου του έλεος και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μην γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου και επιλεγμένη. Εγώ προς η Κύριε και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφθάσει να την Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού πτωχώς είμαι εγώ και εγκόπησε κνοητός μου υψωθείς ταπεινώθεν και εξυπορήθην. Επερέ δήλυθον ενεργέ σου ευεσμή σου εξαταραξάν με. Εκεί γλωσσάν ως είδωρο λίτη με έναν περιέσκο με άμνε. Μάκανες από τον φίλο και πλησίου μου γνωστού μου από τα λεπορίας. Κύριο Θεός σου τρία μέρα σε και έκραξα και νίκη την αντίον σου σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το ούσο στην δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και, και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφάνω πάστα στην αποδόση αυτού τον ευηλαντεύοντα πάστα στα συνομία σου τον αιώνα πάστα ζώνου σου. Τον ήτρο μου εκθρά στη ζωή σου όταν συνελέει και εκτιμή στον εμπλόντα να καθίσει στην επιθυμία σου να κερδιστεί τόσο αϊ του νιώτη σου. Ποιον έλλειμμα σου είναι ο κύριο και κρίνω πάση αντικουμένη σε γνώση από τα σοδού αυτού του Μωησί τη Ισή Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Εκτίμων και ελίμων ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ ελαιό που κουστέλο οργιστή σκοδεύει στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τα σνομία σημαίνει επίση είναι μείνει ούτε κατά τη σηματεία σημαίνει τα παιδό κινημίν. Ότι κατά το ύψο του δανού που τη γη κρατέω ο κύριο το έλεο αυτού και του φοβωμένου αυτών. Καθώ να παίξουν το έλεο ποτισμό μου άκρεφη με τα σνομία σημαίνει καθώ η κτήρη πατήριο ο κτήρη και ο κύριο φοβωμένου αυτών. Ότι αυτό είναι το πλάσμα, η μόνη μνήστη του χουζουσμένου. Άνθρωπος, σας συγχωρείτε σήμερα αυτός ο άνθρωπος του αγούτος ξανθήσει ότι πνεύμα δηλήθαν αυτό που έχει πάρξει και που επιπλάσσεται το τόπο αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος από τους φουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάς του Διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον όλο αυτού το οποίηση αυτάς. Κύριος Σεντόρνο, ετοίμαστε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπός ευλογείται ο Κύριος πάντες η αγγελία αυτού δυνατή ισχύει πλύνοντας το λόγο αυτού. Το ακούσε τις φωνές του λόγων αυτού. Ευλογείται ο Κύριος πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού πλύνοντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται ο Κύριος πάντα τα έργα αυτού, παντή το προσωποτεία σε αυτό ευλόγηψε και με τον Κύριο. Παντή το προσωποτεία σε αυτό ευλόγηψε και με τον Κύριο. Κύριε Σάκουσον, τη προσευχή μου ενώ τη δύση μου, τη αληθία σου, Σάκουσον, τη δικαιοσύνη σου και μη σέλ τη κρίση μετά του δούλου σου. Ό,τι δικαιωθεί στον οποίο σου πάζω, ό,τι κατηδίξουν εκτό από την ψυχή μου, ταπεινό τη γίνει τη ζωή μου, κάθε σαν μισκοτήνη σου, ο νοκρού αιώνα. Και η κηδεία σαν επέμε το πνεύμα με ένα μεταράχτη καρδία με μη στην ημερών αρχή να μελέτησε εν πάση τη έργου σε ποιήμα του κοινό μελέτων. Διαβεδά σε προστατέ και γύρω μου, η ψυχή μου για νευρό ταχύ, άκουσα μου και εξέλιπε το πνεύμα μία που θα έπεισε το πρόσωπό σα από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων, όπω τον πίσω με το περίοδο του ελέγχου του επισήλπισα. Γνώσω με κύριο Δόνιν, πορεύσουν οι προσέ την ψυχή μου, εξέλιπε μου και τον χρόνο μου, κύριε Προσέ, κατέφυγα να τάξω με το πίνη το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, είναι και ο νορματό σου, κύριε Ζήση, με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και είναι το ελέγχο που ξελοθρέψει εκτό μου και πολύ πάντα λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δηλώσει ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, είναι δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, είναι δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα αυτό θα οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νύμη και αή και ει του αιώνα στενό να μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Η ελπίση μόνη, κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν, υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν, περτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα Συρία. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

0: και επεφανενήμη. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός ότι είστε ναούνα το έλεος αυτού. Θεός Κυρίος και επεφανενήμη. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη και γλωσσόμε και το ονόματι Κυρίου εμεινόμενος τους. Θεός Κύριος και επεφανενήμη. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακύριο γίνεται αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμων. Θεός Κυρίος και επεφανενήμην. Ευλογημένος σου ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Οι μάρτυρες σου Κύριε εν διάθρηση αυτών. Στεφάνους οικομίσαντο της αθασίας εξέ του Θεού ημών. Σόντες γαρτίν ισχύσω τους τυράννους καθήλων. Έθραξαν και δαιμόνων τα ανίσχυνο θάση. Αυτόν τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσαντας ψυχάς ημών.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Ορθοδοξίας οδηγές, ο βίας διδασκαλέ και σε εμνότητος, της οικουμένης ο φωστήραρχη αιρέων Θεόπνευστον εγκαλόπισμα, κοσμά άσοφε, τες διδάχες σου πάντα σε φώτισας λυρά του Πνεύματος, Πρεσβεύε Χριστό, το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών.
0: Λόγοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, των αμνών και ποιμένων και σωτήρα του κόσμου, εν το σταυρό θεωρούσα ή τεκούσα έλεγε δακρύουσα. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενος στη λύτρωση, τα δε σπλάχνα μου φλέγονται ορώσεις σου τη σταύρωση. Είναι υπερ πάντων υπομένης ο Υιός και Θεός μου.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελεήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συ Κύριε,
2: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία,

0: Κυρίων ηργάσου εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρούντας αχράντους σου χείδας εξέτεινος, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξα Συ.
1: Ήσουτε Κύριε το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ζωοποιών σταυρών της εις αγαθότητος, ον εδωρήσω ημίν της αναξίης Κύριε, συ προσακομένης πρεσβείας σου για τους βασιλείς και την πόλη σου, ειρηνεύοντας

0: Παρθένος και μύτη σου Χριστέ, επί ξύλου ορόσα σε νεκρόν υπνωμένον. Κλαίουσα πικρόσιε μου έλεγε, τι το φοβέρο του το μυστήριον. Ο πάση δωρούμενος ζωήν την αιώνιον, εκουσίως ο σταυρό πως θύσκης, θάνατον επονίδης του.
1: Την άχραντον εικόνα σου προσκυνουμένα καθέτουμενη συγχώρησιν των πτεσμάτων, ημί ημών Χριστέ ο Θεός, πουλή σιγαρίδο και σε σαρκή ενέλθειν εν το σταυρό, η ναρίσιους έπλασας εκ της δουλείας του έθρου, οπτεν ευχαρίστος βόμεση. Χαρά σε πλήρωσες τα πάντα, ο σωτήρι μου παραγγελόμενος εις το σώσιν το κόσμο.
0: Ο δε Θεός βασιλεύσει μου, προαιώνων ηλγάσα το σωτηρίον εν μέσω της γης. Ο φωτίσες τα επιγεία διασταυρού και καλέσας εις μετάνοιαν αμαρτωλούς. Μη χωρίσεις με τις πίμνη σου ο πίμην ο κάνος, αλλά ζήτησο με δέσποντα των πλανόμενων. Και την Αγία σου πίμνη συναρρύθμισον, ο μόνος αγκάθος και φιλάνθρωπος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα,
0: γίνει και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Παρεστώσα το σταυρό σου η ασπόρα στεκούσασε, και μη φέρουσα ουρανά δίκως πάσχοντα ολοφύρετο. Λαχμό και ανεβόαση, πως πάρχεις ότι φύση απαθείς, λυκύτα τέιε. Ενώ σου την άκραν αγαθότητα.
0: Ο σωληστής ομολογώ κι εγώ όσοι το αγαθώ, μνηστητή μου Κυρία εν τη βασιλεία σου, και συν αυτό εκουσίως με συναρρύθμισον, όταν πάθη υπέρ ημών καταδεξάμου.
1: Δωμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως, συν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Αθροφόρη Κυρίου μακαρία η γη, υπιανθήσα της έμας ημών και Άγιες κοινέν, εδεξαμένε τα σώματα ημών, εν στα δύο γαρτων εχθρών εν τρίαν βεύσατε, και Χριστόν με τα παρησία σε κηρύξατε, αυτόν ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχά.

0: πάντα μόμος σταυρό των Ιωνιδούσα καθυλούμενων. Ο δράκη τα σύμπαντα περιφέρουν, πάθος υφίσταται και ως Κρήτος κατακρίνεται, ο πάση παρέχουν τη συγχώρηση.
1: Ελέησον ο Θεός κρατών εγαέλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου. Και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ομοία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου όποιο όνομα στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον κατά πόνιρο να πίνουν σου επίσω όπως αν δικαιωθείς της λόγης σου και νικήσεις το κρινεστέσαι. Η δούγαρ εν ομοίες σου νελήφθην και να αμαρτίες έκαισεις έμπαι η μήτρη μου η δούγαρ. Αλήθεια νιγάπησε στα άδρυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλασάς μου. Ραντιείς με ισόγω και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπηρεχιών να λευκανθήσω με. Αποτιείς με αγαλίασον και ευφροσύνη να αγαλιάσον διός Θεέ καταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από τον αμαρτιόν μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν με μία Θεός και πνεύμα ευθέως εγκαίνιεσον της εγκάδης μου. Μία απορρίψεις με όπι του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντρένεις απ' εμού απόδοση την αγαλίαση της εντυρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στενιξόρ με. Διδάξον όμως σε σωδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, τη σωτηρία μου αγαλιάστη, γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλια μου ανοίξε, το στόμα μου αναγκρίκνε εσύ σου. Ό,τι ήθελε σα στη σύνοδο, καράνω το καυτόματο και ευδοκίσει. Τη σύνοδο το Θεό πνεύμα στην δυνάμει καρδία, στην δυνάμει και τεπλεμένη ο Θεό, μου και εξοδηλώσει. Αγάθρον, κύριε, αντιευδοκία στο Σιώ, αντιοικοδομηθεί το, τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνοδο δικαιοσύνη σου να φοράνει το καυτόματο. Ποτέ άνοισε συνέπειτα σε αισθητηριό σου μόσχου. Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα παστρατιάνη υπέρομπλο δύναμη. Σαρκωθεί ο λόγο δε την παμόχθητον αμαρτία ανεξήλειψε. Ο δε δοξασμένο κύριο εν δόξα γαλε δόξαστε. Δόξασε ο Θεό ημών δόξαση. Παραβάσει την πρώτη εντολή πάλι ο ποτόπλαστο εκ του φυτού θάνατον απετρίγησε. Υψωθήσει ξύλο δε. Ο αθάνατος και θανάτο γευσάμενος στην αθανασία μου πάση της ανθρώπης εδωρήσατο. Δόξαση ο Θεός ημώ δόξαση. Του σταυρού παγέντος επί γης πέπτω και το φρίαγμα του δυσμενούς και παντελώς υφάνιστε. Ο πριν αποσμένος δε προς παράδεισον επανέρχεται άνθρωπος. Δόξαση το ούτο μόνο ευδοκίσαντι Θεό ημών. Άγιοι του Θεού πρέσβασατε υπέρ ημών ως κρυοί. Ως άρνες λογικοί εν αποσφατώμενοι και μελιδών ανηλαιώς κοπτώμενοι, πανέφημοι μάρτυρες που συνέχθητε το τιθέντι ως νυν πρόβατον και την εκκλησία των πρωτοτόκων εφεθρύνατε. Άγιοι του Θεού πρέσβασατε υπέρ ημών. Σταθηράν την ένσταση σοφή πάντοτε ποιούμενοι, τους πονηρούς εχθρούς κατεπαλέσατε εξήφεση τρεπνό τεμνόμενοι και ενίδατη και πυρή. Προσληπτόμενοι όθεν μακαρίου τέλους αθροφόροι ξιώθητε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ιερός εκάλυσε χορός πύλην αδειόδευτον, γίνε εκλεκτήν και όρος αλατόμητον Παναγία Δέσποινα, τον δεσπότην γαρ των απάντων εκείησας, τον εθελουσίως σταύρωσιν σαρκή καταδεξάμενον. Άγιοι του Θεού πρεζούσατε υπερ ημών, πιστός εν αθρήσαντες και τον αγώνα τελέσαντες της νίκης των στέφανων, συνανεδίσαστε θείοι μάρτυρες την θείαν ημών μνήμην, όθεν εορτάζομεν επαγαλώμενοι. Άγιοι του Θεού πρεζούσατε υπερ ημών. Εις θείο πτερούμενη πνεύματος θείου το πέλαγος αυρόχος διήλθετε μάρτυρες ένδοξη των κολάσεων και νυν προς θείων όρμων της άνω λαμπρότητος κατεσκηνώσατε. Άγιοι του Θεού πρεζώσετε υπέρ ημών. Σταυρών ως πεθόρακα ενδεδειμένη μακάρι εχθρών των ασώματων κατεπαλέσατε με τα σώματος βασάνους πολυπλόκους και θάνατον άδικων καθυπομείνοντες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Την μόνη χωρίσασαν των προαιώνιων κύριων εν μήτρα πανάμωμων κόρην ημνήσομεν ότι γέγονεν ουρανών πλατητέρα Θεών σε σωματώσε σε διαγαθότητα. Όσοι ο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως θείος, ως φωτοφόρος, όσοι επάσιν εξέλαμψε ως φωταγωγίος, μάκαρτων λαμπρών και πανσόφων λιμάτων σου. Η φων καταφωτίζεστε πάντα στις ευχές σου, κοσμά αίτησε. Άγιε, όσοι του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Τριάδας της υπερθέου γέγονας άλπιξ Θεόφθογκος, αναφωνούσα πάσατε σε πάση τα σεπτάν και σωτήρια δόγματα και τα ψυχάς εφαίνουσα των Ορθοδόξων Παναίδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ουδόλος της εισφλεφάρης δέδοκας ύπνων μακάριε, έως σου όντως έφτασας σαφώς αρεκτών το ακρότατον, παρού την χάρη ήλυφας της αληθούς Πάτρ Νοήσιος. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας τον όνειν να μην παρθένος και μετατόκον έμεινας, αυτόν αρτέδοκας των ποιητήν των όλων και θεών ασυνήθης και ξένος ημίν επιφανέντα και ξένος ημίν επιφανέντα σώματι θεογενήτων Μητροπάρθενο. Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα.

0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.

0: Τεσσάρων ιερών να κλεισάν των μαρτύρων την θεία και σε την εορτάζουν με μνήμη. Τρυφώντα τα θαύματα, κάθε καστιν ω νάματα απερβίουσι. Εκ των τιμίων υψώνων αποπάβοντε. Καστών πιστών ασθενεία, δύναμη του πνεύματο.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η λύρα τη Ευτή και Αγία Τριάδο. Κοσμάς ο ιερός, μελωδόν ιδού είκε το μέλος το τρισάγιο, συν αυτόν βοήσομεν. Ο Πατήριος και Θείο Πνεύμα των κόσμων σου ειρήνευσον και τον Σατάν υποπόδας ημών ταχύ συντρίψου.
0: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ορώσα σε Χριστέ υπανάμος μου, υπανάμωμος μήτυρ νεκρών επί σταυρού, υπλωμένων ευώα. Ιέμου συνάναρχε το Πατρί και το Πνεύμα την τη Ιάφατος οικονομία σου αυτή δισέσωσα. Τον αχράν τον χειρό σου εκτίμων πλαστούργημα.
1: Εγώ είσαι προτύπων την ταφήν την τριήμερον ο προφήτης Ιώνας εντοκίτη δεόμενος.

0: Αμήν. Μαρτύρων του Χριστού την τετράλησμον δόξαν μιμήσουμε πιστή ευφημίες ασμάτων, ναζάριων, προτάσιων και γερβάσιων κέλσιων, ούτε ήθλησαν μέχρι τιμής και θανάτου, ούτε στέφανον της αφανσίας λαβώντες ετούς ισοθήνε ημάς.
1: Ετούς ισοθήνε ημάς.
0: Των ανθρωφόρων την άθλησιν τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντες ύμνης εγκομείων και οδές εφημίσομε την τετράλιθμον φάλαγγα των σοφών προτάσεων συν τούτο γερβάσιων και των θείων αζάριων άμα κελσίω το θεηγόρο και νέο πεφινότη, ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν καθομολογούνται στον Χριστόν Θεόν μέγαν προαιώνων βασιλεύοντας συν πατρί και πνεύματι νυν δε με τα θάνατον ετούς ισοθήνε ημάς.
1: Ετούς ισοθήνε ημάς.
0: Η 14η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος ο Θεσσαλονίκη, υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος τελειούται. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες η εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξυφιτελειούται. Η αυτή ημέρα μνήμη της Εσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας της Επιβατηνής. Της των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον. Λυτρώτα του παντός παντοδύναμεν. Τους αμέσως φλογώσε ψευδείς, άντας, εγκαταβάσε δροσίσας

0: Λουδίν και ενδοξωτέρα να συγκρίνει στο Σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσον την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Επίσης εκράτος αμέρα και γιονία αυτοδίες κόρπης

0: Να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων το εκούσαν, εν όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Καθήλε δεινός της αποθγώνων και ύψος σε ταπείνους, μιλώντας εν έπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε γέλους, την τιμιωτέραντον χερούβιμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνω στον Σεραφείμ.

ασυγκρίτω των Σεραφείμ. Την αδιαφόρο θεών λόγων τεκούσαν. Την όντω θεοτόκων σε μεγαλυνωμέν. Εύαμεν το τη παρακοή νοσήματι. Την κατάραν ισοκίσατο. Σίδε παρθένε θεοτόκε. Το τη χειοφορία νοστήματι. Το κόσμο την ευλογία ανεξήθησα. Όθε σε πάντε μεγαλύνομαι. Αξιον εστίνο αλήθω. Μακαρίζουν σε την Θεοτόκον. Την αή μακάριστον και παναμονητών. Και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ. Και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ. Την αδιαφόρο θεολόγων τεκούσαν. Την όντω

0: αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Τετρακτών χωρίαν των άθροφόρων, Ναζάριων γερβασίων συγκερσίων, ύμνης εγκομείων καταστέψομεν και των κλινών προτάσιων, είπε του κόσμου γαρούτη, εξηλεούτε το Θείο.
2: Υμνοδιών εν κάλεση της ειδηστής σου γλώτης και θεοφόγγισσας μας ή την αγνή και παρθένος, αν ύμνησας θεοτόκον αλήθως και Κυρίως, εθείς κόσμο αθεόληπτε παρέστος τη τριάδη σου μιμητήν, κατά νου και πράξην και θεωρίαν, θα με γενέστε πρέσβευε, ιερωτάτε πάτε.
0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου σε ευδοκία, ευνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν συ. Διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Κουράνη Θεέ, Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον των αμαρτίων του κόσμου, ελέησον ημάς όλων των αμαρτίων του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν μόνο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσεως και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθη σημειλένη γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε ελέησον ημέ. Ή ασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σε Κύριε προσεκατεύω και λάξω με την πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωή σου να το ποτίσω ψώμεθα φως παρά την εντολέω σου της γνώσου είσαι. Καταξίασον Κύριε εν τη ημέρα κάθε ένα μαρτύρ του λακτίνη εμάς ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου της αιώνας αμήν. Γίνεται ο Κύριε το έλεος εφ' εμάς καθά περικήσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε δόξου με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσου θα συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα ρεώ των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά

0: φίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι Θεός ελέους εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Κύριε Άγιε, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επιπάσαν την κτήσιν, σύ εκλείλαμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαριστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Ο πανθοέστατος λίγνος και τυλαβιέστατος, η μελούργος κιθάρα είναι βράτων ευσήμων, του πνεύματος λογίων πως είναι η μήντας αυτού παραντίθεται, μελωδικές ευοχία σχεδία αυτό κατεφραίνει τους θεόφωνα.
1: Και μιας εναντίον κοινιωθώ.

0: ονασμάτων. Γιος της Εκκλησίας αδιτερνός εκδιδάσκουν τα πέρατα, εν θεοπνεύστης της ίνης δοξολογήν την Τριάδα την υπέρθεο.
1: Για να αποδώσουμε το Κυρίο περιπάντων όν ανταπέδω και λίμην, συνδεσά ήλις ουσίες ως παριστάμενης, πρώτον απάντων κτίστη και θεώθηκε Πάτε, κοσμάτων εκτελούντων μνήμη ποιού τη φεδρά σου πανηγύρι.

ροή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ω του παράδοξου θαύματος, ο μυστηρίου καινού, ο φρικτής εγχείρησεως, η Παρθένος έλεγε, εν σταυρώσεως έβλεψε, εν μέσω διόλης των κρεμάμενων, ο νανοδίνος φρικτός εκείσε, έκλε εκράζωσα, ημιν τέκνων φιλταντών, πως εδίνος, δήμος και αχάριστος,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινωνία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Θριάς, ελέησον ημάς. Κυρία ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της αστερίας ημών, έλεγε του νόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κοινωνία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτρι ημών, της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί με το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, να όταν ημών την επιούσια δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος, και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειδασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πόνο.
1: Ότι σου εστιν...

0: Μάρτυρε σου κύριε, τι αθλησί αυτών. Στεφάνου σε κομίσαντο τη αυθαρσία εξού του Θεού ήμων. Σχόντε γα την ισχύ σου, του τυράννου καθήλων. Έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Σχόντε ηγεσίε, πιστέ ο Θεό, σωσώντα ψυχά σημών.
1: Δόξα πατρί και γιώγη, αγίο πνεύματι. Ορθοδοξία σωδίγε, ευσεβία διδάσκαλοι και εσέμνοντες. Της οικουμένης σοφωστή, αχιερέων Θεόπνευστον εγκαλόπισμα. Θεόφανε σοφέ, τες κοσμά σοφέ, τες διδαχές σου πάντα σε φώτισας λίγα του πνεύματος. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σπίγασμου.
0: Την ημκαία η κέης του αιώνας των αιώνων αμήν. Ο καρπός της κοιλίας σου άχραντε το προφητόν υπάρχει. Του νόμου το πλήρωμα δύο σε Θεοτόκον. Εν επιγνώση δοξάζοντες, ευσεβώς μεγαλύνομαι.

0: Θεός ημών.
1: Αγαθόν του εξομολογήσου το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε.
0: Αμέτρητον και εφεσπίες
1: της Θεοτόπου
0: κατά την εκπλασμίων σου και
2: επίβλεψουν ευχημάς το πρωί του έλεος και την αληθεία σου κατά νύχτα. Εσπρεσβείες της Θεοτόπου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανας με Κύριε εν της ποίημασής σου και εν της έργης του χειρός οργανιός σου. Αγίας ποιες της Θεοτόπου σώτε σώσον ημών.
2: Κύριος ημών και ο κέστην αδικών.

Ο Κύριος σε βασιλεύσαν ευπρέπειαν εν εδίσατον, εδίσατον Κύριος δύναμη και περιεζώσατον, σβήες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε. Ζάλη στελέρωσε την οικουμένη της σου σαλευθύσε του, σβήες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε. Σήκος σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημέρων, σβήες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε. Μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε. Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αμονογένης Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε. Εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέτως εν ανθρωπίσας σταυρό

0: Είσαι του τη αφρασία εξού του Θεού ημών. Σόντε να την ισχύ σου, του τυρώνου καθήλων. Έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα φράση. Αυτόν τε εσύ και εσύ, Χριστέ ο Θεό, σώσοντα ψυχάσι μου.
1: Ορθοδοξία σου οδηγεύσε, βία διδάσκαλε και σε ευνοτήτα. Ισυχουμένη στο φω τη αρχιερέ, ο Θεόπνεστον έγκαλο πείσμα κοσμά σοφέν. Διδάκη σου πάντα σε φωτισμό.

0: ήξος, καταπέμψες αυτοί στο πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγκυνεύσας φιλανθρώπε δόξαση. Ξητή σου εικόνα πορταή της αδεσποίνα η δια θάλασσης επέστη θαυμαστός εν την ποινή σου θυμόμενος Αγίας μας επτών και σχήνωμα της δόξης σου πίστος εξ αυτής γαναναβρίζεις τας δωρεάς της πότω εκβώσεις. Δόξα τη θαυμασή σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου πλουσία Χριστό αντίτη.
1: Μόνο σου Αγία ελευθερώτρια άφραντε, νυν πανευλαβώς που σκηνούνται, σκελέρω με παρθένε. Εμπέστη δασκεύει προσήμα σου, βραβεύουσα θαυμάτων προχώει.
2: Και εκ
1: παντίων κινδύνων και νόσων μας απαλλάγουσα ευχαρίστους μόμεν. Δόξατος σε δοξάσαντι Θεό, δόξατος σε μεγαλύναντι, δόξα το ελευθερώσαντι μας δια του

0: Οικουμένη δωρήσαστηκε τεστή και σήμων το μέγα ελέος.
1: Όπως το όνον των ζήλων επιδειξαμένη, επί τας χώρας των Σάββων Ευαγγελίου το φως, διηγάσατε να μπροστεί ο κηρύγματι Θεσσαλονίκη συμβραστή και αστέρες φαΐνη Μεθόδιες σου Κυρίλο. Αυτά αδελφοί θεοί γόνοι, εκκλησιών εις εμνοπρέπειον.
0: Συλληβρίες των γόνων και γίνης των εφορών, των εσκατής χρόνης φανέντα αρετής φιλογνησίων, εκτάνιον τιμήσω με πιστίως εν Θεόν θεράποντα Χριστού.

επειδή επί ποθών ειν πάντας ημάς και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι εισθένησε και γαρισθένησε παραπλήσιον θανάτου, αλλο Θεός αυτόν είναι εισέν ουκ αυτών δαιμόνων αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επιλείπειν σχόν.

Προσδέχεστε ον αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαρός και του Θεού του εντύμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ήγησε. Παραβούλευσα

0: αφών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπερ αυτού.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον.

ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμής Σου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέριν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήμε.

0: ψηλά στη τιμή το μας.
1: Αμήν.
0: Θεός ψηλά στη τιμή το μας.

αν είναι βιωτική να ποθόμεθα με. Πώς εικονίζονται και τη ζωοποιώ τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσώπων. Αλληλούια.

σου τη συστηρίου και υπάνω σου λιμάς. Προσελεγγύρισε κόρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτιών. Και τον Ιταβόλου μεταξύ όσο λιμάς υπήρ των ημετέρων στο γενέστησιο. Δεκτών την θυσία νημών και επισκηνώσεων.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτε βασιλεία σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

εσύ ευχαριστή μου. Σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου, εχαρίσου την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα,

σώσιμον, έτι προσφερομένση την λογική ταύτην και αγαπητή λατρεία και παρακαλούμενη σε.

άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνία του εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα μη εις κατάκριμα έτη προσφερομένση την λογική.

Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο των μαρτύρων, ομολογητών, εκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη ετεμιωμένου. Στην Δήμο Κύριε σου, αντιβασιλείο σου, όξα σιώσα.

παρακατατηθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα,

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημείς σήμερον, και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού.
1: Ότι σου

ευχαριστούμενος η βασιλεύα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσι ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ημάστε. Θεός ημάστε. Θεός ημάστε. Υψώσωση ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Ποτήρ.

όντως, όντως, όντως. Ο Ελθόνης του πρώτος έτσι και το αυτό στη μνήμα σου δεωμένους. Τα έργο, τα εγνώση και αγνία και αξιοσύνη.

Ay, oh, no. Y sufres una muerte.

Σταυρών σου, Χριστέ, προσκούμε και την Αγία σου Ανάσταση. Θανάτου θάνατον όλεσαι.

δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Κυρίσουν Πατέρα Αγίε, ευλόγησο.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουνε

Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Μαρτύρων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου, των Εναγίης Πατέρων ημών, Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμά του Μελωδού και Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού και των συναυτό τεσσαράκοντα μαρτύρων, των Οσίων Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής, Νικολάου και Γερβασίου του Καρακαλινού, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν,

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

14 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. 14 Οκτωβρίου και η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, του εν Κύπρου Επισκοπεύσαντος.

και τρόπον μέτοχος και θρόνος διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίες επίβασιν διε τούτο των λόγων της αληθείας ορθοδομών και την πίστη εν ήθλη σας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Στο συναξάριο του Αγίου Θεράποντος αναφέρεται πως ο Άγιος γεννήθηκε στην Αλαμανία, δηλαδή στη Γερμανία. Οι γονείς του άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς και στολισμένοι με πολύ κατά Θεόν αρετή, φρόντισαν από ενωρίς να φυτέψουν στην ψυχή του παιδιού τους την αγάπη του Χριστού. Και ο κόπος τους βραβεύτηκε πλούσια. Ο μικρός Θεράπων με την μόρφωση που πήρε από το σπίτι του κατόρθωσε από αυτή την παιδική ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε τέτοια πρόοδο ώστε κανένας από τους συνομιλικές του να μην μπορεί να παραβληθεί μαζί του. Περισσότερο ξεπερνούσε την ηλικία του η φιλομάθεια και η αρετή του. Τα υλικά αγαθά που είχαν οι γονείς του τα κοίταζε με αδιαφορία. Δεν τον συγκινούσαν. Εκείνο που τον συγκινούσε και τον έθελγε κυριολεκτικά ήταν ο Λόγος του Θεού και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Τα λόγια του ψαλμοδού ως γλυκαία το λαρυγγί μου, τα λόγια σου υπερμέλη το στοματί μου, βρίσκανε στο πρόσωπο του Αγίου Θεράποντος πλήρη την εφαρμογή τους. Πιο πολύ από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο τα λόγια του Θεού γλύκαιναν και τη δική του ψυχή και τον ευχαριστούσαν. Η κούφια και χωρίς νόημα κοσμική δόξα που τόσους κατέστρεψε και καταστρέφει γι' αυτόν ήταν κάτι το αδιάφορο. Αγαθός μειονόμος του Θεού έλεγε συχνά, υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Πολύτιμος δηλαδή θησαυρός είναι για μένα ο νόμος του Θεού, τον οποίο προτιμώ πιο πολύ από χιλιάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα. Ο νόμος του Θεού τραβούσε την καρδιά του και οι άγιες μορφές των ιερών κειμένων ήταν τα πρότυπα που είχε πάντα στη σκέψη του και προσπαθούσε να τα μιμηθεί. Έτσι μεγάλωνε το ευλογημένο παιδί. Μαζί με το λόγο του Θεού ο Θεράπων αγαπούσε πολύ να παρακολουθεί τακτικά και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τες ιερές εκκλησίες εσχόλαζε, τα θείας γραφάς καθεκάστην επαναγιγνώσκον, λέγει γι' αυτόν ο συναξαριστής. Όταν εισερχόταν στον ναό, εισερχόταν πάντα με ευλάβεια και στεκόταν εκεί με βαθιά κατάνοιξη μέχρι το τέλος. Την ώρα της προσευχής ο πιστός νέος είχε τη συνέστηση πως βρισκόταν μπροστά στο βασιλέα και τον Θεό του. Όλη η προσοχή και η προσπάθειά του στρεφόταν σε ένα σκοπό, στην απόκτηση της αρετής. Προϊούσις της ηλικίας πάσαν την έφεσιν αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσκει εν επιδούς πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτόν καθυπέβαλε, προσθέτηκε πάλιν ο συναξαριστής. Και δεν είχε άδικο ο έξυπνος νέος, αγάπησε την αρετή και έκανε το παν για να την αποκτήσει. Γιατί όπως λέει και ο λόγος του Θεού, το δια την αρετή πάντα πόνων υπομένην μακάριον εστίν. Το να υποφέρει δηλαδή ένας άνθρωπος κάθε κόπο και πόνο για να αποκτήσει την αρετή είναι μεγάλη ευλογία. Είναι ευλογία, γιατί η αρετή είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά που έχουν οι άνθρωποι. Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη γη και μέσα στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρετή. Και στο σημείο αυτό ο ιερός Θεράπων μιμήθηκε τον έμπορο της παραβολής που αγόραζε μαργαριτάρια και σαν βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας πήρε αμέσως και πώλησε όσα είχε και το αγόρασε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Θεράπων, παραμέρισε από την καρδιά του και θυσίασε τα πάντα για να επιτύχει το ένα, να αρέσει στον Χριστό και να γίνει ο άνθρωπος της αρέτης. Οι πνευματικοί του αγώνες τον βοήθησαν να εξασφαλίσει αυτό που πόθησε, την τελειότητα των αρετών. Η φήμη του απλώθηκε παντού και ο επίσκοπος τον κάλεσε και παρά την θέλησή του τον χειροτώνησε διάκονό του και αργότερα πρεσβύτερο. Και όταν ο επίσκοπος απέθανε, τότε κλήρος και λαός στράφηκαν στον Θεράποντα και ζήτησαν να το διαδεχθεί. Και η εκλογή υπήρξε στα αλήθεια πετυχημένη. Στη νέα θέση του ενάρετος επίσκοπος έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του για την πρόοδο και την ψυχική σωτηρία του λαού του.

14 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Σύγχαιρη πάσα πόλης, Άγι Φεδράν των Κυπρίων πανήγυριν σήμερον, μνήμην την συν πάτερ εκτελούσα οικετικός, προβαλωμένη πρέσβην σε, έχων παρησίανουν προς Χριστόν, μη παύση οικετεύων, του ρίσαστε κινδύνων πάντας τους πίστη δεωμένου σου. Τον θήταθλον εν ύμνης δεύτε πιστή των Κυπρίων, το μέγιστο έρισμα ιεραρχών κλαίος και μαρτύρων εις αθλητήν, συμφώνος ανυμνήσομεν, τον υπέρ της πίμνης της εαυτού το αίμα λύτρωδόντα, διονύν και πρεσβεύει αδιαλείπτος, του σωθήνε ημάς.

τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης πατρός ημών ιερομάρτυρος θεράποντος του θαυματούργου, ως της και μιας στινός εκκλησίας των κατά Κύπρων κειμένων επίσκοπος εχρημάτισε. Σπένδης Θεό θεράπων θερμό το πόθο, θερμούς σταλαγμούς αιμάτων εξαυχένος, των θείων μόσχων θεράπων αρχιθήτης θείων, ξύφιδι ευτόν θείεται ή επερ μόσχος.

14 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Ιεράρχην άπαντες στο Μέγα Κλέος συμφώνος υμνοδίες μέλψομεν, ως γαρνομήμος αθλήσας ίσχυνε πληθύν δαιμόνων, πάσαν εις τέλος ξώνα κατεδαφίσας ναούσε γύρι. Δια τούτο και εστέφθη χειρή Κυρίου στέφος ουράνιον. Ο σοφός ιεράρχης προήθηκεν ημίν εις πανδεσίαν την εαυτού πανήγυριν, δεύτεον πνευματικός ευοχηθόμεν και θεασόμεθα τα αυτού παλέσματα και την καρτερίαν. Άγγελοι γάρ επεκρότησαν αυτού τους άθλους και την Ανδρία, δαίμονες εδραπέτευσαν ειδόλων πλάνη μαύρωτε πιστή διδαχές αυτού ελαμπρύνθησαν, πλήθη άπειρα δια του μαρτυρίου Χριστό προσυνέχθησαν παρού και εστέφθη στέφος ουράνιον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 14 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά ακόμα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, των Ναζάριων και συνάθλους Τρισάμα, Θεόπροσή ξεναζαρινό το ξύφος, συντρισή Ναζάριος τμήθη δεκάτη για Τετάρτη. Μαρτύρων του Χριστού την τετράριθμον δόξαν υμνήσομεν πιστή, εφημίες ασμάτων Ναζάριων, Προτάσιων και Γερβάσιων, Κέλσιων, ούτι ήθλησα μέχρι τομής και θανάτου, ούτι στέφανον της αυθαρσίας λαβώντες ετούσι σωθήνε ημάς. Των αθλοφόρων την άθλησιν τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλεόρτι άπαντε σύμνης εγκομείων και οδές εμφημίσομεν, την τετράριθμον φάλαγγα των σοφών Προτάσιων, συντούτου Γερβάσιων και των θείων Ναζάριων, άμα Κελσίο το θεηγόρο και νέο πεφινότη, ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν, καθομολογούντες των Χριστών Θεών μέγα προαιώνων βασιλεύοντα, συν πατρί και πνεύματι, νύν δε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.

αναφέρει ο στίχος του συναξαρίου των Αγίων Μαρτύρων. Τον Ναζάριο και τους τρεις συνάθλους του τους οδήγησε το ξύφος στον Ναζαρινό Θεό, στον Ιησούν Χριστόν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ναζάριος, Γερβάσιος, Προτάσιος και Κέλσιος άθλησαν στη Ρώμη μετά την τελείωση των Αγίων Αποστόλων επί αυτοκράτορος Νέρονος 57-68 μετά Χριστόν, ο οποίος από το 64 μέχρι το 68 κήρυξε σκληρότατο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες οδηγήθηκαν στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Άγιος Ναζάριος κατά το 20ο έτος της ηλικίας του διερχόταν από πόλη σε πόλη της Ιταλίας και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο οδήγησε πολλούς στη θρησκεία του Χριστού. Μετά από 10 έτη έφτασε στην Πλακεντία και στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, όπου βρήκε φυλακισμένους από τον άρχοντα της πόλεως Ανούλιο τους Αγίους Προτάσιο και Γερβάσιο. Επειδή όμως συνέχισε και εκείνα κηρύττει την πίστη στο Χριστό, τον έδιωξαν βιαίως από την πόλη αυτή. Απομακρυνθείς δε ο Άγιος από τα Μεδιόλανα, πήγε σε μια άλλη πόλη ονομαζόμενη Κύμελη, στην οποία και εξακολούθησε να κηρύττει τον Χριστό. Εκεί παρέλαβε ως συνακόλουθό του τον Άγιο Κέλσιο, που ήταν τότε παιδάκι μόλις 3 ετών. Αμέσως όμως τότε ο Άγιος συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Δινόβιο και φυλακίστηκε. Έπειτα ο Άγιος Ναζάριος, αφού απολύθηκε από τη φυλακή, έφυγε από εκεί και μαζί με τον μικρό Κέλσιο και πήγε στις πόλεις Τιβερίου, όπου και συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να προσελχεί στην πίστη του Χριστού πλήθη ανθρώπων. Ενώ δε ο Άγιος κήρυτε στα πλήθη, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες ύστερα από προσταγή του Νέρονα και αφού του έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τον έριξαν στα σαρκοβόρα θηρία να τον κατασπαράξουν. Εκείνα όμως δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν και έτσι ο Άγιος διασώθηκε. Διασωθείς δε ο Άγιος Ναζάριος έφυγε από τις πόλεις Τιβερίου και πήγε και πάλι στα Μεδιόλανα, όπου βρήκε τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο να είναι ακόμα μέσα στη φυλακή. Εκεί τον συνέλαβε ο Ανούλιος και τον παρέπεμψε στον Νέρονα στη Ρώμη. Αλλά ο Άγιος Ναζάριος δεν ετελειώθη στη Ρώμη. Οδηγήθηκε για μια ακόμα φορά στα Μεδιόλανα και εκεί αποκεφαλίστηκε μαζί με τους Αγίους Γερβάσιο, Προτάσιο και Κέλσιο. Έτσι λοιπόν τελειωθέντες και οι 4 Άγιοι Μάρτυρες ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 14 του Οκτώβρη, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμάτου Ποιητού, Επισκόπου Μαΐου Μαάτου Αγιοπολίτου. Απήλθε Κοσμάς εν θα πάσα τερπνώτης, μέλη λοιπόν τέρποντα την Εκκλησίαν. Ο Κοσμάς άφησε τις μελωδίες που τέρπουν την Εκκλησία στη γη και ανήλθε στην ουράνια Βασιλεία του Θεού, όπου υπάρχει κάθε τερπνότητα και ευτυχία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έμεινε ορφανός σε πολύ νεαρή ηλικία. Για το λόγο αυτό τον πήρε και τον υιοθέτησε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Επειδή δε αυτός ήταν πάμπλουτος και επιπλέον είχε μεγάλη κοσμική δύναμη και δόξα, προσέλαβε ως διδάσκαλο του φυσικού του γιού και του θετού κάποιον από τους ιδιαίτερους γραμματείς που και αυτός έφερε το όνομα Κοσμάς και ήταν άντρας πολυμαθής και σοφός. Ο πατέρας λοιπόν του Ιωάννη του Δαμασκηνού παρέδωσε στο διδάσκαλον αυτό τον Ιωάννη και τον Κοσμά και του ανέθεσε να τους διδάξει με κάθε ακρίβεια και λεπτομέρεια όλη τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Οι νέοι δε αυτοί, διακρινόμενοι για την ευφυΐα τους, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διδάχτηκαν όλη τη γραμματική και την φιλοσοφία, ενώ επιπλέον εξασκήθηκαν στην αστρονομία και την γεωμετρία. Έτσι αναδείχτηκαν σε όλους αξιοσέβαστοι. Αν δε κάποιος επιθυμεί να μάθει για την τελειότητά τους τα πάντα, μπορεί να μελετήσει τα συγγράμματά τους και αμέσως θα την διαπιστώσει. Όταν τελείωσαν τις σπουδές τους, πήγαν και οι δύο τους, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, στη λαύρα του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα και εκάρισαν μοναχοί. Μετά ταύτα ο μεν μακαριστός Ιωάννης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη τον Πέμπτο. Ο δεαίδημος Κοσμάς, ύστερα από πολλές παρακλήσεις όλης της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δέχθηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έζησε καλός και θεοφιλός, οδήγησε το ποίμνιό του σε νομές σωτηρίας και αφού έφτασε σε βαθύ γύρας εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον περί το έτος 750 μετά Χριστόν.

Η προσωνυμία του Αγίου Κοσμά ως Αγιοπολίτη προέρχεται από την Αγία Πόλη, όπως προσωνομάζεται η Ιερουσαλήμ. Σημαίνει τον πολίτη της Αγίας Πόλεως, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Για το λόγο αυτό ο Κοσμάς προσωνομαζόταν επιπλέον και Ιεροσολυμίτης. Όσιος Κοσμάς διακρίθηκε ως Μελωδός. Από το γεγονός δε αυτό προήλθε και η προσωνυμία του Μελωδός. Ανήκει στη χωρία των μεγάλων δημιουργών της εκκλησιαστικής ποίησης και ήταν πολύ ευαίσθητος σαν ποιητής. Η ποίησή του είναι βιβλική και το περιεχόμενο των ύμνων του διακρίνεται για τον θρησκευτικό παλμό. Ο Κοσμάς δεν συνθέτει μόνο τα ποίηματα αλλά και τα μελοποιεί ο ίδιος. Είναι δηλαδή συγχρόνως υμνογράφος και μελωδός. Γι' αυτό και το κύριο χαρακτηριστικό των ύμνων του είναι ο άψογος ρυθμός. Ο Άγιος Κοσμάς συνέταξε και μελοποίησε πλήθος ύμνων σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και σε μερικούς Αγίους. Σώζονται κανόνες του σε 7 δεσποτικές εορτές, γνωστότεροι από τους οποίους είναι οι χρησιμοποιούμενοι ακόμα και σήμερα στα Χριστούγεννα. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε», στα Θεοφάνεια, «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα» και στην Πεντηκοστή, «Πόντο εκάλυψε Φαραώ». Βεβαίως δεν σώζονται μόνο αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι κανόνες του στα διάφορα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι ο Άγιος Κοσμάς έγραψε και ιαμβικούς κανόνες και ιδιόμελα τροπάρια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Μετήλθεν αυχήν Σιλβανού το μόνο ξύφος, καντεύθεν όφθη Σιλβανός το μεύς πλάνης. Ο αυχένας του Σιλβανού πέρασε από το κοφτερό ξύφος, αλλά έτσι ο Σιλβανός αναδείχθηκε κοφτήρας της πλάνης. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σιλβανός καταγόταν από την Γάζα της Παλαιστίνης. Ήταν άνθρωπος πράος, καθώς επίσης ακέραιος και σταθερός στην πίστη του στο Χριστό. Όντας αρχικά στρατιωτικός, χειροτονήθηκε αργότερα ιερέας της Εκκλησίας της Γάζας. Ο Άγιος Σιλβανός συνελήφθη σε γεροντική ηλικία και οδηγήθηκε στον άπιστο λαό της Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Εκεί όρμησαν κατ' επάνω του και αφού τον έδιραν ανελαίητα, του καταξέσχισαν τις πλευρές. Έπειτα τον καταδίκασαν να εργάζεται στα μεταλλεία του Χαλκού στους τόπους τους ονομαζόμενους Ζωόρους. Ενώ δε ο Άγιος εργαζόταν στα καταναγκαστικά αυτά έργα, αξιώθηκε από το Θεό να γίνει επίσκοπος των κατοίκων των Ζωόρων. Μετά όμως από λίγο καιρό, όντας ο Άγιος κάτισχνος από το βαθύ γύρας και την ασθένεια, τον αποκεφάλισαν οι δολολάτρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός ετελειώθηκε, κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου. Το πύρι πελθόνεν Θεό ζήλο Πέτρος, το της πλάνης πυρσβενή της Δυσθέου. Ο Πέτρος προχώρησε στο πύρ με ένθεο ζήλο και έτσι έσβησε το πυρ της ασεβούς πλάνης. Ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος καταγόταν από τα μέρη της Ελευθερουπόλεως, από μια κομμόπολη ονομαζόμενη Ανέα. Ήταν ανδρείος και γενναίος στη ψυχή, νέος δε και ρωμαλαίος στο σώμα. Ο Πέτρος λοιπόν στους αγώνες του για την πίστη στο Χριστό υπέμεινε με άκρα γενναιότητα πλείς τα όσα βασανιστήρια και καταφρόνησε όλα τα επίγεια αγαθά. Τελικά δε κατά το 6ο έτος της βασιλείας των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, δηλαδή το 292 μετά Χριστόν, ο Άγιος Μάρτης Πέτρος τελειωθείς διαπυρός έγινε θύμα ευπρόσδεκτο στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 14 του μηνός Οκτωβρίου, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ο εν Θεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος, τελειούται. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή Νέα καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Από μικρή έκανε αγαθοεργίες και όταν μεγάλωσε έφυγε από το πατρικό της σπίτι και πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα ιεραλείψανα των Αγίων. Από εκεί αναχώρησε στην Ηράκλεια του Πόντου, όπου για 5 χρόνια είχε αναλάβει την περιποίηση κάποιου ναού. Κατόπιν έφυγε στους Αγίους Τόπους και εγκαταστάθηκε σε μια γυναικεία μονή, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην αρετή. Έπειτα αναχώρησε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Καλλικράτεια της Νοτιοανατολικής Θράκης, όπου παρέμεινε 2 χρόνια στον Ναό των Αγίων Αποστόλων και εκεί απεβίωσε ειρηνικά. Την ακολουθία της συνέγραψε ο Συρίγος Μελέτιος. Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλλιανού, Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματούργου. Ο Άγιος Ιγνάτιος γεννήθηκε το 1492 στο χωριό Φάραγκα της Μυτιλίνης, κοντά στην Καλλονή, και επωνομαζόταν Αγαλλιανός. Ο πατέρας του Εμμανουήλ Αγαλλιανός ήταν ιερέας στη Μυτιλίνη. Ο Ιωάννης, αυτό ήταν το πρώτο του όνομα σε νεαρή ηλικία, παντρεύτηκε και έγινε και αυτός ιερέας. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του και των παιδιών του, εκτός από ένα τον Μεθόδιο, από κάποια επιδημική ασθένεια αποσύρθηκε στον ταξιάρχη του Λιμώνα, ασχολούμενος με μελέτη, προσευχή και την καλλιέργεια του πατρικού κτήματος. Στα χρόνια της τουρκικής κατοχής του νησιού πρόσφερε μεγάλες και σημαντικές υπηρεσίες στα εκεί μοναστήρια και στους υπόδουλους χριστιανούς. Για όλα αυτά, καθώς και για την αγιότητα της ζωής του, έγινε επί Ιερεμίου του Δευτέρου το 1531 Μητροπολίτης Μυθύμνης και στο νέο του πόστο Ιγνάτιος αναδείχθηκε Άριστος Ποιμένας. Και έτσι θεάρεστα αφού πείμανε το πίμνιο του Χριστού, απεβίωσε ειρηνικά κατά το έτος 1866.

τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Ρώσου Οσίου Νικολάου, του απλού και θαυματουργού, του δούκα της Τζερνογοβηγίας, του εντοσπηλαίου αθλήσαντος. 14 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμάτου Αγιοπολίτου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ο εν Θεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος, τελειούται. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλιανός, ο Αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο Θαυματουργός τελειούται. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Νικολάου του Απλού και Θαυματουργού του Ρώσου.

0: Ούτες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας του Χριστού είναι η χαρισματική πατρότητα των λειτουργών της. Η Εκκλησία είναι ο χαρισματικός θεσμός που διαιωνίζει την πατρότητα του Θεού, την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού.

Ιστορικός θεσμός που διαιωνίζει την πατρότητα του Θεού, την αγάπη και τη φιλανθρωπία του. Η Εκκλησία είναι το πανδοχείο της αγάπης του Θεού. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ασκείται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στην Εκκλησία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πατρότητα του Θεού και να απολαμβάνουν τα ανεξάντλητα πλούτη της. Η πατρότητα του Θεού μέσα στον χώρο της Εκκλησίας εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Κυρίως εκφράζεται ως σχέση αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Πρώτον, αγιοπνευματική σχέση. Η πνευματική πατρότητα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που δίνεται στους λειτουργούς της Εκκλησίας δια του Ιερού Μυστηρίου της Ιεροσύνης, χειροτονίας. Εκτός της Εκκλησίας και του Μυστηρίου της Ιεροσύνης δεν υπάρχει χαρισματική πνευματική πατρότητα. Μεταξύ ανθρώπων μη χειροτονημένων προσώπων μπορεί να αναπτυχθεί μια διαπροσωπική σχέση. Η σχέση όμως αυτή δεν είναι χαρισματική, δηλαδή μυστηριακή. Η πνευματική πατρότητα είναι λειτουργία, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όχι ανθρώπινη λειτουργία. Και οι γιατροί, ψυχολόγοι αναπτύσσουν μια σχέση με τους ασθενείς τους. Η σχέση όμως αυτή είναι επιστημονική και όχι αγιοπνευματική. Η βοήθεια που προσφέρει ο ψυχολόγος ή ιατρός είναι φυσική, επιστημονική. Η πνευματική πατρότητα παρέχει την υπερφυσική βοήθεια της Θείας Χάρης. Δεύτερον, πατρική σχέση. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι συνήθως κοινωνικές, διοικητικές και υπηρεσιακές. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, η σχέση που δημιουργείται μεταξύ ιερέων και πιστών είναι σχέση πνευματικής πατρότητος. Οι πιστοί προσφωνούν τον Ορθόδοξον ιερέα «Πάτερ». Αυτό φανερώνει την κλίση που έχουν τα μέλη της Εκκλησίας, οι μεν ιερείς να γίνονται πνευματικοί πατέρες των λαϊκών και οι λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, να έχουν σχέσεις πνευματικής ιότητος με τους ιερείς τους. Η πνευματική πατρότητα είναι βασικό στοιχείο της Ορθόδοξης πνευματικότητας. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής της Εκκλησίας είναι μεν καθολικές, δηλαδή για όλους τους πιστούς, η σχέση όμως του κάθε πιστού με τον ιερέα παραμένει προσωπική. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο κάθε πιστός συμμετέχει στις προσευχές, στις αγιαστικές πράξεις και τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, ο ιερέας αναφέρει το προσωπικό του όνομα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Δημήτριος, παραδείγματος χάρη, γιατί διόμεθα υπερελαίους ζωής, υγείας και τα λοιπά, το δούλος σου Ιωάννου, Σωτηρίου, Ελένης, Μαρίας και λοιπά. Ο ιερεύς επικοινωνεί άμεσα με τα πνευματικά του παιδιά και τα πνευματικά τέκνα επικοινωνούν με τον ιερέα τους πρόσωπον προς πρόσωπον. Τρίτον, διαχρονική σχέση. Ο πατέρας που γεννά τα παιδιά του δεν σχετίζεται με αυτά μόνον κατά τη στιγμή της γέννησής του, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή τους. Έτσι και η πνευματική πατρότητα δεν είναι στιγμιαία και περιστασιακή, αλλά συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής των πιστών. Οι πιστοί που διακόπτουν την πνευματική σχέση με τους ιερείς στερούνται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας, χάνουν τη χάρη της ιότητας και της υιοθεσίας. Χωρίς την πνευματική και προσωπική αυτή σχέση των πιστών με τον ιερέα, η θρησκευτικότητα καταντά εντελώς επιφανειακή, αποκτά μαγικό χαρακτήρα. Στη χριστιανική όμως θρησκευτικότητα τίποτα δεν γίνεται μαγικά και αυτόματα.
η χάρη και η ευλογία του Θεού μεταδίδεται στα τέκνα.

Να του Θεού, σε αυτούς δηλαδή που διαμέσου της διαχρονικής σχέσης τους με τους πνευματικούς πατέρες οικειώνονται τα πλούτη της πατρότητας του Θεού. Τέταρτον, λυτρωτική σχέση. Η άσκηση του χαρίσματος της πνευματικής πατρότητας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχει σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος καταφεύγει στον ιατρό για τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής του. Ο πιστός προσέρχεται στον πνευματικό του πατέρα, στον ιερέα, για την άφεση των αμαρτιών του. Όσοι επομένως υποστηρίζουν ότι η ψυχανάλυση και εξομολόγηση είναι το ίδιο, συχαίουν δύο διαφορετικές λειτουργίες. Η θεραπεία του σώματος και της ψυχής είναι θέμα της ιατρικής επιστήμης. Η συγχώρεση και άφεση των αμαρτιών και επομένως η λύτρωση του ανθρώπου είναι θέμα της χάρης του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Η άφεση των αμαρτιών είναι εξουσία που δόθηκε από τον Χριστό στους Αποστόλους και δι' αυτόν στους διαδόχους τους ιερωμένους. Ο Ιησούς ενεφύσισε και λέγει αυτής στους μαθητάς: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Η λύτρωση επομένως είναι αποκλειστικός καρπός του λειτουργήματος της πνευματικής πατρότητας που ασκείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο λόγος «έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία» έχει την εξής έννοια: ότι μόνον όσοι γίνονται και είναι μέλη της Εκκλησίας έχουν τη δυνατότητα να οικειοποιούνται τη χάρη της λυτρώσεως που εξασφάλισε ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους.

Ο ρόλος των ιερέων στη ζωή μας είναι πολύ μεγάλος και σημαντικός. Οι ιερείς είναι φορείς της χριστιανικής ιδέας και αγωγή της Θείας Χάριτος. Είναι όργανα του Θεού, διαχειρίζονται τη Θεία Αυθεντία και δύναμη. Η κοσμική, προτρέπει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να τιμάτε τους ιερείς σας. Και αν τύχει ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον ιερέαν να προτιμήσετε. Και αν τύχει ένας ιερέας και ένας άγγελος, τον ιερέαν να προτιμήσετε, γιατί ο ιερέας είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Για τους Αγίους Ιερείς δεν έχω να σας πω τίποτε. Εγώ έχω χρέος, όταν συναντήσω ιερέα, να σκύψω να του φιλήσω το χέρι και να τον παρακαλέσω, να παρακαλεί το Θεό για τις αμαρτίες μου. Γιατί όλος ο κόσμος να παρακαλέσει το Θεό δεν μπορεί να τελειώσει τα άχραντα μυστήρια, ενώ ο ιερέας, έστω και αμαρτωλός, μπορεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τα τελειώσει. Σχόλια πάνω στα λόγια αυτά του Αγίου Κοσμά σας μεταφέρω από το περιοδικό Αγία Λυδία. Σίγουρα δεν είναι τόλμημα να βάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τον ιερέαν πιο πάνω από τον βασιλέα, ούτε και που δίνει προτεραιότητα ως προς την τιμή στον ιερέαν από τον άγγελον. Ας το χαστούμε σιωπηλά, θα συνειδητοποιήσουμε τα ατίμητα του Θεού δώρα που δίνονται σε μας με τα χέρια του ιερέα. Αν λείψει ο ιερέας από τη ζωή μας, τότε δεν θα έχουμε ως πνευματικές οντότητες λόγων υπάρξεως, γιατί απλούστατα δεν θα μπορούσε να έχει συνέχεια του απολυτρωτικών έργων του Χριστού. Οπότε τι τραγικόν, θα είμαστε καταδικασμένοι να σερνόμαστε σαν τα σκουλίκια στη γη χωρίς ελπίδα και προπαντός χωρίς να μπορούμε να οικειωθούμε τα αγαθά που απορρέουν από τη Θείαν Εσάρκωση και τη Σταυρική του Θυσίαν. Ας μην λησμονούμε πως ο ιερέας δεν σχεδιάζεται από ανθρώπινο μυαλό, ούτε πλάθεται από ανθρώπινα χέρια, αλλά ολοκληρώνεται με την αόρατη και μυστηριώδη έκθεση της χάριτος του Θεού που τα ελείποντα αναπληρεί. Όλες τις ευλογίες του Θεού τις δεχόμαστε από τα χέρια του ιερέα. Χέρια του ιερέα με το βάπτισμα μας πολιτογραφού στο βιβλίο της Βασιλείας του Θεού. Χέρια του ιερέα με το Άγιο Μύρον που μας αλήφουν, μας οπλίζουν με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος για τον αγώνα της ζωής. Χέρια του ιερέως προπάντων, όχι χέρια αγγελικά, χέρια του ιερέως πύληνα, κρατούν τον ίδιο τον Θεό και μας καλούν στο πνευματικό δείπνο με το μεταφόβου Θεού προσέλθετε, για να έχουμε κάτι περισσότερο από ζωή. Χέρια του ιερέως που με τη γραφίδα τους μας στηρίζουν, μας φωτίζουν, μας επαναφέρουν. Γλώσσα του ιερέως μας χαρίζει τη θεϊκή γαλήνη, όταν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως ακούμε να μας λέει «Δια της εμείς ελαχιστότητος έχεις συγκεχωρημένον». Γλώσσα του ιερέως από τον άμβονα καθοδηγητική μας μεταφέρει τα μηνύματα του ουρανού για να γίνει πραγματικότητα του ελθέτω η βασιλεία σου. Γλώσσα του ιερέως τονώνει την πίστη μας στα ξεθοριασμένα μας ιδανικά και μας δείχνει τον ουρανόν όταν εμείς νοσταλγούμε τον κάμπον. Είναι ο ιερέας που προστατεύει τη σπίθαν της αγάπης μας όταν δυνατοί αέριδες ξεσηκώνονται μέσα από την καρδιά μας με τα πάθη μας και έξω από αυτήν με το κοσμικό φρόνημα και θέλουν να τη σβήσουν.
εργάτης ισόβιος στου Θεού το Γεώργιον, κρατά ψηλά με όποιες θυσίες της πίστεως των πυρσών, για να φέγγει και να βλέπουμε, για να βλέπουμε και να ζούμε. Είναι ο ιερέας, η συνέχεια των Αποστόλων του Χριστού, είναι η συνέχεια των μαρτύρων, των πατέρων της Εκκλησίας. Και όταν ο Θεός για τον υψηλό σκοπό της σωτηρίας μας δανείζεται τα χέρια και τη γλώσσα του ιερέως και τα χρησιμοποιεί σαν αγκίστρι για να μας βάλει στην Εκκλησία του, σε αυτό το εργαστήρι της αγιότητος. Αλήθεια, ποιοι είμαστε εμείς που κάποιες φορές με κλειστά μάτια τους πετροβολούμε? Οι ιερείς είναι οι ταχυδρόμοι του Θεού. Δεν εκφράζει αφέλεια να σταματούμε στις ασχήμνες του ταχυδρόμου και να μην βλέπουμε το μήνυμα που φέρνει για μας? Και όταν δεν επιτρέπεται να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, γιατί με την κατάκριση αποδεικνυόμαστε ανόητοι, άδικοι και κακοί, πόσο μάλλον τους ιερείς του Θεού? Αποδεικνυόμαστε ανόητοι γιατί μιλάμε για θέματα που αφορούν τους άλλους, τον οποίο δεν γνωρίζουμε τις σκέψεις, τις διαθέσεις, τα ελαττήρια. Αποδεικνυόμαστε άδικοι γιατί βγάζουμε κρίσεις για ανθρώπους που απουσιάζουν και οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν εξηγήσεις ή να απολογηθούν. Αποδεικνυόμαστε κακοί γιατί κακολογούμε τους ανθρώπους που δεν αγαπούμε, και σίγουρα η ενοχή μας είναι διπλή όταν ιεροκατηγορούμε. Μήπως δεν πρέπει να ξεχνούμε πως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτόν? Να ξεριζώσουμε και να φυτέψουμε, τότε πού χρόνος για τους άλλους? Ας μας κατέχει κάποια αγωνία. Μήπως ο σεισμογράφος μας συλλαμβάνει μεν τις πτώσεις των ιερέων, που δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και αυτοί, άνθρωποι αγωνιστές, αλλά δεν συλλαμβάνει τη μετάνοιά τους? Έτσι για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τους ιερείς, όχι μόνο να μην τροφοδοτούμε τις συζητήσεις σε βάρος τους, αλλά ούτε να θέλουμε να ακούμε. Λέει ο λαός μας, όποιος κατηγορεί ανάβει τη φωτιά και όποιος ακούει βάζει τα ξύλα. Σκεφτήκαμε άραγε και άλλα αξιώματα, ποιες άλλες ιδιότητες, ποια άλλα επαγγέλματα χαρίζουν στον άνθρωπο τόσα πολλά, τόσο πολύτιμα και τόσο αναγκαία, όσα μας δίδει η ιδιότητα του ιερέα? Τα χέρια του είναι για μας η αγωγή της χάριτος του Θεού, αγωγή ανεξάρτητα από την ποιότητά τους. Πόση επιπολαιότητα, πόση ανευθυνότητα, πόση βιασύνη να τους καταδικάζουμε? Γι' αυτό ας μην χάνουμε χρόνων πολύτιμων να ιεροκατηγορούμε. Το ασφαλέστερο και σωστικότερο είναι να θέσουμε τον εαυτό μας με τις ικανότητες μας, με τα τάλαντα μας, με την εξυπνάδα μας, με τις επιδεξιότητες μας μέσα στο πολύπλευρο έργο της ενορίας, δίπλα και πίσω από τον ιερέα. Η παρουσία μας είναι αναγκαία στο ιεραποστολικό και κατηχητικό τους έργο, στο έργο της προνοίας. Είμαστε ευεργετικοί όταν ανάβουμε ένα φως και δεν αρκούμαστε στο να κατηγορούμε το σκοτάδι. Λέει ένας Γάλλος συγγραφέας, «Ας σήμερα δεν υπάρχει ιερέας ανάμεσα σε μέναν και το Θεό, αύριο δεν θα υπάρχει για μέναν ούτε και ο Θεός». Γι' αυτό οι ιερείς πρέπει να κατέχουν στη λίστα των ευεργετών μας την πρώτη θέση, και πρέπει τα χέρια τους αυτά με περισσόν σεβασμό να σκύβομαι, να φιλούμε από κάθε άλλα χέρια. Σε αυτούς οφείλουμε το εύζην. Δεν είναι αλήθεια
πως όλοι εμείς τα παιδιά της Εκκλησίας πιστεύουμε πως οι Άγιοι μας είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές του θελήματος του Θεού. Λοιπόν, από την γλώσσα του Εθναποστόλου Αγίου Κοσμά ακούμε και πάλι πως σεβαστή πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στον Ιερέα του Θεού. Ευγνώμονη η στάση μας απέναντι στον Ιερέα του Θεού. Το λέει ο Πατροκοσμάς. Αν θα συναντήσεις έναν ιερέα και έναν άγγελον, πρώτα να χαιρετήσεις τον ιερέα και ύστερα τον άγγελον.

Στο ύψος της Ιεροσύνης αναφέρεται και ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ στο παρακάτω κείμενο παρμένων από το περιοδικό Σήμαντρον. Κάποτε γράφει, σε μια κοινοβιακή μονή ζούσε ένας ιερομόναχος με πολύ λίγες γραμματικές γνώσεις. Ίσως να ήταν και τελείως αγράμματος. Ωστόσο όμως ήταν πολύ έξυπνος, με μεγάλη μνήμη, να αποστηθίζει και πάνω απ' όλα ήταν κληρικός, πίστεως και αρετής. Τόσον ήταν το ύψος και το μέγεθος της αρετής του, ώστε ως άλλος Άγιος Σπυρίδωνας αγγέλους έσχεν συλλειτουργούντας, δηλαδή μέσα στο ιερό βήμα τον υπηρετούσε σε όλα ένας άγγελος σε κάθε θεία λειτουργία. Εκείνος του έφερνε το θυμιατόν, το ζέον κλπ. Επειδή όμως ήταν αγράμματος ή ολιγογράμματος, όταν έκανε την προσκομιδή δεν έβαζε τις μερίδες της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων όπως έπρεπε. Ίσως δεν είχε διδαχτεί σωστά, ίσως ακόμη να είχε λησμονήσει ορισμένα από την τελετουργική. Ο άγγελος παρακολουθούσε τακτικά την παρατυπίαν αυτήν, αλλά ποτέ δεν του το είπε το λάθος και δεν τόλμησε να το διορθώσει. Ένα Σαββατοκυριακό επισκέφθηκε την Ιερά Μονή ο Επίσκοπος για να κάνει μια χειροτονία πρεσβυτέρου. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν και ιδιαίτερα στην προσκομιδή, ο Επίσκοπος είδε ότι ο Ιερομόναχος δεν την έκανε σωστά. Τότε του λέει, «Πάτερ μου, δεν έβαλες καλά τις μερίδες. Εδώ πρέπει να είναι η Παναγία και εκεί τα τάγματα». Και δείχνοντάς του συνέχισε, «Δεν σου είπε κανένας αυτό? Δεν σε είδε κανένας πως κάνεις την προσκομιδή?» «Ναι, σεβασμιότατε», του απαντάει, «κάθε μέρα με βλέπει ο άγγελος, υπηρέτης μου, και ποτέ δεν μου είπε τίποτε. Συγγνώμη που σαν αγράμματος κάνω τέτοια λάθη. Τώρα θα προσέχω». «Πώς είπες, ποιος σε υπηρετεί?» «Σε κάθε λειτουργία, σεβασμιότατε, κατεβαίνει ένας άγγελος από τον ουρανό και με υπηρετεί μέσα στο Άγιο Βήμα, αλλά ποτέ δεν με διόρθωσε». Ο επίσκοπος έμεινε κατάπληκτος από όσα άκουσε από το γέροντα και κατάλαβε πως είχε μπροστά του έναν Άγιον κληρικό. Το μεσημέρι μετά την τράπεζα, ο σεβασμιότατος, αφού υποχαιρέτησε τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες, αναχώρησε ενώ τα σήμαντρα και οι καμπάνες τον προβοδούσαν. Την άλλη μέρα ο ιερομόναχος νύχτα όπως πάντα εμπήκε στο Άγιο Βήμα για τη Θεία Λειτουργία. Να και ο άγγελος κατεβαίνει. Όταν έκανε την προσκομιδή παρατήρησε πως τη φοράν αυτήν ο γέροντας έκανε όπως έπρεπε. «Ωραία, πάτερ», του λέει. «Ναι», απαντά ο γέροντας, «ήξερες το λάθος μου και δεν μου το έλεγες». «Ναι, το ήξερα, το έβλεπα, αλλά δεν είχα εγώ ούτε έχω τέτοιο δικαίωμα να διορθώνω τους ιερείς, μόνο να τους υπηρετώ. Ο επίσκοπος έχει τέτοια δικαιώματα. Ιδού το ύψος της ιεροσύνης. Ο κληρικός είναι πάνω από τους βασιλείς και τους αγγέλους, διότι ούτε οι βασιλείς ούτε οι άγγελοι μπορούν να τελέσουν θεία λειτουργία».

Από το γνωστό χριστιανικό έντυπο Σωτήρ σας μεταφέρω σε περίληψη και διασκευή ένα σύντομο κείμενο με τίτλο «Την ευχή σας». Υπάρχει, αναφέρει, σε πολλούς χριστιανούς η ευσεβή συνήθεια όταν απευθύνονται στους ιερείς να τους προσφωνούν με ειδικές εκφράσεις όπως «ευλογείτε», «την ευχή σας» κλπ. Το οποίο σημαίνει «παρακαλώ να έχω την ευχή σας». Πίσω από τις φράσεις αυτές κρύβεται η μεγάλη αλήθεια ότι οι ιερείς έχουν τη δύναμη και το χάρισμα να εύχονται, να απευθύνουν προς το Θεό ευχήν και να εισακούεται, γιατί η ψυχή τους είναι ζυμωμένη με την προσευχή και την ειδική χάρη της ιεροσύνης, γιατί ζουν διαρκώς στην ατμόσφαιρα της αγιότητας και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Πλημμυρίζει η καρδιά των πιστών με αγαλίαση όταν ακούν τους ιερείς να τους απαντούν την ευχή του Κυρίου, «Ο Κύριος να σε ευλογεί παιδί μου» ή «Η υπεραγία Θεοτόκος να σε σκέπει». Έχουν οι ιερείς αυτό το προνόμιο και το ιερό χάρισμα να εύχονται αγαθά για τους πιστούς, να τους εφοδιάζουν με τη χάρη και την εύνοια και την ευλογία του Θεού. Σπουδαίο δώρο είναι η ευχή των ιερέων, το οποίο όταν ζητούμε εκφράζομαι σεβασμό προς αυτούς. Συγχρόνως όμως εκφράζομαι και ταπεινό φρόνημα ευλάβειας, το οποίο κάνει τη ψυχή μας δεχτική της Θείας Χάριτος και ελκύει την εύνοια του Θεού. Όταν εκφράζομαι προς τους ιερείς τιμήν και σεβασμόν και εμείς ευλογούμαστε, αλλά και εκείνους έμμεσα ωφελούμε. Τους υπενθυμίζομαι πόσον ιερή είναι η κλίση, η θέση, η ιδιότητα και η αποστολή τους. Να επαναφέρομαι τον ωραίον αυτό θεσμό της παράδοσής μας στην πράξη. Να λέμε «Πάτερ, την ευχή σας» σε κάθε συνάντηση με τους κληρικούς μας. Να ασπαζόμαστε σεμνά το χέρι που αγγίζει τα τίμια δώρα, τελεί τα ιερά μυστήρια, υψώνεται σε προσευχή και γενικά έχει ταχθεί να μεταδίδει ευλογία. Για την ευχή του ιερέα αναφέρονται τα πιο κάτω στο περιοδικό Λιχνία της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως. Οι ευχές είναι πάντοτε κάτι το πολύ μεγάλο για τη ζωή μας, και η ευχή του πατέρα ή της μητέρας, και η ευχή του παππού ή της γιαγιάς, και η ευχή του κάθε ανθρώπου, και πιο πολύ από όλες τις ευχές των ιερέων, γιατί οι ιερείς έχουν τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όταν παίρνουμε ευχές χαίρουμε και τις ζητάμε στις γιορτές, στα σοβαρά γεγονότα της ζωής μας. Και άμα δεν μας δώσουν ευχές, στενοχωριόμαστε, γιατί οι ευχές δεν είναι καλά λόγια, αλλά έκφραση καλοσύνης, αγάπης και προσευχής. Όλων οι ευχές είναι πολύτιμες, πολύ περισσότερον οι ευχές των ιερέων. Ας θυμηθούμε με τι λαχτάραν ζητούσαν τις ευχές των ιερέων οι Άγιοι Νεομάρτυρες. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε ιερέαν, τρέχουμε, του φυλάμε το χέρι και ζητούμε ευχήν. Και ο ιερέας συνήθως απαντά «Να είσαι καλά παιδί μου, να σε έχει ο Θεός καλά». Ολοίδιες ευχές έδιναν οι ιερείς και την εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας εκφράζει τη χαρά του για την καλή αυτή συνήθεια και την επενή, αλλά δεν στέκεται σε αυτό, προχωρεί και κάνει μια υπόδειξη. Λέει «Έλαβες ευχήν, μη χαίρεις επιπόλαια, κάμε κι εσύ κάτι. Τι να κάνω, Άγιε, δέσε την ευχή που πήρες πάνω σου,
μην την αφήνεις να σου φύγει. Πότε φεύγει? Όταν ίσου την θεωρήσει άκυρη ο Θεός ή όταν εσύ την αφήνεις να εξατμιστεί. Ερώτημα τώρα δικό μας. Πότε την ευχή την κάνει άκυρη ο Θεός? Όταν εγώ που την επήρα ζω αντίθετα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή με οργή, με κακία, με καταφρόνηση της προσευχής και της νηστείας. Με άλλα χειρότερα αμαρτήματα, όπως κλοπές, μοιχείες, βλασφημίες και άλλα. Και πότε εξατμίζεται? Όταν εγώ ζω επιπόλαια και απερίσκεπτα και αφήνω και μέσα μου υποβαθμίζεται η αξία της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Σύνθημα λοιπόν, μην αφήνετε ποτέ να υποβαθμίζεται μέσα σας η αξία της προσευχής και γενικά της πνευματικής ζωής.

Στο χειροφύλημα των κληρικών αναφέρονται τα επόμενα τρία κείμενα. Το πρώτο είναι παρμένον από την εφημερίδα Άμπελος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Η παλαιά συνήθεια να ασπάζονται οι λαϊκοί το χέρι των κληρικών και να υποκλίνονται ενώπιον τους σε ένδειξη σεβασμού παρατηρείται και σήμερα παρά το νέο πνεύμα που περιρρέει το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Πολλές φορές όμως πολλοί κληρικοί αποποιούνται αυτήν την κίνηση των λαϊκών και αποσύρουν το χέρι τους είτε από ταπεινοφροσύνη είτε λόγω ηλικίας. Έτσι σιγά σιγά πάει να καταργηθεί αυτή η καλή συνήθεια που δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν δουλοφροσύνη αλλά σαν σεβασμός. Ο ιερέας υπερέχει των λαϊκών λόγω της ειδικής ιεροσύνης που φέρει και το χέρι του διακονεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με αυτό ευλογεί τους πιστούς στο όνομα του Τριαδικού Θεού σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Δεν ασπαζόμαστε το χέρι αλλά το μυστήριο που φέρει ο κληρικός και είναι ανεξίτηλον εφόρου ζωής όσον είναι κανονικός έστω και ανάξιος ή μικρός στην ηλικία. Ας κρατήσουμε την καλή αυτή συνήθεια κληρική και λαϊκή και ας την παραδώσουμε στους επερχόμενους, γιατί η τιμή στους κληρικούς μεταβαίνει στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν που τον εκπροσωπούν εδώ στη γη σαν απεσταλμένοι του και διάκονοι της σωτηρίας μας. Το δεύτερο κείμενο είναι παρμένον από το περιοδικό Ευροκλείδων της Ιεράς Μητροπόλεως Θιβών. Φέρει τίτλον «Το χέρι του ιερέα» και είναι γραμμένον από τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Νικόλαον. «Πέθανε ο γέροντας ιερέας σας. Στη θέση του ήρθε ένας νεαρός ιερέας που μόλις απεφύτησε από την ιερατική σχολή. Με χαρά φιλούσατε το χέρι του γέροντος ιερέως. Αλλά τώρα σας ήρθε ένας νεαρός. Πώς θα του φιλήσετε το χέρι αφού είναι πολύ νεότερός σας?» Θα σας διηγηθώ μια ιστορία για το Σέρβο βασιλιά Μήλος, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος. Κάποτε θα λειτουργούσε ένας όχι ηλικιωμένος αλλά πολύ νέος ιερέας. Ο βασιλιάς ήταν πολύ ευσεβής. Η Θεία Λειτουργία δεν άρχιζε αν δεν είχε ακόμη πάει και αυτό στην εκκλησία. Και όταν πήγε στάθηκε στη μέση στο θρόνο του και προσευχόταν όπως όλοι. Όταν τελείωσαν η λειτουργία ο βασιλιάς πήγε να φιλήσει το χέρι του παπά να πάρει αντίδωρο, μα εκείνος από σεβασμόν έδωσε το αντίδωρο και τράβηξε γρήγορα το χέρι του για να μην το φιλήσει ο γέρο βασιλιάς. Τότε ο βασιλιάς Μήλος τον κοίταξε και του είπε: «Δώσ' μου το χέρι σου, δεν φυλάω το δικό σου χέρι, πάτερ. Την ιεροσύνη σου προσκυνώ, που είναι πιο μεγάλη και από μένα και από σένα». Τώρα καταλαβαίνεις το νόημα. Ο γέρο βασιλιάς μίλησε στην εκκλησία θεόπνευστα. Ο ιερέας σας μπορεί να είναι μόλις 25 χρονών, μα η ιεροσύνη του είναι από καταβολής κόσμου. Όταν λοιπόν του ασπάζεστε το χέρι, προσκυνάτε την ιεροσύνη του που φτάνει διαδοχικά από τον Χριστόν και τους Αποστόλους μέχρι τον ιερέα σας. Όταν φυλάτε το χέρι του παπά σας, φυλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των οσίων και αγίων ιερέων και ιεραρχών από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ασπάζεστε και προσκυνάτε τον Άγιον Ιγνάτιον των Θεοφόρων, τον Άγιο Νικόλαον, τον Άγιο Βασίλειον, τον Άγιο Σάββαν
και όλους τους επίγειους αγγέλους και ουράνιους ανθρώπους που όταν ήταν στη γη κοσμούσαν την Εκκλησία και τώρα στολίζουν τον ουρανόν. Το φίλημα που κάνουμε στο χέρι του Παπά δεν είναι φίλημα φυσικών, είναι φίλημα Άγιων, όπως γράφει στις προς Κορυνθίους ο Απόστολος Παύλος. Να ασπάζεστε λοιπόν το χέρι του ιερέα που σας ευλογεί. Είναι ευλογημένον από το Θεό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να το φυλάτε το χέρι του ιερέα σας όσο νέος και αν είναι και να τον ακούτε. Το τρίτο κείμενο είναι παρμένον από το βιβλίο «Μυστικές αναβάσεις» του Σωτήρχου. Γράφει: «Το χειροφύλημα των κληρικών είναι σεβασμός προς το σχήμα των κληρικών και προς την ιεροσύνη, αλλά περισσότερον και κυρίως είναι σεβασμός προς τα χέρια των κληρικών που ιερουργούν και αγγίζουν το σώμα του Κυρίου μας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Έτσι το χειροφύλημα που κάνουμε σκοπόν έχει να προσελκύσει τη χάρη από το χέρι του κληρικού, γιατί ανεξαρτήτως της ατομικής αρετής του καθενός κληρικού, τα χέρια του έχουν χάρη από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και αυτήν τη χάρη ασπάζονται με το χειροφύλημά τους οι πιστοί. Το χέρι του ιερέα», έλεγε με θαυμασμό και έκσταση ο γέροντας Πορφύριος, «τι σπουδαίο πράγμα, τι μυστήριο». Αγαπητοί μου ακροατές, θα τελειώσουμε με μια αναφορά του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου στο ρόλο των ιερέων. «Οι ιερείς», γράφει, «μας υποδέχονται στη ζωή αυτήν και μας κατεβοδώνουν στην άλλη ζωή. Και πάντα αγρυπνούσιν υπέρ το ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες», όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Γι' αυτό τους ανήκει κάθε τιμή σεβασμός. Αυτήν την τιμή και αυτόν τον σεβασμό ας μην τους τον αρνούμαστε ποτέ στη ζωή μας. Και ας μην ξεχνούμε τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου: «Όποιος τιμά τον ιερέα, τιμά το Θεόν». Γιατί και ο Χριστός είπε: «Ο δεχόμενος ημάς, εμέ δέχεται».

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

θησαυρού στον Πατέρα. Στον Κοσμά το Μελωδό αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Τη μνήμη του τιμά η Εκκλησία μας στις 14 Οκτωβρίου.

14 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, μεγάλου θεολόγου της, μεγάλου υμνογράφου της, ζηλωτού μοναχού, τίτλου που αγαπώ.

εργατικότητά του και τον όχθο του. Ο Κοσμάς έχασε τους γονείς του όταν ήταν μικρό παιδί και αναζητούσε προσωνύμια για τη δικαίωση της ύπαρξής του. Ορφανός από την παιδική του ηλικία, πολλές φορές ανέκραζε προς τον ουρανό την προσφώνηση πατέρα για να γεμίσει η ιερή αυτή λέξη με περιεχόμενο για αυτόν. Ανάλογο περιεχόμενο θα αναζητούσε και για τις λέξεις μητέρα και αδελφός. Και ο ουρανός που πάντα απαντά με δώρα τέλεια το απάντησε. Του έδωσε πατέρα, τον Σέργιο, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Του έδωσε μητέρα την Αγία Πόλη, Ιερουσαλήμ. Και πάνω απ' όλα του έδωσε αδελφό, πολύτιμο αδελφό και σπάνιο, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Του έδωσε ακόμη και ένα σπάνιο δάσκαλο, Άγιο και σοφό, γεμάτο αγάπη, τον Άγιο Κοσμά τον Ξένο, τον Ικέτη, τον Ποιητή. Ασφαλώς αυτού το όνομα πήρε και την τέχνη, την ποιητική και τη σοφία και την αγάπη για τον μοναχισμό. Όταν ο Κοσμάς άκουγε ή έλεγε την ευχή της Εκκλησίας μας «Παν δώρημα τέλειον, άνον θενεστή καταβαίνον», το εννοούσε πολύ καλά. Και να πως συνέβησαν όλα αυτά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ενωρίς σε αυτά τα παιδικά του χρόνια, έχασε τη μητέρα του. Μεγάλη απώλεια για κάθε άνθρωπο, μα περισσότερο για ένα παιδί. Του έλειψε η μητέρα του, θα του λείψουν όμως και τα αδέλφια. Μεγάλο κενό και αυτό για τον άνθρωπο. Το λέει αυτό ο σοφός παρμιαστής, αδελφός, είπα αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης ισχυρά. Ο πατέρας του Ιωάννη, Σέργιος, ορθόδοξος, αξιωματούχος, στα ανάκτορα του Χαλίφη της Δαμασκού, ευσεβής και φιλάνθρωπος, θέλησε να κάνει ένα δώρο στο μικρό Ιωάννη το γιο του. Και το βρήκε. Θα δώσει στον Ιωάννη έναν αδελφό συνομήλικο. Έτσι έψαξε και βρήκε το μικρό Κοσμά και τον υιοθέτησε. Ορφανό παιδί ήταν και εκείνος. Η χαρά ήταν μεγάλη και για τον Ιωάννη και για τον Κοσμά. Είναι πια αδέλφια. Έχει ο καθένας τους αδελφό. Ιδού δει τι καλόν και τι τερπνών, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, λέγει ο ψαλμωδός. Και όταν τα αδέρφια αγαπιούνται, είναι και καλοί φίλοι. Φίλος πιστός και επικρατεά, λέγει ο Ισοφία Σιράχ. Και προσθέτει, φίλου πιστού, ουκέ στην αντάλλαγμα. Και το δικαιολογεί λέγοντας ότι φίλος πιστός, φάρμακον ζωής. Τον Κοσμά τον υιοθέτησε ο Σέργιος όχι για υπηρέτη του, αλλά για παιδί του, για αδελφό και φίλο του γιού του. Του χάρισε έτσι την πατρότητα, την πατρική αγάπη. Ο Κοσμάς απολαμβάνει όλα τα προνόμια της οικογενείας. Κοινά είχαν όλα τα αγαθά τα δυο παιδιά, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς. Ο πατέρας τους φρόντιζε να τους δώσει μια καλή ανατροφή. Τους μάθαινε να προσέχουν την καλή τους σωματική ανάπτυξη και να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην καλλιέργεια της ψυχής. Η πίστη και η αγάπη είναι οι πιο μεγάλες αρετές. Με την πίστη ριζώνει ο άνθρωπος στα μεγαλεία του Θεού και γίνεται φίλος και οικείος με το Θεό. Αποκτά εμπιστοσύνη και έχει ελπίδα, γίνεται δυνατός και αντρίος. Με την αγάπη μαθαίνει να ζει αφού συμφιλιώνεται με τον εαυτό του, με το περιβάλλον, με τους συνανθρώπους του. Ο Σέργιος, ο πατέρας του Ιωάννη και του Κοσμά, ήταν πλούσιος. Αντί όμως να αγοράζει πολυτίμους λίθους και κτήματα, συνήθισε να αγοράζει και να απελευθερώνει αιχμαλώτους που γέμιζαν τότε τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ήταν φιλάνθρωπος ο Σέργιος. Οι εχμάλωτοι είναι ιεροί.

είναι εικόνες Θεού. Όποιος τους χρησιμοποιεί ως εμπόρευμα είναι απάνθρωπος και βέβηλος. Όποιος τους ελευθερώνει είναι αληθινός χριστιανός. Ο Σέρχιος χάριζε στους εχμαλώτους την ελευθερία τους και τους ξανάβαζε στη ζωή. Η καλή του αυτή συνήθεια ασφαλώς τον έκανε ευτυχισμένο και χαρούμενο. Του χάρισε όμως και μια μεγάλη ευλογία. Το δάσκαλο των παιδιών του, το σοφό παιδαγωγό Κοσμά τον Καλαβρό, τον επωνομαζόμενο ξένο. Ήταν ένας καλόγερος Έλληνας από την Καλαβρία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Είχε μεγάλη μόρφωση, φαινόταν σεμνός και ευσεβής. Στο πρόσωπό του διέκρινε ο καθένας να ακτινοβολεί ήθος τίμιο και σταθερό φρόνημα. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν πάρει εχμάλωτο οι σαρακινοί πειρατές και τον πονούσαν στο σκλαβοπάζαρο. Ο Σέργιος τον αγοράζει και τον απελευθερώνει. Του προτείνει να γίνει παιδαγωγός στα παιδιά του. Με ευχαρίστηση δέχεται. Γεμάτος χαρά ο Σέργιος φέρνει το μεγάλο δώρο στο σπίτι του, στα παιδιά του. Θείο δώρο και γι' αυτόν. Της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθόν.

Ήταν λοιπόν ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, δάσκαλο με μεγάλη μόρφωση, με σοφία και ήθος. Κοντά σε αυτόν έμαθαν τη θεολογία, τη φιλοσοφία και πιο πολύ έμαθαν τα δυο αυτά παιδιά, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, την ασκητική εμπειρία, καθώς την έβλεπαν να ακτινοβολεί στο πρόσωπο του δασκάλου τους και έμοιαζε σαν να ήταν μια αντανάκλαση της πρωτότυπης εικόνας του Θεού. Αυτός ο φωτισμένος δάσκαλος ήξερε πολλά, γι' αυτό και δεν φοβόταν. Παρότι ασκητής, έδωσε στον Ιωάννη και τον Κοσμά και τη θεία και την ανθρώπινη γνώση. Όταν κανείς τα ξεύρει και τα δύο, μπορεί και να αξιολογεί και τα χρησιμοποιεί ανάλογα. Έτσι φαίνεται ολοκάθαρα και το ποιο είναι το ανώτερο. Τους δίδασκε λοιπόν και την Ορθόδοξη θεολογία, αλλά και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, και παράλληλα τους δίδασκε και τους πατέρες. Τους καλλιεργούσε το νου, αλλά και την καρδιά. Τόνωνε τη βούλησή τους και ευαισθητοποιούσε το συναίσθημά τους. Έκρινε ότι έπρεπε πριν από όλα με την προσευχή να αγιάζει ο άνθρωπος την ψυχή και τη γλώσσα του και το νου του. Έκρινε λοιπόν χρήσιμη την ασκητική, τη διαρκή άσκηση με την οποία κατορθώνει κανείς την πνευματική ρώμη, αλλά συγχρόνως την πειθαρχία των δυνάμεων της ψυχής του. Και καθώς στα αγωνίσματά του συναντά το ανώτερο από τις δυνάμεις του ασκητής, φτάνει στην επίγνωση της ατέλειάς του, της αδυναμίας του, και γίνεται ταπεινός. Η ταπείνωση είναι το πιο απαραίτητο θεμέλιο στη ζωή του ανθρώπου. Κοντά σε ένα τέτοιο δάσκαλο, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Κοσμάς αναδεικνύουν την καλή τους φύση. Μέρα με τη μέρα μάθαιναν πολλά και δεν περηφανεύονταν για τις πολλές τους γνώσεις, γιατί κοίταζαν με νοσταλγία τη μυστικότερη σοφία, την Άνω Σοφία, μπροστά στην οποία ο άνθρωπος εξπάσε θαυμασμό και κλείνει γόνι. Έτσι έμαθαν να κελαϊδούν ύμνους δοξαστικούς και έγιναν μεγάλη μελωδή. Τα δυο αυτά αδέλφια, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, είχαν ασκημένες τις χορδές της ψυχής τους με την ανθρώπινη σοφία, ώστε να αντέχουν αυτές στη διαπασόν των αγγελικών ύμνων. Τέλειωσε το καλό του έργο ο καλός δάσκαλος. Πρέπει να αφήσει τους μαθητές του να κάνουν τις επιλογές τους. Τους έχει γυμνάσει καλά και είναι πια ικανοί να προχωρήσουν μόνοι τους. Τους έχει εμπιστοσύνη. Αυτός αναχωρεί για το ασκητήριό του, τη μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα. Όριμε πλέον ο Κοσμάς και ο Ιωάννης διαπιστώνουν ότι τη θεολογική τους μόρφωση την έχει ανάγκη η Εκκλησία. Είναι έτοιμοι να την προσφέρουν. Οι οικονομάχοι αναστατώνουν την Εκκλησία, διχάζουν την αυτοκρατορία, βρίσκονται σε θεολογικό λάθος και σύγχυση, εξαπολύουν διωγμό, απεινή κατά των διωγμών. Καταστρέφονται οι εικόνες σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Κοσμάς και ο Ιωάννης καταφεύγουν στα Ιεροσόλυμα, στη Μονή του Αγίου Σάββα. Απ' εκεί θα δώσουν τις θεολογικές τους μάχες, με το πνεύμα, με τη θεολογία. Γίνονται υμνογράφοι, με τους ύμνους θωρακίζουν το ορθόδοξο δόγμα. Γράφουν ύμνους και δοξαστικά. Ο Κοσμάς μένει εκεί ολόκληρες δεκαετίες, μέχρι το 743, όταν ο επίσκοπος Ιερουσαλήμων Ιωάννης ο Πέμπτος τον καλεί και τον χειροτονεί επίσκοπο Μαϊμά. Ως επίσκοπος ο Κοσμάς παρακαλεί τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον αδελφό και συμμαθητή και συμμοναστή και φίλο του, να γράψει ένα σύγγραμμα για τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας.
Έτσι γράφτηκε η πηγή γνώσεως, μεγάλο έργο που ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός το αφιέρωσε στον Κοσμά. Το 750, σε ηλικία μόλις 65 χρόνων, στις 14 Οκτωβρίου απέθανε ο επίσκοπος Μαϊουμά, ο Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Αγιοπολίτης και Ιεροσολυμίτης, ο αδελφός του Αγίου Ιωάννου το Δαμασκηνό. Στην εκκλησία άφησε τους υπέροχους ύμνους του και την υποδειγματική πολιτεία του.

Κοσμάς ο Μελωδός ήταν μεγάλος ποιητής και συνθέτης μαζί. Ήταν δηλαδή μελωδός. Συνέθετε τη μουσική, το μέλος και το τροπάριο μαζί. Η μουσική του έμπνευση και η ποιητική του έμπνευση πήγαζαν μαζί από την καρογυμνασμένη του καρδιά και αλληλοσυμπληρώνονταν. Εκφράζονταν πηγαία, διευθυνόμενα σε τάξη και ορθά νοήματα από το δυνατό νου, ώστε την επιλογή των καταλλήλων λέξεων να παρέχεται στους ακροατές μια σαφή και εύληπτη ερμηνεία των υμνουμένων γεγονότων. Κάτοχος της ποιητικής τέχνης ο Κοσμάς σμήλευε τους στίχους του. Καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας επέλεγε αρχαιοπρεπείς κατάλληλες λέξεις. Βαθύς θεολόγος ακολουθούσε υψηλό ύφους τους κανόνες του και δίνει τον τόνο και το ρυθμό ώστε να αναδεικνύεται το ουσιώδες του εορταζόμενου θέματος. Όπου χρειάζεται προσέρινε βαθιά κατάνοιξη, όπως με τους κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδος. Ή προσέρινε θρίαμβο και ενθουσιασμό, όπως με τους κανόνες των Χριστουγέννων. Το όλο έργο του είναι αφιερωμένο στην Εκκλησία, ενταγμένο στο λειτουργικό εκκλησιαστικό κύκλο. Ακολουθεί και σε αυτό τους πατέρες της Εκκλησίας και πιο πολύ το Γρηγόριο το θεολόγο που ιδιαίτερα τον αγαπά. Του ταιριάζει. Οι πανηγερικές ομιλίες του τον εμπνέουν. Τα ποίηματά του τον διδάσκουν. Γράφει και αυτό ιαμβικούς στίχους, όμως πρωτοτυπή. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από ποίηση που να ερμηνεύει τη θεολογία της. Συνθέτει λοιπόν κανόνες. Ο Κοσμάς μαζί με τον Ανδρέα Κρήτης και τον Ιωάννη το Δαμασκηνό είναι οι κύριοι εισηγητές του νέου είδους εκκλησιαστικής ποιήσεως, των κανόνων, οι οποίοι και θα επικρατήσουν. Αυτοί κυρίως οι τρεις συντάσσουν το τριώδιο. Οι κανόνες είναι δοξολογικά και ημνητικά ποιήματα. Με αυτούς δοξολογείται και ημνείται ο εντριάδη Θεός και αναδεικνύονται οι δογματικές αλήθειες της Εκκλησίας, οι οποίες προσφέρονται για να εμπεδώνεται στους πιστούς το μυστήριο της σωτηρίας. Τους κανόνες τους χαρακτηρίζει η αυτοτέλεια και η ποικιλία. Οι κανόνες ερμηνεύουν τη γραφή με τους πατέρες και την κάνουν προσιτή στους πιστούς. Ο Κοσμάς αντλεί τα θέματα του από την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων και το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Ο Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Αγιοπολίτης, έγραψε πολλούς κανόνες. Σώζονται κανόνες στους επτά δεσποτικές εορτές, δηλαδή τους οποίους μάλιστα μέλησε στους επτά ήχους εκτός του πλαγίου πρώτου. Τους κανόνες στα Χριστούγεννα, στα Θεοφάνεια, στην Υπαπαντή, στην Κυριακή των Βαΐων, στην Πεντηκοστή, στη Μεταμόρφωση, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και σε θεομητορικές εορτές. Δικά του ποίηματα είναι και οι κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδος. Το τριώδιο της Μεγάλης Δευτέρας με τους Ιρμούς, το Τινάβατον κειμενωμένην θάλασσαν, την Οδή έβριξε πέδων ευαγών και την Ενάτη εμεγάλινας Χριστέ την τεκούσαν σε Θεοτόκο. Το διώδιο της Μεγάλης Τρίτης με τις Οδές, το Δόγματι το Τυραννικό και την Ενάτη ή των Αχώρητων Θεών εν γαστρή χωρίσασα. Το τριώδιο της Μεγάλης Τετάρτης με τις Οδές της Πίστεως εν πέτρα με στερεώσας, ρήμα τυράννου και την Ενάτην ψυχές καθαρές και αρυπότης χείλεση, δεύτε μεγαλύνουμεν
την ακυλίδωτον και υπέραγνον μητέρα του Εμμανουήλ. Το οκτάδιο της Μεγάλης Πέμπτης με το Μεγαλινάριο και με την ενάτη ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης εν υπερώο τόπο τες υψηλές φρεσί πιστή δεύτε απολαύσομεν επαναβεβαικότα λόγων εκ του λόγου μαθώντες ον μεγαλύνομεν. Το τριώδιο της Μεγάλης Παρασκευής με το την Τιμιωτέραν και το τριώδιον του Μεγάλου Σαββάτου, το τετραώδιον του Μεγάλου Σαββάτου, την έκτην, εβδόμην, ογδόην και ενάτην οδύν, τις προηγούμενες τις συμπλήρωσε η Κασιανή με το κύμα της θαλάσσης. Οι οδές του είναι η συνεσχέθη, αλλού κατεσχέθη, άθραστον θαύμα, έξτη θυφή των ουρανέ, μη εποδύρου μήτυρ. Τις πιο μεγάλες κατανυκτικές στιγμές που ζούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα ο κοσμάς ο Μαϊουμά μας τις χαρίζει, αλλά και τα Χριστούγεννα με τον κανόνα Χριστός γεννάτε δοξάσετε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσετε, που τον εμπνεύστηκε από το εορταστικό λόγο το στα Χριστούγεννα του Γρηγορίου του Θεολόγου ο κοσμάς ο Μέλωδος μας γεμίζει με ενθουσιασμό και ελπίδα, καθώς μας μαθαίνει να λέμε «Ήλθε σαρκωθείς εξ απειράνδου ο Άιλος και Θεός, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε, αφού Θεός ον ειρήνης, πατήρι κτιρμών της μεγάλης βουλή σου των άγγελων, ειρήνην εξαπέστειλα σημείν». Ο κοσμάς μας παρακινεί να θαυμάσουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου με την ενάτη οδή, μυστήριον ξένων ωρό και παράδοξον, ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την παρθένων, την φάτνην χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχώητος Χριστός ο Θεός, όν ανυμνούντες μεγαλύνομεν. Μια καρδιά που πάλεται από κατάνοιξη και χαρά είναι ο κοσμάς ο μοναχός. Ζήμε με την καρδιά, γι' αυτό και εύκολα διαλέγεται με την αγάπη, με τον Τριαδικό Θεό που τον δοξολογεί για λογαριασμό όλων μας. Γι' αυτό και στο λεξικό της Σούδα ο κοσμάς χαρακτηρίζεται ως ανήρεθιέστατος και πνέων μουσικής όλος την εναρμόνιον. Του Ιωάννου και Κοσμά οι κανόνες σύγκρισιν ουκε δέξαντο, ουδέ δέξεντο αν μέχρις ο καθημάς βίος περαιωθήσετε, επισημαίνει η Σούδα. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Κοσμάς ο Μαϊουμά κράτησαν και στην ποιησή τους, στους κανόνες τους, τη συγγένειά τους, συνεργάστηκαν, έδωσαν τα τάλαντά τους, τους κόπους και τους μόχθους τους στην Εκκλησία, τα μελωδικά ποίηματά τους ομορφαίνουν τις ιερές ακολουθίες πάνω από 1200 χρόνια τώρα και ευμνημόνευτα ψέλνονται από τους πιστούς στις μεγάλες δεσποτικές και θωμητορικές εορτές, τη Μεγάλη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδάσκουν έτσι, τέρπουν, κατανήσουν, δίνουν ενθουσιασμό και θάρρος. Οφείλουμε πολλά στους μεγάλους μας μέλωδους, τον Ιωάννη το Δαμασκηνό και τον Κοσμά το Μέλωδο, που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 14 Οκτωβρίου.

κομμάτων μελωδό αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Η ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Κωνσταντίνος Μλάθρας.

Λόγοι γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας να γίνονται πάντα με έρωτα. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας είναι λόγια που συζητάμε, που μιλάμε στο Θεό με τη λατρεία μας, με την αγάπη μας. Μέσα στην Εκκλησία, με όλους τους αδελφούς που παρακολουθούμε τη Θεία Μυσταγωγία, που ψάλουμε, που μεταλαμβάνουμε, αυτές είναι οι πιο παραδεισιακές μας ώρες. Όταν όλοι μαζί παρακολουθούμε τις ιερές ακολουθίες, τα λόγια του Κυρίου με τα Ευαγγέλια, τον Απόστολο, τους κανόνες και τα τροπάρια της παρακλητικής, του Τριωδίου, των Μηναίων, επιτυγχάνουμε την ένωση μας με τον Χριστό. Αλλά οι παγίδες του σατανά είναι πολλές για τους ανθρώπους που λατρεύουν το Θεό. Ο πειρασμός μας κανονίζει σε αυτό το σημείο να μην δίνουμε καθόλου προσοχή. Πάμε στην Εκκλησία συχνά για να συνεχίσουμε τον ύπνο μας και μόλις ακούσουμε τα λόγια, τα ψάλματα, κλείνουν τα μάτια μας. Ερχόμαστε σε μια κατάσταση χαυνότητας και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα γράμματα, τα τροπάρια, τους ύμνους. Ένα σατανικό πράγμα το βλέπει κανείς ολοφάνερο με αυτή την υπνηλία. Τι χάνουμε ευρισκόμενοι απερίσκεπτα μέσα στην Εκκλησία, ενώ απ' έξω λέεις «Θα προσέχω, δεν θα το ξανακάνω, θα προσπαθήσω», δεν τα καταφέρνεις. Αυτά «θα προσέχω» και λοιπά είναι όλα πιεστικά πράγματα που εξοργίζουν τον εαυτό μας, δηλαδή τον κάνουν να αντιδρά. Δεν γίνεται τίποτε με την πίεση. Αντίθετα μας βουτάει η κακή κατάσταση και μας εξευτελίζει. Σφίξου, συγκεντρώσου, κάνε ό,τι νομίζεις. Εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, σ' έχω στο χέρι μου. Θα σε σφίγγω και αν μπορείς, προχώρα. Ό,τι κάνεις αγκαρία και κλωτσάει η ψυχή σου μέσα σου, βλάπτεσαι. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Έχω δει και μοναχούς και ανθρώπους κάθε ηλικίας να φεύγουν εντελώς από την Εκκλησία και από το Θεό, μη αντέχοντας την εσωτερική πίεση αλλά και την πίεση από άλλα πρόσωπα. Απ' την πίεση όχι μόνο να αντιδρά κανείς εναντίον της Εκκλησίας, αλλά δεν την θέλει καν. Δεν τον επηρεάζει θετικά, δεν καρπούται. Το κάνει πιεστικά βέβαια, γιατί το είπε ο γέροντας, το είπε ο πνευματικός και λέει «τώρα πρέπει να πάω», παραδείγματος χάριν στο απόδειπνο. Ναι, όλα γίνονται, αλλά όταν γίνονται τυπικά βλάπτουν και δεν ωφελούν. Αναγκάζεσαι πολλές φορές να κάνεις το καλό, αλλά δεν πρέπει να γίνεται με σφίξιμο. Δεν ωφελεί, δεν οικοδομεί. Παράδειγμα που λέμε για το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Αν βιάσεις τον εαυτό σου να το κάνει, σε λίγο θα στενοχωρηθείς, θα το πετάξεις μακριά. Και ύστερα τι γίνεται? Αν το κάνεις αγκαρία, πιέζεσαι, πιέζεσαι
και σου ξεσπάσε κακό. Μπορεί κιόλας μια τέτοια πίεση να σε κάνει να μην θέλεις να πας ούτε στην εκκλησία. Με άλλο τρόπο να πας στην εκκλησία, όχι με σφιξίματα και με σπροξίματα και λοιπά, αλλά με ευχαρίστηση. Για να γίνει αυτό πρέπει να προσέχεις και να απολαμβάνεις και να χαίρεσαι τις ακολουθίες, τα τροπάρια, τα αναγνώσματα, τις ευχές. Να προσέχεις την κάθε λέξη, να παρακολουθείς τα νοήματα. Καταλάβατε, από εκεί ξεκινά η εφροσύνη. Υπάρχει όμως και ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί όλα αυτά να τα ακούμε και να τα ψάλλουμε τυπικά. Να τα λέμε και να τα ακούμε επειδή πρέπει. Ο μοναχός, ο χριστιανός, πηγαίνει παραδείγματος χάρη στον Εσπερινό και ακούει «Ως αγαπητά τα σκηνώματα σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου». Το άκουσε σήμερα, το άκουσε αύριο, το άκουσε μεθαύριο, όλο το χρόνο. Τώρα τι άλλο, τα ίδια και τα ίδια. Όταν τα ακούει χωρίς να συμμετέχει, κουράζεται, κοιμάται, δεν εμβαθύνει, παθαίνει κορεσμό και μετά έρχεται αντίδραση. Μετά καμιά ωφέλεια, καμιά χαρά. Αρχίζει η απελπισία και ο διάβολος δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει το κακό. Οι ακολουθίες είναι μεγάλη υπόθεση. Οι ακολουθίες της εκκλησίας είναι το παν. Το έχω ζήσει αυτό. Αρκεί πάντα να γίνονται με έρωτα, με ενδιαφέρον, με ακρεφνή λατρευτική διάθεση προς το Χριστό, όχι αγκαρία και μηχανικά. Θέλει έρωτα, θείο ενθουσιασμό. Αν δεν αισθανόμαστε έτσι, δεν έχουν αξία. Όχι μόνο δεν έχουν αξία, αλλά κάνουν και κακό. Θα μου πείτε, τότε να μην τις κάνουμε. Όχι βέβαια. Όμως όσο μπορεί κανείς να φεύγει από τον τύπο και να κοιτάζει την ουσία, δηλαδή να το θέλει, να το ωραίγεται, να ευχαριστείται με την προσευχή, με την συνομιλία με το Θεό, είναι καταστροφή για τον μοναχό και τον χριστιανό ο κορεσμός. Εγώ τι να σας πω, αυτό δεν το ξέρω. Τις ακολουθίες τις έχω απολαύσει. Δεν πίεζα τον εαυτό μου. Δεν ήξερα να κάνω κάτι αγκαρία. Αντίθετα, αν είναι δυνατό κάθε μέρα να ακούω τα ίδια, σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όλο τα ίδια, αλλά αυτό έχει αξία. Δεν χορταίνω να τα λέω όλη τη μέρα. Και πιστεύω ότι πολλοί μας ωφελούν όλα αυτά. Έχουν τόσους χυμούς που δροσίζουν την ψυχή και την τρέφουν. Και εσείς έτσι να δίνεστε με την καρδιά σας στο Χριστό. Όταν στην Πολυκλινική την Μεγάλη Παρασκευή έλεγα την ευχή «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας», μπροστά στον εσταυρωμένο την διάβαζα και την ζούσα. Την άλλη μέρα στο χειρουργείο ο καθηγητής μπροστά στα παιδιά, δηλαδή στους φοιτητές, μου λέει «Πάτερ,
Τι ωραία ήταν η ευχή «Εσύ πρέπει να είσαι Άγιος». «Δεν είμαι Άγιος», του λέω, «αλλά επειδή θέλω να γίνω Άγιος, ζητούσα το έλεος του Θεού να με κάνει Άγιο και η ψυχή μου συγκινήθηκε. Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός και αυτό ήταν μια νεύση του Χριστού». Αυτή η ευχή είναι καλλιτέχνημα, δεν είναι? «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση». Γι' αυτό σας λέω να την διαβάζετε πάλι και πάλι. Οι λειτουργικές προσευχές, οι οποίες φαίνονται τυπικές, όταν γίνονται με νόημα και προσοχή, γίνονται δικές σας. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όταν την διαβάσει και ο πιο αμαρτωλός, αγιάζεται πολύ. Έτσι γίνεται η καλλιέργεια, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ανέμαχτα. Δηλαδή αχριστεύει ο άνθρωπος τον παλαιόν εαυτό του, τον αχριστεύει χωρίς πόλεμο, δεν τον εξοργίζει, αλλά τον αχριστεύει και αναπτύσσει τον κενόν άνθρωπο μέσα του. Λόγοι γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου.

0: αισιόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για την ακολουθία του Εσπερίνου. Όταν ήρθε ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, άρχισαν να προστίθενται νέα στοιχεία, ευχές και ύμνοι καθαρούς χριστιανικοί στην παλαιά λατρεία, η οποία μεταμορφώθηκε σε νέα, εν πνεύματι και αληθεία, κατά το παράγγελμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε μαζί με τις άλλες ακολουθίες και η ακολουθία του Εσπερίνου. Ετελείτος στους ενωριακούς ναούς αλλά και στα μοναστήρια. Εκεί βρήκε και την πλήρη της ανάπτυξη, γιατί οι μοναχοί διέθεσαν όλο τους το χρόνο και όλες τις πνευματικές τους δυνατότητες για να λαμπρύνουν τη λατρεία του Θεού, που ήταν το κύριο, καμιά φορά και μοναδικό τους έργο. Η σημερινή μας ακολουθία του Εσπερινού είναι η ακολουθία των μοναστηρίων και μάλιστα της Μονής του Αγίου Σάβα, το τυπικό της οποίας σήμερα ακολουθεί ο όλος Ορθόδοξος κόσμος. Το θέμα της ακολουθίας του Εσπερινού είναι ανάλογο με την ώρα κατά την οποία τελείται. Δοξολογία προς το Θεό για την παρέλευση της ημέρας, δέηση για την εσπέρα και τη νύχτα, γιατί από Αυτόν έχει ο άνθρωπος την ύπαρξη και από Αυτόν περιμένει την προστασία και τη βοήθεια. Δική Του είναι η μέρα, δική Του και η νύχτα. Συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύξ, και προς Αυτόν ανεβαίνει η προσευχή του ανθρώπου, του κτίσματος προς το Θεό, την ώρα που ο ήλιος γνωρίζει τη δύση του και απλώνει το εσπερινό φως και που θέτει σκότος και γίνεται νύξ. Με βάση λοιπόν τα θέματα αυτά εκλέγονται τα στοιχεία που απαρτίζουν την ακολουθία του Εσπερινού. Μετά από τη συνήθη ευλογία της ενάρξεως και την τριπλή πρόσκληση για προσκύνηση του Χριστού, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, αρχίζει η ψαλμοδία του περιφήμου 103ου ψαλμού, του λεγόμενου προημιακού. Λέγεται προημιακός γιατί αποτελεί το προήμιο, την αρχή του Εσπερινού, αλλά και όλης της προσευχής του νυχθημέρου, που αρχίζει με τον Εσπερινό. Περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου, που δείχνει τη μεγαλοσύνη και τη μεγαλοπρέπεια του Δημιουργού. Του Δημιουργού που φορεί το φως ανημάτιο, που τέντωσε σαν σκηνή τον ουρανό και περπατά πάνω στις νεφέλες, που δημιούργησε τους αγγέλους και θεμελίωσε τη γη, που έβαλε τα όρια στη θάλασσα και έκτισε τα βουνά, που έκανε να αναβλύζουν οι πηγές και οι ποταμοί, που ποτίζει τη γη με τη βροχή, που είπε και φυτρώσαν τα χόρτα και τα δέντρα και γέμισε η γη με πτηνά και ζώα. Και όλα αυτά για την απόλαυση και τη χαρά του ανθρώπου. Να όμως που ο ήλιος βασιλεύει και άνθρωποι και ζώα ζητούν την ανάπαυσή τους. Και πάλι ανατέλει και ξαναρχίζει η κίνηση της ζωής. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επιρώθη γη της κτίσεώς σου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Για την ακολουθία του Εσπερινού και τις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας θα συνεχίσουμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας ενότητες. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

και εξηγεί. Ακούει ο Θεός την προσευχή εκείνου που υπακούει στο θέλημά του. Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελής όλα τ' άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε ένα από τους εκεί πατέρας και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι!» «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Και ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού!» Όταν προσεύχεσαι με ταπεινοσύνη, έχοντας βαθιά συνέσθηση της αναξιότητός σου, γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο αναχωρητής, η προσευχή σου γίνεται αμέσως δεχτή από τον Θεό. Αν όμως ενώ προσεύχεσαι, σου έρθει στο νου πως ο τάδε αδελφός την ώρα αυτή κοιμάται ή οδεί να είναι αμελής και αρχίζεις έτσι την κατάκριση, τότε ο κόπος σου πηγαίνει εντελώς χαμένος. Την εποχή που έμεινα στη σκήτη, διηγείται Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, χτύπησαν μια μέρα την πόρτα της καλύβας μου δυο ξένοι, πολλοί νέοι, που έμοιαζαν πως ήταν αδελφοί. Ο μεγαλύτερος μόλις είχε αρχίσει να κάνει γένια, ο άλλος αγένιος. Με παρακάλεσαν με πολύ σεβασμό και ευγένεια να τους δείξω το κελί του Αβά Μακαρίου. «Τι τον θέλετε?» τους ρώτησα ξαφνιασμένος. «Έχομαι ακούσει πολλά καλά γι' αυτόν και θέλουμε να τον γνωρίσουμε», μου είπε ο μεγαλύτερος. Του φανέρωσα λοιπόν πως ήμουν εγώ εκείνος που ζητούσαν. Έβαλαν τότε μετάνοια και με παρακάλεσαν να τους κρατήσω κοντά μου. Επιθυμούσαν να γίνουν μοναχοί. Βλέποντας εγώ πως ήσαν όχι μόνο πολύ νέοι ακόμη, αλλά και ευγενείς και καλομαθημένοι, φαίνονταν πως ανήκα σε πλουσία οικογένεια, τους είπα αμέσως πως ήταν αδύνατο να τους κρατήσω σε αυτό τον άγριο τόπο. «Αν μας διώξεις, Αβά, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε πιο βαθιά στην έρημο», μου αποκρίθηκε πάλι ο μεγαλύτερος. Ο νεότερος είχε το βλέμμα καρφωμένο στη γη και δεν άνοιγε το στόμα να πει λέξη. Εγώ στο μεταξύ συλλογίστηκα. «Γιατί να τους διώξω και να τους σκανδαλίσω? Ας τους κρατήσω. Γρήγορα όμως θα ζητήσουν μόνοι τους να φύγουν. Η αγριάδα του τόπου και η σκληραγωγία θα τους διώξει. Αν νομίζετε πως θα καταφέρετε να μείνετε εδώ, κοπιάστε να φτιάξετε την καλύβα σας». Με ευχαρίστησαν και ζήτησαν να τους δείξω τον τόπο. Τους έδωσα από μια αξίνα και ένα καλάθι πολυκεριασμένα παξιμάδια και τους ανέβασα στην κορφή ενός απόκριμνου βράχου. «Καθαρίστε το μέρος, κόψετε καλάμια από το έλος και φτιάξετε την κατοικία σας». «Τι εργόχειρο κάνετε εδώ, Αβά?» ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Πλέκω με πανέρια». Τους έδειξα να σκίζουν φοινικόφυλλα και να ετοιμάζουν υλικό για το πλέξιμο. «Θα τα δίνετε στο διακονητή που θα σας στείλω», τους εξήγησα, «και εκείνος θα σας φέρνει το ψωμί σας». Αφού τους έδωσα κανόνα προσευχής, μελέτης και νηστείας, τους αποχαιρέτησα και έφυγα. Έμειναν μόνοι και φαίνεται πως στήρισαν με μεγάλη ακρίβεια όσα τους είπα. 3 ολόκληρα χρόνια πέρασαν και ούτε μια μέρα δεν φάνηκαν να μου δώσουν η παραμικρή ενόχληση. Παράδοξο πράγμα, άρχισα να σκέπτομαι. Τόσοι και τόσοι αδελφοί έρχονται από μακριά κάθε μέρα να με συμβουλευθούν και τούτοι εδώ, 2 βήματα πιο πέρα, να μην έλθουν ούτε μια φορά. Αλλά ούτε πουθενά αλλού πήγαιναν. Τους βλέπαμε μόνο στο Κυριακό κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή, σοβαρούς και σιωπηλούς. Ποτέ δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη με κανένα. Κοινωνούσαν και έφευγαν ευθύς για την καλύβα τους. Επειδή μου φάνηκε πως έκρυβαν κάποιο μυστήριο, ενίστεψα για χάρη τους μια ολόκληρη εβδομάδα και έκανα θερμή προσευχή να μου αποκαλύψει ο Θεός την πνευματική τους εργασία. Όταν τελείωσε το τάξιμο, πήγα ο ίδιος στο κελί τους να ειδώ τι κάνουν. Μου άνοιξαν και έβαλαν μετάνοια με σιωπή. Εγώ είπα τη συνηθισμένη ευχή και κάθισα. Τότε ο μεγαλύτερος έκανε με το χέρι του νόημα στο μικρότερο να φύγει. Εκείνος εξαφανίστηκε αμέσως. Ο μεγαλύτερος συνέχισε να πλέκει το πανέρι του με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα, χωρίς να βγάζει λέξη από το στόμα του. Σαν έφτασε η 9η ώρα, έκρουσε το ξύλο. Τότε παρουσιάστηκε ο νεότερος. Έστρωσε τράπεζα, έβαλε πάνω βρεμένα κουκιά, 3 παξιμάδια και νερό. Όταν ήσαν όλα πια έτοιμα, στάθηκε παράμερα σιωπηλό.

με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και περίμενε. «Ας φάμε», είπα εγώ, δίνοντας το σύνθημα για να καθίσουμε στην τράπεζα. Προσευχηθήκαμε και φάγαμε με σιωπή. Όταν τελειώσαμε το φαγητό μας, ήπιαμε λίγο νερό από το ξύλινο ποτήρι. Προσευχηθήκαμε και εκείνοι πήγαν πάλι στο εργόχειρό τους. «Σαν έδεισε πια ο ήλιος», με ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Θα φύγεις, Σαββά?» «Όχι, θα μείνω εδώ απόψε». Μου έστρωσαν παράμερα ένα ψαθί. Έστρωσαν ακόμη ένα για τον εαυτό τους. Είπαμε τη βραδινή μας προσευχή μαζί. Μου έβαλαν μετάνοια και αφού ξέσφιξαν λίγο τις ζώνες τους, επλάγιασαν. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Σ' όλο το διάστημα της ημέρας δεν είχα σταματήσει να παρακαλώ το Θεό να μου φανερώσει τη μυστική τους εργασία. Όταν υπολόγισαν πως θα έχω πια κοιμηθεί, σηκώθηκαν από το ψαθί τους και υψώνοντας τα χέρια στον ουρανό, άρχισαν να προσεύχονται. Με μισόκλειστα μάτια τους παρακολουθούσα, προσέχοντας να μην μου διαφύγει τίποτε. Ξαφνικά είδα ένα πλήθος πονηρά πνεύματα, σαν μύγες να πετούν γύρω από το στόμα του νεοτέρου. Ήταν φανερό πως προσπαθούσαν να τον κάνουν να χασμουριέται στην προσευχή. Θείος άγγελος όμως με πύρινη ρομφαία τους έδιωχνε. Τον μεγαλύτερο δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν. Μόλις άρχισε να χαράζει, έπεσαν στο ψαθί τους και έκαναν πως κοιμούνται. Έκανα και εγώ τότε πως ξύπνησα. «Θέλεις να διαβάσουμε τους 12 ψαλμούς, Σαββά?» με ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Ας διαβάσουμε», του είπα. Άρχισε ο πιο μικρός. Είδα τότε μια αναμένη λαμπάδα να βγαίνει από το στόμα του και να ανεβαίνει στα ουράνια. Σαν άρχισε και ο άλλος να διαβάζει, μου φάνηκε πως πύρινη στήλη ένωνε τη γλώσσα του με τον ουρανό. Είχε αρκετά προχωρήσει η μέρα όταν ετοιμάστηκα να φύγω. «Εύχεστε και για μένα τον αμαρτωλό», τους είπα καθώς τους αποχαιρετούσα. Μου έβαλαν μετάνοια χωρίς να πουν λέξη. Έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι δυο νέοι είχαν πραγματικά φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής με την προσευχή και τη σιωπή τους. Ύστερα από λίγο καιρό, αφότου τους επισκέφθηκα, εκάλεσε κοντά του ο κύριος το μεγαλύτερο και τρεις ημέρες μετά τον νεότερο αδελφό.

Ένας αρχάριος μοναχός πολεμήθηκε κάποτε από ακαθάρτους λογισμούς, θλιβόταν υπερβολικά γι' αυτό και από ταπεινοσύνη έλεγε πως ήταν αδύνατο να σωθεί. Μια μέρα πήγε σε ένα γέροντα να εξομολογηθεί και τον παρακαλούσε με δάκρυα να κάνει προσευχή για χάρη του να τον ανακουφίσει ο Θεός από αυτό τον πειρασμό. «Δεν σε συμφέρει τέκνον», του είπε ο γέροντας. Εκείνος όμως επέμενε τόσο πολύ που τον ανάγκασε να υπακούσει. Σήκωσε τα χέρια του σε προσευχή και παρευθύ σταμάτησε ο πόλεμος του νέου. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες όμως και ξαναπήγε στο γέροντο αδελφός και γονατιστός τον παρακαλούσε να κάνει πάλι προσευχή να του έλθει πίσω ο πόλεμος και η πρώτη του ταπεινοσύνη, γιατί χωρίς αγώνα έπεσε σε λογισμούς υπερηφανίας. Πρόσεχε, χριστιανέ, να μην αδικήσεις ποτέ τον αδελφό σου για να γίνεται δεχτή από τον Θεό η προσευχή σου. Αν όμως αδικήσεις, η προσευχή σου είναι απαράδεκτη. Οι αναστεναγμοί του αδικημένου δεν την αφήνουν να φτάσει στον ουρανό. Αν μάθεις πως κάποιος σε κακολογεί και έλθει καμιά φορά να σε επισκεφθεί, μην του δείξεις με τον τρόπο σου πως τα γνωρίζεις όλα και είσαι στενοχωρημένος μαζί του. Δέξου τον χαρούμενος, με ήρεμο πρόσωπο και γλυκό τρόπο, για να βρει παρησία στο Θεό η προσευχή σου, συμβουλεύει κάποιος αβάς. Να τι λέγει για την προσευχή και ο αβάς Μωυσής. Πρόσεχε να διατηρείς την καρδιά σου βαθιά τη συνέστηση της αμαρτωλής σου καταστάσεως για να γίνεται δεχτή η προσευχή σου. Όταν απασχολείς το νου σου με τις δικές σου αμαρτίες, δεν θα σου μένει καιρός να παρακολουθείς τα σφάλματα των άλλων. «Θέλεις να ακούει παρευθείς ο Θεός την προσευχή σου, αδελφέ», λέγει ο αβάς Ζήνων. «Σαν σηκώνεις τα χέρια στον ουρανό, προσευχή σου πρώτα απ' όλα με την καρδιά σου για τους εχθρούς σου και ο Θεός θα σου δώσει γρήγορα ό,τι άλλο του ζητήσεις». Οι αδελφοί της Κίτης ρώτησαν ένα γέροντα αν πραγματικά ωφελούνται εκείνοι που ζητούν από τους άλλους να προσευχηθούν για χάρη τους. «Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου», αποκρίθηκε ο αβάς, «πλην όμως ενεργουμένη, βοηθουμένη με άλλα λόγια από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι να ωφελήσουνε προσευχία των Αγίων εκείνων που θεληματικά παραμελεί την σωτηρία του?» Και τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ο ηγούμενος κάποιου κοινοβίου, πολύ ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος, έκανε κάθε μέρα αυτή την προσευχή. «Σε παρακαλώ, Κύριε, μη με χωρίσεις από τα πνευματικά μου παιδιά στην άλλη ζωή, αλλά αξίωσέ μας να απολαύσουμε όλοι μαζί την ουράνιο μακαριότητα». Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο πως ο καθένας ετοιμάζει μόνος με τα έργα του τη μελλοντική του αποκατάσταση. Πλησίαζε η εορτή ενός Αγίου που πανηγύριζε το γειτονικό τους μοναστήρι. Οι αδελφοί του μοναστηριού εκείνου προσκαλέσανε τον αβά του κοινοβίου και ολόκληρη την συνοδεία του να πάρουν μέρος στην πανήγυρη. Εκείνος όμως αποφάσισε να μην πάει, αποφεύγοντας έτσι τις τιμές που συνήθως του έκαναν εκεί. Την παραμονή ακριβώς άκουσε μυστηριώδη φωνή στον ύπνο του να τον διατάζει να πάει οπωσδήποτε στο πανηγύρι, αφού στείλει νωρίτερα τους υποτακτικούς του. Ο ηγούμενος υπήκουσε στη θεία προσταγή. Μόλις ξημέρωσε, πρόσταξε τους μαθητάς του να ξεκινήσουν παρευθείς για το γειτονικό κοινόβιο. Στο δρόμο του συνάντησαν πεσμένο χάμο ένα δυστυχισμένο γέρονα βονγκά. Τον ρώτησαν τι του συνέβαινε. «Είμαι άρρωστος», τους αποκρίθηκε με κόπο και δεν έπαψε να αναστενάζει. «Πήγαινα στο γιατρό με το ζώο μου, μα αν έφτασα σε τούτο το μονοπάτι, με ρίξε κάτω και έφυγε. Τι έγινε κι εγώ δεν ξέρω. Ούτε άνθρωπος βρέθηκε να με βοηθήσει να σηκωθώ». Τα τελευταία λόγια τα πρόφερε με πολύ παράπονο. «Τι να σου κάνουμε, γέροντα», του είπαν οι καλόγεροι. «Είμαστε κι εμείς πεζοί και βιαστικοί». Συνέχισαν έτσι το δρόμο τους για να φτάσουν στην ώρα τους στο πανηγύρι, αφήνοντας στη μέση του δρόμου αβοήθητο το φτωχό γέρο. Σε λίγο να και ο ηγούμενος. Είδε τον άνθρωπο σε κακή κατάσταση. Έσκυψε πάνω του με συμπόνια. Άκουσε τα βάσανά του και τον ρώτησε με καταφανή έκπληξη. «Καλά, δεν πέρασαν από εδώ πριν από λίγο κάτι νέοι καλόγεροι? Γιατί δεν τους σταμάτησες να σε βοηθήσουν? Θα έπρεπε χωρίς άλλο να σε είδαν». «Με είδαν και με ρώτησαν, αβά», είπε με λύπη ο γέρος. «Μου είπαν όμως πως ήσαν πεζοί και βιαστικοί και δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτε». Ο ηγούμενος αναστέναξε βαθιά,
ντροπιασμένος από τη συμπεριφορά των μαθητών του. «Αν στηριχτείς πάνω μου θα μπορέσεις να περπατήσεις λίγο?» «Αδύνατο να κινηθώ, πάτερ». «Έλα λοιπόν να σε ανεβάσω στους ώμους μου», είπε ο γέρο ηγούμενος αποφασιστικά, «και ο Θεός θα βοηθήσει να φτάσω με εκεί που πηγαίνεις. Δεν μπορείς να με κουβαλήσεις τόσο δρόμο πάνω στους ώμους σου. Μήπως είσαι και εσύ νέος? Πήγαινε αβάσει δουλειά σου και μη χασομεράς άδικα για μένα. Ευχή σου μόνο να με λεήσει ο Θεός». «Δεν σ' αφήνω έτσι σε τέτοια κατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. «Θα σε πάω στην πόλη». Με πολύ κόπο ανέβασε τον άρρωστο στους αδύνατους ώμους του ο γέρο ηγούμενος. Το βάρος στην αρχή του φάνηκε ασήκωτο. Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσε να σέρνει τα πόδια του. Παράδοξο πράγμα. Σιγά σιγά αλάφρενε, ώσπου σε μια στιγμή του φάνηκε πως του έφυγε από την πλάτη το φορτίο. Σήκωσε το κεφάλι να ειδεί τι συνέβαινε. Αντί του φτωχού γέρου που είχε πάρει στους ώμους του, στεκόταν μπροστά του ένας πανέμορφος άγγελος. «Με έστειλε ο Κύριος να σε πληροφορήσω», του είπε με τη γλυκιά φωνή του, που έμοιαζε με υπερκόσμια μουσική, «πως τότε μόνο θα αξιωθούν οι μαθητές σου να βρεθούν μαζί σου στη βασιλεία του όταν ακολουθήσουν τα ίχνη σου. Διαφορετικά, άδικα κοπιάζεις και προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Θεός δίνει στον καθένα την αμοιβή των έργων του». Ο άγγελος με μιας χάθηκε στα ουράνια. Ο γέρο ηγούμενος, συλλογισμένος, γύρισε πίσω στο μοναστήρι του για να αρχίσει καινούριο αγώνα. Χρειαζόταν ακόμη κοπιαστική δουλειά για να μορφώσει χαρακτήρες.

στα μαρτυρολόγια που είναι γεμάτα με ολόχρυσες σελίδες ηρωικών πράξεων, διαβάζω με την ακόλουθη συγκινητική ιστορία. Όταν αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ο Μαξιμιανός, μαρτύρησε στην Αίγυπτο γύρω στα 304 ο Άγιος Ούαρος, νεαρός ακόμη αξιωματικός κάποιας ρωμαϊκής λεγιώνος. Ζηλωτής χριστιανός, συνελήφθη μέσα στις φυλακές που πήγαινε κρυφά για να ανακουφίζει και να δίνει θάρρος στους μάρτυρες. Ήλθε έτσι και η δική του σειρά να χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Στον τόπο του μαρτυρίου του βρέθηκε σταλμένη από τη Θεία Πρόνοια μια πολύ ευσεβής χριστιανή, η Κλεοπάτρα. Ήταν χείρα, αλλά πλουσιωτάτη και είχε κοντά της το μικρό μοναχογιό της. Η ευγενής κυρία παρακολούθησε με βαθύ πόνο τα σκληρά βασανιστήρια που έκανα στο νέο για να αρνηθεί την πίστη του. Όταν έμεινε πια άψυχο το μαρτυρικό σώμα, η Κλεοπάτρα έδωσε πολλά χρήματα στους δημίους και το πήρε. Με μεγάλη ευλάβεια το μετέφερε στο αρχοντικό της και το έθαψε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Ύστερα από λίγα χρόνια, όταν βασίλεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος και σταμάτησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, η Κλεοπάτρα άφησε την Αίγυπτο για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της, στην Παλαιστίνη, και πήρε μαζί της το λείψανο του μάρτυρος σαν πολύτιμο θησαυρό. Εκεί ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος από την περιουσία της και έκτισε μεγαλοπρεπέστατη εκκλησία στο όνομα του Αγίου Ουάρου και αφιέρωσε σε αυτήν το τίμιο λείψανο που φύλαγε μέσα σε ολόχρυση Λάρνακα. Όταν ήσαν πια όλα έτοιμα, προσκάλεσε τον επίσκοπο και τους κληρικούς της επαρχίας για τα εγγένεια. Ύστερα από τη Θεία Λειτουργία, φιλοξένησε όλους τους πιστούς και τους έστρωσε πλούσιο τραπέζι. Η χείρα μαζί με τον νεαρό γιο της περιποιήθηκαν με τα ίδια τους τα χέρια όλους τους προσκαλεσμένους, χωρίς να βάλουν ψωμί στο στόμα τους. Σαν νύχτωσε και το σπίτι άδειασε από τον κόσμο, τσακισμένος από την κούραση ο νέος πήγε στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Σε λίγο πήγε και η μητέρα να του πάει φαγητό. Τον βρήκε να καίγεται στον πυρετό. Ανήσυχη, του έκανε τις περιποιήσεις που ήξερε, ξεχνώντας την πείνα και την κούρασή της. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα, ο πυρετός ανέβαινε και προτού προφτάσει να έρθει ο γιατρός, ο νέος ξεψύχησε στην αγκαλιά της απαρηγόρητης μάνας. Αλλόφρονη εκείνη από την απροσδόκητη συμφορά, σήκωσε το νεκρό σώμα και το πήγε στην εκκλησία του μάρτυρος. Το ακούμπησε πάνω στη λάρνακα των λειψάνων και πέφτοντας στα γόνατα ξέσπασε σε σπαραχτικό θρήνο. Με πονεμένα λόγια θύμιζε στον μάρτυρα σαν να τον είχε ζωντανό μπροστά της όσα είχε κάνει για χάρη του και απαιτούσε από αυτόν να κάνει εκείνο που έκανε ο Ελισσαίος για τη Σωμανίτιδα. Ανάμεσα στα δάκρυα και στα αναφιλητά, συντριμμένη από τον πόνο, αποκοιμήθηκε. Είδε τότε ένα θαυμάσιο όνειρο που παρηγόρησε δημητρική καρδιά της. Άνοιξε μπροστά στα μάτια της ο ουρανός και μέσα από φως υπέρλαμπρο παρουσιάστηκε ο μάρτης του Χριστού, στεφανωμένος με ολόχρυσο στεφάνι. Η δόξα του δεν περιγράφεται. Κρατούσε από το χέρι, σαν φίλο στον φίλο του, το γιο της χείρας που φόραγε κι αυτός ο λάνθιστο στεφάνι στο όμορφο κεφάλι του. «Μη με κατηγορείς για αγνωμοσύνη, Κλεοπάτρα», της είπε ο μάρτης με γλυκύτητα. «Θυμάσαι πόσες φορές, γονατιστή μπροστά στα λείψανά μου, γύρευες χάριτες για το παιδί σου? Τι πιο μεγάλο χάρισμα μπορούσε να σου ανταποδώσω από τούτη τη δόξα που βλέπεις? Αν ύστερα από αυτό εξακολουθείς να τον γυρεύεις κοντά σου, είναι ελεύθερος να έλθει». Και γυρίζοντας το νέο, του έδειξε την πονεμένη μητέρα του. «Φίλε μου, μπορείς να πας μαζί της». Εκείνος όμως έπεσε στην αγκαλιά του μάρτυρος, σαν να μην ήθελε ποτέ να τον αποχωριστεί, και στρέφοντας τη μητέρα του ελαφρά το κεφάλι της είπε: «Επιμένεις λοιπόν να μου στερήσεις αυτή την ευτυχία? Θέλεις ποτέ να με ξαναφέρεις από τα αιώνια στα πρόσκαιρα και από τη χαρά στη λύπη? Πάψε μητέρα να πενθείς και ετοιμάσου να μας συναντήσεις». Βάλσαμο παρηγοριάς χύθηκε στην πληγωμένη καρδιά της χείρας ύστερα από την οπτασία. Αφού έθαψε το παιδί της στην καινούρια εκκλησία, μοίρασε στους φτωχούς όλη την περιουσία της, φόρεσε ταπεινά ρούχα και έμεινε εκεί κοντά στον τάφο του μάρτυρος και του παιδιού της. 7 ολόκληρα χρόνια περιποιήθηκε το ναό και πέθανε με φήμη Αγίας.

φροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

και περιόδευε όλη τη Γαλιλαία ο Ιησούς, διδάσκοντας τις συναγωγές τους και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε αδιαθεσία στο λαό.

0: η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η μνήμη των ανθρώπων πάντα είναι ευλαβής, όχι μόνο απέναντι των ιερών προσώπων, αλλά και απέναντι των γεγονότων που συνδέονται με τα ιερά πρόσωπα. Ο θάνατος των Αγίων, οι ευεργεσίες των, και όταν ζούσαν και όταν απέθαναν, τα θαύματα με τα οποία εδόξασαν το Θεό και τους εδόξασε Θεός, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, όλα είναι υπόθεση ιερή, για να τα θυμάται η Εκκλησία. Έτσι και το Θεό δοξάζει και τους Αγίους τιμά και τους πιστούς διδάσκει. Σήμερα λοιπόν, 14 Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία μας προβάλλει τη μνήμη, μεταξύ άλλων Αγίων, και της Οσίας Παρασκευής, της Νέας, της οποίας το Ιερό Λείψανο βρίσκεται στο Ιάσιο της Ρουμανίας, και η Οσία θεωρείται πολιούχος του Ιασίου.

Γεννήθηκε από ευσεβείς και πολύ πλουσίους γονείς το 1023 μετά Χριστόν, στο χωριό Επιβάτε της Ανατολικής Θράκης, γειτονικά της Κωμόπολης Σιλιβρίας. Οι ευσεβείς γονείς της την ανάθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και από την πολύ παιδική ηλικία την ενγύμναζαν σε όλα τα καλά και θεάρεστα έργα. Όταν ήταν στην ηλικία των 10 ετών, επήγαν με τη μητέρα της σε μία εκκλησία της Θεοτόκου κατά την Πανήγυριν και η μικρή άκουσε για πρώτη φορά την ευαγγελική περικοπή που έλεγε «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτων το σταυρόν αυτού και ακολουθεί του μη». Από εκείνη τη στιγμή εκυριεύθη όλη από την Θεία Αγάπη. Συνήθως, έξω από το αρχοντικό έβγαινε πάντα με τη μητέρα της. Σε κάποια τέτοια έξοδο τα παιδικά της μάτια αντίκρισαν μία πτωχή που ζητιάνευε. Αναστατώθηκε μέσα της και θέλησε με κάθε τρόπο να την βοηθήσει. Ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας της και κρυφά πλησίασε τη ζητιάνα και επειδή δεν είχε χρήματα να της προσφέρει, την παρακάλεσε να ανταλλάξουν τα ενδύματά τους. Έτσι, η ζητιάνα φόρεσε τα βαρύτιμα ρούχα της αρχοντοπούλας και η μικρή τα πτωχικά και ξεσχισμένα της πτωχής γυναίκας. Σαν ήλθε στο σπίτι και την αντίκρισαν οι γονείς της,

Στην ηλικία των 15 ετών, επειδή δεν μπορούσε άλλο πια να υπομένει αυτές τις καταστάσεις, αλλά και επειδή μέσα στην αγνή καρδιά της φούντωσε ο πόθος της θείας αφιερώσεως, κρυφά εγκαταλείπει τους γονείς της και τους δούλους, μα και όλους τους συγγενείς, και μόνη της εγκαταλείπει την πατρίδα της και έρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Αφού προσκύνησε τα μεγάλα προσκυνήματα που είχε τότε η βασιλεύουσα και πολλών Αγίων τα ιερά λείψανα και έλαβε τις ευχές και τις ευλογίες Αγίων ανδρών, αναχώρησε και ήλθε στη Χαλκιδόνα, στην απέναντι μικρασιατική ακτή, για να καταλήξει στην άγρια και δυσπρόσιτη πλευρά του Πόντου, κοντά στην Ηράκλεια. Αφού περιήλθε τόπους πολλούς, γράφει ο βιογράφος της, ως η ασματική νύμφη, δια να έβρει των νοητών αυτής νυμφίων Χριστό του τέστη, δια να έβρει αφενός μεν Αγίους, να διδαχθεί την αρετήν και τόπων αρμόδιων, δια την λατρείαν και ευαρέστηση του Χριστού και αφετέρου, δια να μην την έβρουν οι γονείς της και την εμποδίσουν, οι οποίοι οδυρώμενοι την αναζητούσαν από τόπου εις τόπον. Και οι μεν γονείς της, αφού περιήλθαν πολλές πόλεις και χώρες, δίχως να τη βρουν, επέστρεψαν στο σπίτι τους, ήσυχοι ότι έκαμαν ό,τι μπορούσαν. Η δε μακαρία Παρασκευή, σαν έφτασε στην Ηράκλεια, βρήκε ένα εξοκλήσι αφιερωμένο στη Θεοτόκο, όπου μετά πνευματικής χαράς εισήλθε εις αυτό, έπεσε κάτω στο έδαφος και το κατέβρεχε με τα δάκρυά της, προσευχομένη στην Θεοτόκον, την οδηγόν της σωτηρίας των ανθρώπων, να την οδηγήσει και να τη φωτίσει τι να κάνει.

5 ολόκληρα χρόνια έμεινε στο ναό αυτό της Θεοτόκου, προσπαθώντας να πετύχει κάθε αρετή. Ο αγώνας της σκληρός, με ολονύχτιες προσευχές, με παντοτινή νηστεία και με δάκρυα ήρωα. Κοιμόταν ελάχιστα κάτω στο χώμα και όπως τονίζει ο βιογράφος της, επάνω δε εις όλα ή το θαύμα να βλέπει της το ταπεινόν της ήθος και τη μετριοφροσύνην της, δια των οποίων εκαθάρισε την καρδιά της από όλα τα κοσμικά και προς μόνον των Θεών είχε εστραμμένους τους λογισμούς της και τα φρονήματά της και όλην την επιθυμίαν και αγάπην της. Η μέχρι τώρα αρχοντοπούλα που ζούσε μέσα στα πλούτη και την άνεση και την αγάπη των δικών της, τώρα ζει την τραχιά ζωή των ασκητών με ζήλο και ενθουσιασμό, κακουχούμενη και στερούμενη των πάντων και αυτών ακόμα των αναγκαίων. Όντως θαυμαστή. Αυτό το διάστημα επεθύμησε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και με θέρμη παρακαλούσε την Θεοτόκο να την αξιώσει του ποθούμενου. Η δέησή της εισακούστηκε και ευρέθησαν κάποιοι που πήγαιναν στην Παλαιστίνη. Την πήραν στην συνοδεία τους και έτσι έφτασε στους θεοβάδιστους τόπους. Αφού προσκύνησε με ευλάβεια τα μεγάλα προσκυνήματα της χριστιανοσύνης, ήλθε στην έρημο του Ιορδάνη και κατοίκησε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εδώ έμεινε για πολλά χρόνια, συνεχίζοντας αδιάκοπα τον αγώνα της. Πόσους πειρασμούς δοκίμασε δεν το γνωρίζουμε, αλλά εκείνο που μαρτυρούν οι σύγχρονοί της είναι το ότι έλαπε πάντοτε η προσπάντας αγάπη και η κορυφή των αρετών της, ήτο η μετριοφροσύνη και η ταπείνωση. Δεν έμεινε όμως για πάντα εδώ στο μοναστήρι του Ιορδάνη, αλλά ύστερα από πολλά χρόνια φεύγει και έρχεται στην Ιώπη και από εκεί με ένα πλοίο μετά από πολλούς πειρασμούς και φοβερή θαλασσοταραχή φθάνει στην Κωνσταντινούπολη. Περιήλθε και πάλι όλα τα προσκυνήματα της Κωνσταντινούπολης για να καταλήξει στην Καλλικράτεια, πόλη αρχαία της νοτιοανατολικής Θράκης

επί του κόλπου Αθήρα της Προποντίδας. Εδώ εγκαταστάθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, δίπλα στη θάλασσα, και αγωνίστηκε ακόμα 2 χρόνια και αφού στόλισε την ψυχή της με κάθε είδους αρετές, προσκλήθηκε από τον ημφίο της ψυχής της Χριστό για τις αιώνιες μονές. Κοιμήθηκε ειρηνικά και νεότατη στην ηλικία περίπου των 30 ετών. Οι χριστιανοί της Καλλικράτειας ενταφίασαν με τιμή το ασκητικό της σώμα πλησίων του ναού των Αγίων Αποστόλων και κοντά στη θάλασσα.

0: Μετά από πολλά χρόνια συνέβη ένα γεγονός ώστε να φανερωθεί το ιερό της Λείψανο που ο Κύριος το τίμησε διαφθαρσίας. Τα κύματα της θάλασσας εξέβρασαν στην παραλία το πτώμα ενός ναυτικού και οι ντόπιοι το έθεψαν δίπλα στον τάφο της Αγίας. Επειδή όμως αυτός ήταν ακάθαρτος ενώπιον του Θεού και γεμάτος αμαρτίες, η Οσία δεν ανεχόταν να βρίσκεται το σώμα του δίπλα στο δικό της. Εμφανίζεται λοιπόν σε έναν Άγιο Γέροντα σκητή για 3 φορές το όνειρό του και του ζητά να ξεθάψει το αμαρτωλό σώμα του ναύτη και να το θάψει σε άλλο μέρος, γιατί του εξηγεί «Ήλιος γάρ ούσα και φως ουδύναμε σκότους και δυσοδείας ανέχεστε». Ο Άγιος Γέροντας όμως αρχικά δίσταζε, αλλά στις αλλεπάλληλες επισκέψεις της Οσίας επίστη και τη ρώτησε ποια είναι και εκείνη του απάντησε πως είναι η Οσία Παρασκευή η Επιβατινή. Πράγματι τότε ο Γέροντας έκανε όπως του υπέδειξε η Οσία και μόλις άνοιξε τον τάφο της μία θεία ευωδία ξεχύθηκε και το ιερό της Λείψανο ήταν άφθαρτο αν και είχαν περάσει πολλά χρόνια. Τότε ο λαός με επικεφαλής τον Ιερό Κλήρο μετέφεραν το Ιερό Λείψανο της Οσίας στο Ναό των Αγίων Αποστόλων και έπειτα προς τιμήν της στην Καλλικράτεια ύψωσαν λαμπρότα το ναό όπου και θησάβρισαν το Ιερό Λείψανο της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Και σήμερα στη Νέα Καλλικράτεια έξω από τη Θεσσαλονίκη υπάρχει ωραιότατος ναός της Οσίας Παρασκευής της Νέας.
1: Τα χρόνια που ακολουθούν είναι δύσκολα για τη χριστιανοσύνη. Οι Βούλγαροι όλο και απλώνονται στις Βυζαντινές επαρχίες. Οι Βυζαντινοί, για να τους αναχαιτήσουν, επιχειρούν να τους εκχριστιανίσουν και πέτυχαν ως σημείο φιλίας και ενότητος στην Ορθόδοξη πίστη οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες δώρισαν στους Βούλγαρους το Ιερό Λείψανο της Οσίας Παρασκευής της Νέας που το έφεραν στο Τύρνοβο, την τότε πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Το 1393 μετά Χριστόν οι Βούλγαροι ιτήθηκαν από τους Τούρκους και άρπαξαν το Ιερό Λείψανο της Οσίας, το οποίο κατόρθωσαν και πήραν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι. Δεν το κράτησαν όμως για πολύ, διότι μετά την κατάκτηση της Βουλγαρίας οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τη Σερβία και ο Σουλτάνος Μουράτ II πήρε στην κατοχή του το Τίμιο Λείψανο της Οσίας Παρασκευής, όπου αντί πολλών χρημάτων το πήρε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για να καταλήξει το 1640 μετά Χριστόν στη Μολδαβία ως αντάλλαγμα λόγω μεγάλης ευγνωμοσύνης του Πατριάρχη προς τον ηγεμόνα της Μολδαβίας. Ο ίδιος ο ηγεμόνας, ο Σευσεβής Ορθόδοξος, το δέχτηκε ως μεγάλη ευλογία για τον ρουμάνικο λαό και με τιμές το μετέφερε στο Ιάσιο. Αρχικά τοποθετήθηκε στο Ναό των Τριών Ιεραρχών και αργότερα υψώθηκε προς τιμήν της Οσίας Παρασκευής της Νέας λαμπρότατος ναός, ο οποίος είναι και ο καθεδρικός ναός της πόλης. Η Δε Αγία είναι πλέον η πολιούχος του Ιασίου και η λαοφιλής Αγία της Ρουμανίας.

0: 14 Οκτωβρίου το Ιάσιο πανηγυρίζει και το ιερό λείψανο της Οσίας λιτανεύεται με κατάνοιξη στην πόλη. Τρεις μέρες διαρκούν οι εορταστικές εκδηλώσεις, κατά τις οποίες πλήθη πιστών από όλη τη Ρουμανία κατακλείζουν το Ιάσιο για να προσκυνήσουν το χαριτόβρητο λείψανο της Αγίας Παρασκευής. Αναρρύθμιτα είναι και τα θαύματα που γίνονται με τη χάρη της Οσίας και τα οποία έχει καταγράψει η Εκκλησία της Ρουμανίας. Αναφέρουμε ενδεικτικά ελάχιστα των τελευταίων χρόνων.
1: Στο Ιάσιο ζει μια οικογένεια επιστημόνων γονέων με την κόρη τους. Στο σπίτι αυτό υπήρχαν πολλά προβλήματα. Έτσι ένα βράδυ, μετά από έναν καυγά, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι με σκοπό να πέσει στις γραμμές του τρένου και να αυτοκτονήσει. Ο άντρας της, πιστός χριστιανός, κλειδώνει τη νεαρή τους κόρη που ήδη κοιμόταν και φεύγει, τρέχοντας έρχεται στην Οσία Παρασκευή. Ο ναός ήταν κλειστός. Στάθηκε απ' έξω και προσευχήθηκε με δάκρυα για τη γυναίκα του που είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Νύχτα γυρίζει στο σπίτι του, η κόρη του κοιμόταν. Σε λίγο χτυπάει η πόρτα. Ήταν η σύζυγός του, τρομαγμένη πολύ. «Τι σου συμβαίνει?» τη ρώτησε και εκείνη του απαντά. «Τι να σου πω, απόψε με έσωσε ο Θεός από βέβαιο θάνατο. Σκοτίστηκε τόσο το μυαλό μου και φεύγοντας από εδώ πήγα να αυτοκτονήσω στις γραμμές του τρένου. Όταν το τρένο πλησίαζε, τότε βλέπω μια νέα γυναίκα σαν την κόρη μας, ντυμένη στα λευκά και με ολοφότινη μορφή, με άρπαξε από τα ρούχα και με πέταξε έξω από τις γραμμές. Δόξωσε ο Θεός», ψιθύρισε ο ευσεβής σύζυγος και της εξήγησε. «Αυτή η λευκοντημένη γυναίκα που σε έσωσε από βέβαιο θάνατο ήταν η Οσία Παρασκευή, την οποία παρακάλεσα για σένα έξω από το ναό της».

Επίσης, διηγούνται οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες των δύο πολεμικών μετόπων ότι κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η γραμμή του μετόπου βρισκόταν κοντά στο Ιάσιο, έβλεπαν μία γυναίκα λευκοφορεμένη να εμφανίζεται πάνω από την πόλη και ανάμεσα στα δύο μέτωπα. Οι στρατιώτες τρομαγμένοι δεν τολμούσαν να επιτεθούν κατά του Ιασίου. Μετά από λίγο καιρό το μέτωπο διαλύθηκε και η πόλη ελευθερώθηκε. Κατά τις αεροπορικές επιθέσεις σαν βροχή έπεφταν οι οβίδες. Η πόλη όμως έμεινε άθικτη, όπως άθικτος έμεινε και ο ναός της Αγίας που οι εχθροί τον έβαλαν στο στόχο τους. Οι οβίδες έπεφταν γύρω από την εκκλησία, αλλά ούτε τα τζάμια έσπασαν, ούτε άλλη ζημιά έγινε. Παντού υπήρχε διάχυτη προστασία της Οσίας Παρασκευής της Πολιούχου του Ιασίου. Τέλος αναφέρουμε ένα θαύμα της Οσίας, το οποίο συχνά αφηγεί το θαυμαστός γέροντας της Συχαστρίας πατήρ Κλεόπας, το οποίο είδε με τα μάτια του. Μόλις είχε τελειώσει ο πανηγυρικός Εσπερινός προς τιμήν της Οσίας, την 13η Οκτωβρίου του 1951, και πλήθος λαού προσκυνούσε το Ιερό Λείψανο, εκείνη τη στιγμή έφτασαν δύο μαυροφορεμένες γυναίκες και ζητούσαν να τους ανοιχθεί η λάρνακα για να προσφέρουν στην Αγία ένα μαξιλάρι. Αυτό το μαξιλάρι, έλεγαν, που το κεντήσαμε με τα χέρια μας, θέλουμε να το βάλουμε κάτω από το κεφάλι της Αγίας. Παρότι δεν επιτρέπεται να εγγίζουν το Ιερό Λείψανο, οι ιερείς μπροστά στην επιμονή τους τους επέτρεψαν. Τότε έγινε το θαύμα που κατέπληξε όλους. Οι γυναίκες έβγαλαν το μαξιλάρι από τον τορβά τους και ετοιμάζονταν να το τοποθετήσουν. Τότε η Αγία ανασήκωσε μόνη της το κεφάλι της και εκείνες έβαλαν το μαξιλάρι και πάλι η Αγία έγειρε το κεφάλι της στην αρχική του θέση. Όχι μόνο όσο ζούσε η Οσία Παρασκευή φρόντιζε για τον ουρανό, μα και σαν κοιμήθηκε, το ιερό της Λείψανο παρέμεινε ευλογία του ουρανού στη γη. Έτσι αντιδοξάζει ο Κύριος εκείνους που τον τιμούν και το δοξάζουν.

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Τριανταφυλλίδη Δημήτρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Θαυματουργό Κενδέα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
1: Εν ασκήσει Άγιε Θεόν δοξά σας, παρά αυτού απείλη φάστην των θαυμάτων δωρεάν. Πάτερ Κενδέα μακάριε, πάση παραεχόν ταχείαν βοήθειαν. Πώς μου λοιπόν πάσαν τρυφήν, υπερκοσμίο πόθο και των οικείων την στοργή να παρνησάμε να σωθέ, εν θεολείπτο λογισμό, και την ενεγκαμένη κατοικολούθησας Χριστό, άρα σε πόμον των σταυρών θερμότητη καρδίας, και εν Παλαιστίνη στερός αγωνισάμενος, και εν Κύπρο πολλόπλεον λάμψας της καμάτης, και δοξάστης της θαύμασης. Και των δαιμόνων διώκτης φανής ποικίλας ασθενίας, ψυχής και σώματος, θεραπεύεις τον ευλογισμό.

ουρανής ως καλλινής παν πάθος, πάτριον γην καταλήψας την άνω έβρε της τέκνης πλουτών τάφων. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίστευσε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τυρονός και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και Δέου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

14 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. 14 Οκτωβρίου και η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, του εν Κύπρου Επισκοπεύσαντος.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν διε τούτο των λόγων της αληθείας ορθοδομών και τη πίστη εν ήθλη σας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Το συναξάριο του Αγίου Θεράποντος αναφέρεται πως ο Άγιος γεννήθηκε στην Αλαμανία, δηλαδή στη Γερμανία. Οι γονείς του άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς και στολισμένοι με πολύ κατά Θεόν αρετή, φρόντισαν από ενωρίς να φυτέψουν στην ψυχή του παιδιού τους την αγάπη του Χριστού. Και ο κόπος τους βραβεύτηκε πλούσια. Ο μικρός Θεράπων με την μόρφωση που πήρε από το σπίτι του κατόρθωσε από αυτή την παιδική ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε τέτοια πρόοδο ώστε κανένας από τους συνομιλικές του να μην μπορεί να παραβληθεί μαζί του. Περισσότερο ξεπερνούσε την ηλικία του η φιλομάθεια και η αρετή του. Τα υλικά αγαθά που είχαν οι γονείς του τα κοίταζε με αδιαφορία. Δεν τον συγκινούσαν. Εκείνο που τον συγκινούσε και τον έθελεγε κυριολεκτικά ήταν ο Λόγος του Θεού και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Τα λόγια του Ψαλμοδού ως γλυκαία το λαρυγγί μου, τα λόγια σου υπερμέλη το στοματί μου, βρίσκανε στο πρόσωπο του Αγίου Θεράποντος πλήρη την εφαρμογή τους. Πιο πολύ από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο τα λόγια του Θεού γλύκαιναν για τη δική του ψυχή και τον ευχαριστούσαν. Η κούφια και χωρίς νόημα κοσμική δόξα που τόσους κατέστρεψε και καταστρέφει γι' αυτόν ήταν κάτι το αδιάφορο. «Αγαθός μη ο νόμος του Θεού», έλεγε συχνά, «υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, πολύτιμος δηλαδή θησαυρός είναι για μένα ο νόμος του Θεού, τον οποίο προτιμώ πιο πολύ από χιλιάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα». Ο νόμος του Θεού τραβούσε την καρδιά του και οι άγιες μορφές των ιερών κειμένων ήταν τα πρότυπα που είχε πάντα στη σκέψη του και προσπαθούσε να τα μιμηθεί. Έτσι μεγάλωνε το ευλογημένο παιδί. Μαζί με το λόγο του Θεού ο Θεράπων αγαπούσε πολύ να παρακολουθεί τακτικά και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τες ιερές εκκλησίες εσχόλαζε, τα θείας γραφάς καθεκάστην επαναγιγνώσκον, λέγει γι' αυτόν ο συναξαριστής. Όταν εισερχόταν στο ναό, εισερχόταν πάντα με ευλάβεια και στεκόταν εκεί με βαθιά κατάνοιξη μέχρι το τέλος. Την ώρα της προσευχής ο πιστός νέος είχε τη συνέστηση πως βρισκόταν μπροστά στο βασιλέα και τον Θεό του. Όλη η προσοχή και η προσπάθειά του στρεφόταν σε ένα σκοπό, στην απόκτηση της αρετής. Προϊούσις της ηλικίας πάσαν την έφεσιν αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσκει εν επιδούς πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτόν καθυπέβαλε, προσθέτει και πάλιν ο συναξαριστής. Και δεν είχε ένα άδικο ο έξυπνος νέος, αγάπησε την αρετή και έκανε το παν για να την αποκτήσει, γιατί όπως λέει και ο λόγος του Θεού, το δια την αρετή πάντα πόνον υπομένην μακάριον εστίν. Το να υποφέρει δηλαδή ένας άνθρωπος κάθε κόπο και πόνο για να αποκτήσει την αρετή είναι μεγάλη ευλογία. Είναι ευλογία, γιατί η αρετή είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά που έχουν οι άνθρωποι. Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη γη και μέσα στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρετή. Και στο σημείο αυτό ο ιερός Θεράπων μιμήθηκε τον έμπορο της παραβολής που αγόραζε μαργαριτάρια, και σαν βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας πήρε αμέσως και πώλησε όσα είχε και το αγόρασε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Θεράπων, παραμέρισε από την καρδιά του και θυσίασε τα πάντα για να επιτύχει το ένα, να αρέσει στον Χριστό και να γίνει ο άνθρωπος της αρέτης. Οι πνευματικοί του αγώνες τον βοήθησαν να εξασφαλίσει αυτό που πόθησε, την τελειότητα των αρετών. Η φήμη του απλώθηκε παντού και ο επίσκοπος τον κάλεσε και παρά την θέλησή του τον χειροτώνησε διάκονό του και αργότερα πρεσβύτερο. Και όταν ο επίσκοπος απέθανε, τότε κλήρος και λαός στράφηκα στον Θεράποντα και ζήτησαν να το διαδεχθεί. Και η εκλογή υπήρξε στα αλήθεια πετυχημένη. Στη νέα θέση του ενάρετος επίσκοπος έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του για την πρόοδο και την ψυχική σωτηρία του λαού του.

14 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Σύγχαιρη πάσα πόλης, Άγιοι Φεδράν των Κυπρίων πανήγυριν σήμερον, μνήμην την συν πάτερ εκτελούσα οικετικός, προβαλωμένη πρέσβην σε, έχων παρησίανουν προς Χριστόν, μη παύση οικετεύων, του ρίσαστε κινδύνων πάντας τους πίστη δεωμένου σου. Τον θήταθλον εν ύμνης δεύτε πιστή των Κυπρίων, το μέγιστο έρισμα ιεραρχών κλαίος και μαρτύρων εις αθλητήν, συμφώνος ανυμνήσομεν, τον υπέρ της πίμνης της εαυτού το αίμα λύτρωδόντα, διονύν και πρεσβεύει αδιαλείπτος, του σωθήνε ημάς.

τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών, ιερομάρτυρος θεράποντος του Θαυματουργού, ώστις και μιας στηνός εκκλησίας των κατά Κύπρων κειμένων επίσκοπος εχρημάτισε. Σπένδης Θεό θεράπων θερμό το πόθο, θερμούς στελαγμούς αιμάτων εξαυχένος, των θείων μόσχων θεράπων αρχιθήτης θείων, ξύφιδι ευτών θείεται, ή επερ μόσχος.

14 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Ιεράρχην άπαντες στο Μέγα Κλέος συμφώνος υμνοδίες μέλψομεν, ως γαρνομήμος αθλήσας ίσχυνε πληθύν δαιμόνων, πάσαν εις τέλος ξώνα κατεδαφίσας ναούσε γύρι. Δια τούτο και εστέφθη χειρή Κυρίου στέφος ουράνιον. Ο σοφός ιεράρχης προήθηκεν ημίν εις πανδεσίαν την εαυτού πανήγυριν, δεύτεον πνευματικός ευοχηθόμεν και θεασόμεθα τα αυτού παλέσματα και την καρτερίαν. Άγγελοι γάρ επεκρότησαν αυτού τους άθλους και την Ανδρία, δαίμονες εδραπέτευσαν ειδόλων πλάνη μαύρωτε πιστοί διδαχές αυτού ελαμπρύνθησαν, πλήθη άπειρα δια του μαρτυρίου Χριστό προσυνέχθησαν παρού και εστέφθη στέφος ουράνιον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 14 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά ακόμα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, των Ναζάριων και συνάθλους τρεις άμα Θεόπροσή ξεναζαρινό το ξύφος, συντρισή Ναζάριος τμήθη δεκάτη για Τετάρτη. Μαρτύρων του Χριστού την τετράριθμον δόξαν υμνήσομεν πιστή, εφημίες ασμάτων Ναζάριων, Προτάσιων και Γερβάσιων, Κέλσιων, ούτι ήθλησα μέχρι τομής και θανάτου, ούτι στέφανον της αυθαρσίας λαβώντες ετούσι σωθήνε ημάς. Των αθλοφόρων την άθλησιν τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντε σύμνης εγκομείων και οδές εμφημίσομεν, την τετράριθμον φάλαγγα των σοφών Προτάσιων, συντούτου Γερβάσιων και των θείων Ναζάριων, άμα Κελσίο το θεηγόρο και νέο πεφινότη, ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν, καθομολογούνται στον Χριστόν Θεόν μέγα προαιώνων βασιλεύοντα συν πατρί και πνεύματι, νύνδε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.

αναφέρει ο στίχος του συναξαρίου των Αγίων Μαρτύρων, τον Ναζάριο και τους τρεις συνάθλους του τους οδήγησε το ξύφος στον Ναζαρινό Θεό, στον Ιησούν Χριστόν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ναζάριος, Γερβάσιος, Προτάσιος και Κέλσιος άθλησαν στη Ρώμη μετά την τελείωση των Αγίων Αποστόλων επί αυτοκράτορος Νέρονος 57-68 μετά Χριστόν, ο οποίος από το 64 μέχρι το 68 κήρυξε σκληρότατο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες οδηγήθηκαν στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Άγιος Ναζάριος κατά το 20ο έτος της ηλικίας του διερχόταν από πόλη σε πόλη της Ιταλίας και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο οδήγησε πολλούς στη θρησκεία του Χριστού. Μετά από 10 έτη έφτασε στην Πλακεντία και στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, όπου βρήκε φυλακισμένους από τον άρχοντα της πόλεως Ανούλιο τους Αγίους Προτάσιο και Γερβάσιο. Επειδή όμως συνέχισε και εκείνα κηρύττει την πίστη στο Χριστό, τον έδιωξαν βιαίως από την πόλη αυτή. Απομακρυνθείς δε ο Άγιος από τα Μεδιόλανα, πήγε σε μια άλλη πόλη ονομαζόμενη Κύμελη, στην οποία και εξακολούθησε να κηρύττει τον Χριστό. Εκεί παρέλαβε ως συνακόλουθό του τον Άγιο Κέλσιο, που ήταν τότε παιδάκι μόλις 3 ετών. Αμέσως όμως τότε ο Άγιος συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Δινόβιο και φυλακίστηκε. Έπειτα ο Άγιος Ναζάριος, αφού απολύθηκε από τη φυλακή, έφυγε από εκεί και μαζί με τον μικρό Κέλσιο και πήγε στις πόλεις Τιβερίου, όπου και συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να προσελχεί στην πίστη του Χριστού πλήθη ανθρώπων. Ενώ δε ο Άγιος κήρυτε στα πλήθη, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες ύστερα από προσταγή του Νέρονα και αφού του έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τον έριξαν στα σαρκοβόρα θηρία να τον κατασπαράξουν. Εκείνα όμως δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν και έτσι ο Άγιος διασώθηκε. Διασωθείς δε ο Άγιος Ναζάριος έφυγε από τις πόλεις Τιβερίου και πήγε και πάλι στα Μεδιόλανα, όπου βρήκε τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο να είναι ακόμα μέσα στη φυλακή. Εκεί τον συνέλαβε ο Ανούλιος και τον παρέπεμψε στον Νέρονα στη Ρώμη. Αλλά ο Άγιος Ναζάριος δεν ετελειώθη στη Ρώμη. Οδηγήθηκε για μια ακόμα φορά στα Μεδιόλανα και εκεί αποκεφαλίστηκε μαζί με τους Αγίους Γερβάσιο, Προτάσιο και Κέλσιο. Έτσι λοιπόν τελειωθέντες και οι 4 Άγιοι Μάρτυρες ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 14 του Οκτώβρη, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαΐου Μαάτου Αγιοπολίτου. Απήλθε Κοσμάς εν θα πάσα τερπνώτης, μέλη λοιπόν τέρποντα την Εκκλησίαν. Ο Κοσμάς άφησε τις μελωδίες που τέρπουν την Εκκλησία στη γη και ανήλθε στην ουράνια βασιλεία του Θεού, όπου υπάρχει κάθε τερπνότητα και ευτυχία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έμεινε ορφανός σε πολύ νεαρή ηλικία. Για το λόγο αυτό τον πήρε και τον υιοθέτησε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Επειδή δε αυτός ήταν πάμπλουτος και επιπλέον είχε μεγάλη κοσμική δύναμη και δόξα, προσέλαβε ως διδάσκαλο του φυσικού του γιού και του θετού κάποιον από τους ιδιαίτερους γραμματείς που και αυτός έφερε το όνομα Κοσμάς και ήταν άνδρας πολυμαθής και σοφός. Ο πατέρας λοιπόν του Ιωάννη του Δαμασκηνού παρέδωσε στο διδάσκαλον αυτό τον Ιωάννη και τον Κοσμά και του ανέθεσε να τους διδάξει με κάθε ακρίβεια και λεπτομέρεια όλη τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Οι νέοι δε αυτοί διακρινόμενοι για την ευφυΐα τους μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διδάχτηκαν όλη τη γραμματική και την φιλοσοφία, ενώ επιπλέον εξασκήθηκαν στην αστρονομία και την γεωμετρία. Έτσι αναδείχτηκαν σε όλους αξιοσέβαστοι. Αν δε κάποιος επιθυμεί να μάθει για την τελειότητά τους τα πάντα, μπορεί να μελετήσει τα συγγράμματά τους και αμέσως θα την διαπιστώσει. Όταν τελείωσαν τις σπουδές τους, πήγαν και οι δύο τους, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, στη λαύρα του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα και εκάρισαν μοναχοί. Μετά ταύτα ο μεν μακαριστός Ιωάννης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη τον Πέμπτο. Ο δεαίδημος Κοσμάς, ύστερα από πολλές παρακλήσεις όλης της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δέχθηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έζησε καλός και θεοφιλός, οδήγησε το ποίμνιό του σε νομές σωτηρίας και αφού έφτασε σε βαθύ γύρας εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον περί το έτος 750 μετά Χριστόν.

Η προσωνυμία του Αγίου Κοσμά ως Αγιοπολίτη προέρχεται από την Αγία Πόλη, όπως προσωνομάζεται η Ιερουσαλήμ. Σημαίνει τον πολίτη της Αγίας Πόλεως, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Για το λόγο αυτό ο Κοσμάς προσωνομαζόταν επιπλέον και Ιεροσολυμίτης. Όσοι ως Κοσμάς διακρίθηκε ως Μελωδός, από το γεγονός δε αυτό προήλθε και η προσωνυμία του Μελωδός. Ανήκει στη χωρία των μεγάλων δημιουργών της εκκλησιαστικής ποίησης και ήταν πολύ ευαίσθητος σαν ποιητής. Η ποίησή του είναι βιβλική και το περιεχόμενο των ύμνων του διακρίνεται για τον θρησκευτικό παλμό. Ο Κοσμάς δεν συνθέτει μόνο τα ποίηματα αλλά και τα μελοποιεί ο ίδιος. Είναι δηλαδή συγχρόνως υμνογράφος και μελωδός. Γι' αυτό και το κύριο χαρακτηριστικό των ύμνων του είναι ο άψογος ρυθμός. Ο Άγιος Κοσμάς συνέταξε και μελοποίησε πλήθος ύμνων σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και σε μερικούς Αγίους. Σώζονται κανόνες του σε 7 δεσποτικές εορτές, γνωστότεροι από τους οποίους είναι οι χρησιμοποιούμενοι ακόμα και σήμερα στα Χριστούγεννα. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε», στα Θεοφάνεια, «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα» και στην Πεντηκοστή, «Πόντο εκάλυψε Φαραώ». Βεβαίως δεν σώζονται μόνο αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι κανόνες του στα διάφορα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι ο Άγιος Κοσμάς έγραψε και ιαμβικούς κανόνες και ιδιόμελα τροπάρια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Μετήλθεν αυχήν Σιλβανού το μόν ξύφος, καντεύθεν όφθη Σιλβανός το μεύς πλάνης. Ο αυχένας του Σιλβανού πέρασε από το κοφτερό ξύφος, αλλά έτσι ο Σιλβανός αναδείχθηκε κοφτήρας της πλάνης. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σιλβανός καταγόταν από την Γάζα της Παλαιστίνης. Ήταν άνθρωπος πράος, καθώς επίσης ακέραιος και σταθερός στην πίστη του στο Χριστό. Όντας αρχικά στρατιωτικός, χειροτονήθηκε αργότερα ιερέας της Εκκλησίας της Γάζας. Ο Άγιος Σιλβανός συνελήφθη σε γεροντική ηλικία και οδηγήθηκε στον άπιστο λαό της Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Εκεί όρμησαν κατ' επάνω του και αφού τον έδιραν ανελαίητα του καταξέσχισαν τις πλευρές. Έπειτα τον καταδίκασαν να εργάζεται στα μεταλλεία του Χαλκού στους τόπους τους ονομαζόμενους Ζωόρους. Ενώ δε ο Άγιος εργαζόταν στα καταναγκαστικά αυτά έργα, αξιώθηκε από το Θεό να γίνει επίσκοπος των κατοίκων των Ζωόρων. Μετά όμως από λίγο καιρό όντας ο Άγιος κάτισχνος από το βαθύ γύρας και την ασθένεια τον αποκεφάλισαν οι δολολάτρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός ετελειώθηκε, κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου. Το πύρι πελθόνεν Θεό ζήλο Πέτρος, το της πλάνης πυρσβενή της Δυσθέου. Ο Πέτρος προχώρησε στο πύρ με ένθεο ζήλο και έτσι έσβησε το πύρ της ασεβούς πλάνης. Ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος καταγόταν από τα μέρη της Ελευθέρου Πόλεως από μια κομμόπολη ονομαζόμενη Ανέα. Ήταν ανδρείος και γενναίος στη ψυχή, νέος δε και ρωμαλαίος στο σώμα. Ο Πέτρος λοιπόν στους αγώνες του για την πίστη στο Χριστό υπέμεινε με άκρα γενναιότητα πλείς τα όσα βασανιστήρια και καταφρόνησε όλα τα επίγεια αγαθά. Τελικά δε κατά το 6ο έτος της βασιλείας των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, δηλαδή το 292 μετά Χριστόν, ο Άγιος Μάρτης Πέτρος τελειωθείς διαπυρός έγινε θύμα ευπρόσδεκτο στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 14 του μηνός Οκτωβρίου, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ο εν Θεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος, τελειούται. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή Νέα καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Από μικρή έκανε αγαθοεργίες και όταν μεγάλωσε έφυγε από το πατρικό της σπίτι και πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα ιεραλείψανα των Αγίων. Από εκεί αναχώρησε στην Ηράκλεια του Πόντου, όπου για 5 χρόνια είχε αναλάβει την περιποίηση κάποιου ναού. Κατόπιν έφυγε στους Αγίους Τόπους και εγκαταστάθηκε σε μια γυναικεία μονή, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην αρετή. Έπειτα αναχώρησε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Καλλικράτεια της Νοτιοανατολικής Θράκης, όπου παρέμεινε 2 χρόνια στον Ναό των Αγίων Αποστόλων και εκεί απεβίωσε ειρηνικά. Την ακολουθία της συνέγραψε ο Συρίγος Μελέτιος. Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλλιανού, Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματούργου. Ο Άγιος Ιγνάτιος γεννήθηκε το 1492 στο χωριό Φάραγκα της Μυτιλίνης, κοντά στην Καλλονή, και επωνομαζόταν Αγαλλιανός. Ο πατέρας του Εμμανουήλ Αγαλλιανός ήταν ιερέας στη Μυτιλίνη. Ο Ιωάννης, αυτό ήταν το πρώτο του όνομα σε νεαρή ηλικία, παντρεύτηκε και έγινε και αυτός ιερέας. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του και των παιδιών του, εκτός από ένα τον Μεθόδιο, από κάποια επιδημική ασθένεια αποσύρθηκε στον ταξιάρχη του Λιμώνα, ασχολούμενος με μελέτη, προσευχή και την καλλιέργεια του πατρικού κτήματος. Στα χρόνια της τουρκικής κατοχής του νησιού πρόσφερε μεγάλες και σημαντικές υπηρεσίες στα εκεί μοναστήρια και στους υπόδουλους χριστιανούς. Για όλα αυτά, καθώς και για την αγιότητα της ζωής του, έγινε επί Ιερεμίου του Δευτέρου το 1531 Μητροπολίτης Μυθύμνης και στο νέο του πόστο Ιγνάτιος αναδείχθηκε Άριστος Ποιμένας. Και έτσι θεάρεστα, αφού πείμανε το πίμνιο του Χριστού, απεβίωσε ειρηνικά κατά το έτος 1866.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Ρώσου Οσίου Νικολάου, του απλού και θαυματουργού, του δούκα της Τζερνογοβηγίας, του εντοσπηλαίο αθλήσαντος. 14 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμάτου Αγιοπολίτου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ο εν Θεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος, τελειούται. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλιανός, ο Αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο Θαυματουργός τελειούται. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Νικολάου του Απλού και Θαυματουργού του Ρώσου.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

πλευράς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε και σήμερα με την χάρη και το έλεος και των φωτισμών του Κυρίου στην ερμηνεία και εμβάρθηση του περιφύου 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είμεθα εις των στίχων 13. Το κείμενο του στίχου έχει ως εξής: «Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού». Εδώ σαφώς ο Δαβίδ φαίνεται να εκετεύει τον Θεόν να μην του αφαιρέσει το πνεύμα το Άγιον, δια του οποίου τον έχρισε προφήτην και βασιλέα, αφού προηγουμένως ηκέτευσε να του δώσει ο Θεός καρδία καθαρά. Τώρα ζητάει να μην την απορρίψει, να μην την περιφρονήσει και να μην το αφαιρέσει το Άγιον Πνεύμα. Ενθυμείτε πόσον άσημος ήταν προηγουμένως, ένα τσοπάνος, ένα από τα παιδιά του Ιεσέ. Ο Θεός τον κάλεσε στο βασιλικό αξίωμα και του έδωσε και την προφητική χάρη. Ενθυμείτε την τελετή της χρήσεως διαλέου, δια της οποίας έλαβε το Άγιον Πνεύμα. Βέβαια, δεν έχει πλήρη και σαφή γνώση του Αγίου Πνεύματος όπως έχουμε εμείς σήμερα. Όμως, λαλεί ο Δαβίδ εν Αγίω Πνεύματι. Έλαβε το Άγιο Πνεύμα και ειδικά με την τελετή της χρήσεως διαλέου. Και τώρα παρακαλεί τον Θεό να μην του αφαιρέσει αυτήν την δωρεάν λόγω των αμαρτιών του. Να μην του αφαιρέσει το χάρισμα της βασιλείας και της προφητείας που του είχε δώσει. Εδώ έχουμε αμέσως ένα δίδαγμα που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Και σε μας ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα και μπορεί τις δωρεές του λόγω των αμαρτιών και προσευχών μας να τις αφαιρέσει, να μας αφαιρέσει την θέση, το αξίωμα, το χάρισμα, τις δωρεές που μας έδωσε. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία προκαλεί την οργή του Θεού και αν δεν ζητήσουμε εν γέρος το έλεον του Θεού, τότε ξεσπάει πάνω μας η δικαιοσύνη του Θεού και η τιμωρία του Θεού και διατρέχουμε τον κίνδυνο να μας αφαιρεθούν τα χαρίσματα που έχουμε λάβει. Ο Δαβίδ με τη μετανοιά του παρακαλεί τον Θεό να μην του αφαιρεθεί το χάρισμα που είχε και σε μας η μετάνοια είναι απαραίτητη, ώστε και όταν από προσεξία μας προσβάλλουμε την Θεία Αγαθότα, η μετάνοιά μας να είναι άμεση, έτσι ώστε να ελκύουμε πάλι το έλεος του Θεού και να μας αφαιρεί ο Θεός τα χαρίσματα τα οποία μας έχει δώσει.

Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ο στίχος αυτός ομιλεί σαφώς περί Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι άξιον ιδιαίτερας προσοχής. Ελάχιστοι στίχοι της Παλαιάς Διαθήκης ομιλούν δια το Άγιον Πνεύμα. Σ' ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη κυριαρχεί ένα πρόσωπον, ο Πατήρ, διότι έπρεπε να προφυλαχθούν οι Ισραηλίτες από την πολυθεΐαν που υπήρχε σε άλλους λαούς. Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη ο Πατήρ φαίνεται πάντοτε. Ο Υιός προεικονίζεται και προφητεύεται και το Άγιον Πνεύμα αμυδρός αποκαλύπτεται. Βέβαια, η πίστη στο Άγιον Πνεύμα είναι κατεξοχήν χριστιανική πίστη. Όμως, έστω και αν αμυδρός αποκαλύπτεται το Άγιον Πνεύμα στην Παλαιάν Διαθήκη, είναι εμφανής η ενέργειές του. Διότι οι προφήτες εν Αγίω Πνεύματι ομιλούν και η Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη εν Αγίω Πνεύματι γράφεται. Βλέπει κανείς αυτό το παράδοξο, να αρχίζει μια προφητεία σήμερα από έναν προφήτη, να συμπληρώνεται από κάποιον άλλον προφήτη μετά από 200 χρόνια και να ολοκληρώνεται από κάποιον τρίτον προφήτη μετά από 500 χρόνια. Έτσι βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη των Θαυμαστών πως το Άγιον Πνεύμα είναι ο συγγραφεύς. Το Άγιον Πνεύμα κινεί την γλώσσα των προφητών. Γι' αυτό και οι προφήτες έχουν τόση συγγένεια στα κηρύγματά των. Είναι καταπληκτικό, όπως είπα τότε, ότι την ίδια αλήθεια την ξεκινάει ένας προφήτης σήμερα, την προχωρεί άλλος μετά από 100-200 χρόνια, την ολοκληρώνει ένας τρίτος μετά από 500-600 χρόνια. Σαφές δείγμα πως την γλώσσα και το νουν και την σκέψη των προφητών εκινούσε το Πανάγιον Πνεύμα. Το Πανάγιον Πνεύμα εφώτισε τους προφήτες να ομιλήσουν δια την ενανθρώπιση του Κυρίου. Για το μεγάλο σωτηρός, για το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας του κόσμου. Άλλος προφήτης προλέγει την γέννηση του Χριστού από Παρθένο. Άλλος την σφαγή των νηπίων. Άλλος την σταύρωση του Κυρίου. Έτσι οι προφήτες εξιστορούν το ίδιο γεγονός. Κινούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Το αυτό γεγονός το περιγράφουν ενίοτε, αν και απέχουν από το γεγονός πάρα πολλά χρόνια. Ο προφήτης Ισαΐας, παραδείγματος χάρη, 800 τόσα χρόνια π.Χ. θεωρείται ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Προλέγει τα της σταυρώσεις του Κυρίου με τρόπον τέτοιον σαν να ήταν παρόν. Το Άγιον Πνεύμα τον φώτιζε. Το Άγιον Πνεύμα κατήθηκε την σκέψη του, την γλώσσα του, για να βλέπει τον Κύριον να οδηγείται σαν το πρόβατο επί σφαγήν. Να βλέπει τον Κύριον να ταλαιπωρείται για τις δικές μας αμαρτίες. Ούτως τα αμαρτίες μον φέρει και περί ημών οδυνάται. Να βλέπει τον Κύριον να θυσιάζεται για την σωτηρία του κόσμου. Το Πνεύμα του Άγιον τον φωτίζει να βλέπει την εκπαρθένο γέννηση του Κυρίου. Ιδού υπερθένος ενεργαστρία έξι και τα έξατα ιών και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Το Άγιον Πνεύμα του εφώτιζε τους προφήτες. Φαίνεται καθαρά αυτή η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Όμως το Πανάγιον Πνεύμα πλέον φανερώνεται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί έχουμε πλήρη φανέρωση του μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Ο Υιός σαρκούται, αλλά η σάρκωσης επενεργείται δια του Παναγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα κάνει την σύλληψη εις την Θεοτόκον, εν την ιδίη της Θεοτόκου.
Τι είπε ο άγγελος την ημέρα του Ευαγγελισμού? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι. Και όταν Ιωσήφ ευουλήθη λάθρα απολύσε την Θεοτόκον, άγγελος του λέγει, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Έχουμε σαφή εδωφανέρωση του Παναγίου Πνεύματος. Και στη βάπτιση το Άγιον Πνεύμα φαίνεται σαν περιστερά. Αλλά και ο Κύριος προλέγει την έλευση του Παναγίου Πνεύματος που θα εφώτιζε τους μαθητάς. Θα έστελε τον Παράκλητον και την ημέρα της Πεντηκοστής εξαπληρώθη ο λόγος του Κυρίου. Το Πανάγιον Πνεύμα ήρθε εν είδη πυρήνων γλωσσών, εκάθισε σκεφαλές των μαθητών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Και μετέβαλε τους μαθητάς από αμαθείς σε πολυμαθείς θεολόγους, από δειλούς σε λέοντας. Λαλούν γλώσσες πλέον, ερμηνεύουν τον λόγο του Θεού, ενθυμούνται όλα όσα ο Κύριος τους είπε, πλήρης μεταβολή με την χάρη και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Βρύοι προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξε, αλλής θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας.

Πανάγιον Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Εκπορεύεται εκ του Πατρός και στέλλεται στον κόσμο δια του Υιού. Το Πανάγιον Πνεύμα συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Αυτό τελειεί τα μυστήρια. Αυτό έκανε τους αγραμμάτους μαθητάς σοφούς θεολόγους. Αυτό είναι το οποίο καθοδηγεί την Εκκλησία και την ζωή κάθε πιστού. Ήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει αντιεκκλησία και κυβερνά την Εκκλησία και τελεί τα μυστήρια. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τη στιγμή αυτή κατευθύνει όλους μας στον δρόμο της σωτηρίας. Δια της χειροτονίας οι Απόστολοι μετέδωσαν στους επισκόπους και ιερείς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε διαδοχικώς μετεδίδεται με κάθε χειροτονία. Όταν ο επίσκοπος χειροτονεί ιερέα, λέγει «Η Θεία Χάρις, η πάντα τα στενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον τάδε εις πρεσβύτερον». Και επιλέγει ο επίσκοπος «Ευξόμεθα ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος». Έτσι, με το μυστήριο της ιεροσύνης εξασφαλίζεται η αποστολική διαδοχή, η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και το μυστήριο της ιεροσύνης είναι μέγα, είναι φορεύς της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Δεν έφυγε το Άγιον Πνεύμα, ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει πάντα εν τη Εκκλησία. Ο κληρικός, ο ιερέας, κατεξοχήν ο επίσκοπος, είναι όργανο του Παναγίου Πνεύματος. Το χέρι του επισκόπου είναι βρύση εκ της οποίας αντλούμε το Πανάγιο Πνεύμα. Αλλά κατ' επέκταση και το χέρι του ιερέως είναι βρύση εκ της οποίας αντλούμε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και όταν μας ευλογεί ο επίσκοπος, μας μεταδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και όταν μας ευλογεί ο ιερεύς, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με κανονική χειροτονία και εξάρτηση από τον επίσκοπο, μας μεταδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Είναι η δύναμή μας, η πνοή μας, η ζωή μας. Το Πανάγιο Πνεύμα το λαμβάνουμε και όλοι μας. Όχι μόνον οι και χειροτονημένοι κληρικοί, αλλά όλοι οι πιστοί έχουμε το Πανάγιο Πνεύμα. Χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να ζήσουμε ζωή πνευματική. Όταν βαπτιζόμεθα, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος μας αναγεννά στη νέα ζωή. Μας κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Μας καθαρίζει από το προπατορικό αμάρτημα. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος επενεργεί. Ο ιερέας είναι το όργανο του Παναγίου Πνεύματος στη στιγμή εκείνη. Όταν γίνεται το μυστήριο του χρίσματος, λαμβάνουμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Όταν εξομολογούμεθα, μας μεταδίδεται η χάρις του Παναγίου Πνεύματος δια της οποίας συγχωρούμεθα τις αμαρτίες. Όταν κάνουμε ευχέλαιον, έρχεται η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και μας θεραπεύει. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Πανάγιο Πνεύμα μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, στο γάμο. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους δύο, τον άνδρα και τη γυναίκα, και τους κάνει ανδρόγυνον. Το Πανάγιο Πνεύμα τελεί τα μυστήρια. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε να σωθούμε χωρίς την χάρη και ενέργεια και παρουσία του Παναγίου Πνεύματος.

το Πανάγιο Πνεύμα μας φωτίζει και μας ενδυναμώνει στην πορεία την χριστιανική. Ό,τι καλόν κάνουμε, το κατορθώνουμε με την χάριν και των φωτισμών και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας ανοίγει το νου να καταλαβαίνουμε τον λόγο του Θεού. Το Πανάγιο Πνεύμα μας παρηγορεί, μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, μας δίδει θάρρος και ελπίδα, ενισχύει την πίστη μας, ενδυναμώνει την θέλησή μας, μας ενισχύει σε ώρες δύσκολες, κάνει μέσα μας την μεταμόρφωση της καρδιάς και από αμαρτωλούς μας κάνει εναρέτους. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται λαμπρύνεται, ψάλαμεν. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το στήριγμά μας, η βοήθειά μας, αυτό που μας εμπνέει, αυτό που μας κατευθύνει στον δρόμο της αληθείας. Όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα από την καρδιά μας, τότε είμαι αδύναμοι, είμαι ανίσχυροι, τότε τρέμομεν. Όταν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι παρούσα μέσα μας, είμαι δυνατή, τότε παρουσιάζουμε καρπούς πνευματικούς. Γι' αυτό και ο Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή του, μας ομιλεί εκεί για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους καρπούς που ο πιστός παράγει όταν στην καρδιά του υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, και υπάρχει, όπως είπα, στις καρδιές όλων το Άγιο Πνεύμα. Αλλά βεβαίως το Άγιο Πνεύμα συνεργεί και κάνει την ψυχική μεταμόρφωσή μας μαζί με την βοήθεια της θελησιός μας. Γιατί όταν εμείς αποθούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τότε μόνο του δεν κάνει μαγική μεταστροφή της καρδιάς. Πρέπει να το θέλουμε, πρέπει να το επιζητούμε, πρέπει και η θέλησή μας να συνεργάζεται με το Πανάγιο Πνεύμα, ώστε να επέλθει η μεταβολή και να γίνει η καρδιά μας καρποφόρος. Γι' αυτό ο Παύλος, είπα, στην προς Γαλάτας επιστολή του, ομιλεί για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι τόσο τόσο ωραίοι και τόσο σπουδαίοι. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Παύλος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Είναι όλοι αυτοί οι καρποί που παρουσιάζονται και βιώνονται στη ζωή του πιστού, του πιστού ο οποίος κατευθύνεται από το Πανάγιο Πνεύμα, στου πιστού την καρδιά που και ο ίδιος αγωνίζεται και το Πανάγιο Πνεύμα τον βοηθάει και ελκύει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αγωνιζόμενος με ταπείνωση για να μην διώγνει ούτε να αποκρούει την Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το μυστήριο της δικής μας προσφοράς. Όπως και άλλη φορά έχουμε πει, δεν επενεργεί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατόπων μαγικών. Επήραμε το Άγιο Πνεύμα με το βάπτισμα, το έχουμε δια του χρήσματος, το λαμβάνουμε συνεχώς για το μυστήριο. Όμως χρειάζεται μια συνεχής συνεργασία και της δικής μας θελήσεως για να γίνεται το θαύμα του μέσα στις ψυχές μας. Δεν έχουμε μαγική μεταβολή της καρδιάς, αλλά έχουμε ένα Αγίο Πνεύμα τη μεταβολή της καρδιάς, συνεργούσεις της θελήσεώς μας και της καλής μας προαιρέσεως. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το στήριγμά μας όμως. Χωρίς την χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε πάσα κάθε δική μας προσπάθεια θα έμενε άκαρπη. Θα ήταν αδύνατη η βίωση της αληθείας του Ευαγγελίου, αδύνατη η καρποφορία η πνευματική, αδύνατη η ανάπτυξη ορθοδόξης πνευματικότητας, χωρίς την χάρη, την δύναμη, την πνοή και την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος.

Είπα προλίγου ότι είναι αδύνατη η βίωση της ορθοδόξου πνευματικότητος χωρίς την πνοήν, την χάριν και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Ο πιστός τα πάντα πρέπει να κάνει ένα Αγίο Πνεύματι. Και εδώ θα αναφερθώ στο μυστήριο του γάμου ιδιαίτερα. Λέγουν μερικοί πως, ορίστε, έκανε πολιτικό γάμο, δεν είναι παντρεμένος. Δεν είναι καθόλου παντρεμένος. Μπορεί με το ανθρώπινο δίκαιο να θεωρείται έγκαμος, αλλά έχει η πράξη σε εκείνη η ενώπιον του δημάρχου την δυνατότητα να κατεβάσει στους νεονύφους την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Είναι μυστήριον. Οι δύο γίνονται σύζυγοι, ένα Αγίο Πνεύματι. Πρέπει να τελεσθεί το μυστήριον του γάμου για να έρθει στους δύο η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και πλέον να είναι ανδρόγυνο νόμιμον, νόμιμο κατά Θεόν, να είναι η ένωσή των Αγία και όχι αμαρτωλή. Τότε οι δύο έσονται εις σάρκα μίαν, αλλά νομίμως ένα Αγίο Πνεύματι. Και όταν λέμε πως είναι ανύπαρκτος εξ επόψεως χριστιανικής ηθικής ο πολιτικός γάμος, ακριβώς εδώ στριζόμεθα. Δεν υπάρχει Άγιον Πνεύμα. Δεν μπορεί μια πράξη ληξιαρχική να κατεβάσει το Άγιον Πνεύμα. Μόνο τα μυστεία της Εκκλησίας το διαχειριστεύουν στις ανθρώπινες καρδιές. Πώς μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι ανοίξει την Εκκλησία ένας που έκανε πολιτικό γάμο? Αυτός πλέον αρνήθηκε μυστήριον της Εκκλησίας και δόγμα της Εκκλησίας. Δεν εδέχεται την δύναμη και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πλέον δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει ένα Αγίο Πνεύματι. Ζει χωρίς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Το ίδιο κάθε ενέργεια ανθρωπίνη πρέπει να φέρει την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όλες μας οι πράξεις πρέπει να γίνονται κατόπιν προσευχής που θα ζητάμε την χάρη και την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Ό,τι και αν κάνουμε, η Δε Εκκλησία έχει προνοήσει αυτό. Ξεκινάμε να χτίσουμε σπίτι, κάνουμε αγιασμό και διαβάζουμε ευχές, επικαλούμενοι την χάρη και βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Πάμε για ταξίδι, κάνουμε προσευχή, επικαλούμενοι την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Στην αρχαία εποχή ξεκίναγαν να φτιάξουν πλοίο, διαβάζαν ευχή, υπάρχει στο ευχολόγιο ειδική ευχή που επικαλούνται την χάρη, την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Όλες οι ενέργειές μας, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες, από τις πλέον ελαφρές μέχρι τις σοβαρότερες, πρέπει να γίνονται ένα Αγίο Πνεύματι. Και τα βήματά μας πρέπει να είναι όλα ένα Αγίο Πνεύματι. Αυτό κατευθύνει τη ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει σε όλους μας δώσει την εντολή να έχουμε σε συχνή χρήση την κατεξοχήν ωραιοτάτη προσευχή του Παναγίου Πνεύματος, που πρέπει να είναι η προσευχή η καθημερινή του πιστού. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέτ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αοπάς κελίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

0: Ο Δαβίδ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, με τον 13ο στίχον παρακαλεί τον Θεόν να μην τον απορρίψει από το προσώπο του και να μην το αφαιρέσει το Πανάγιον Πνεύμα που του εδόθη την ημέρα που εχρίστη ως βασιλεύς και ως προφήτης. Αλλά αυτό το Πανάγιον Πνεύμα να ζητάμε κι εμείς να υπάρχει στην καρδιά μας και να παρακαλούμε τον Θεόν ποτέ να μην μας αφαιρεθεί, γιατί να γνωρίζουμε και αυτή την πικρή αλήθεια: όταν αμαρτάνουμε λυπούμε το Άγιον Πνεύμα και τότε η χάρη του σαν να απομακρύνεται από κοντά μας. Είναι ένα μυστικό που μη λησμονούμε ποτέ. Είναι λεπτόν πράγμα η Θεία Χάρις. Υπάρχει μέσα μας, όλα είναι ευχάριστα. Νιώθουμε όρεξη για προσευχή, νιώθουμε ζήλο, νιώθουμε ενθουσιασμό, είμαστε γεμάτοι από ευχαρίστηση. Κάνει πως η Θεία Χάρις λίγο αποσύρεται, αυτομάτως είμαστε κατηφείς, μελαγχολική, ανόρεξη, τα πάντα μας κουράζουν, τα πάντα μας πιέζουν. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κάνει όμορφη την πνευματική ζωή. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος τότε κάνει την ζωή μεμψίμηρη. Προσοχή λοιπόν να μην αμαρτάνουμε. Βλέπετε εδώ ο Δαβίδ, επειδή ομιλεί ένα Αγίο Πνεύματι, ομιλεί σαν έναν χριστιανός. Ενώ τα λόγια του αυτά είναι γραμμένα 1000 χρόνια προ-Χριστού. 1000 χρόνια δηλαδή πρώτης εποχής εκείνης που το Πνεύμα του Άγιον φανερώθηκε και το γνωρίσαμε εμείς με την ανθρώπιση του Κυρίου. Συνδέει την αμαρτία ο Δαβίδ. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου. Κύριε, συγχώρησέ με. Μη ξαναθυμηθείς την αμαρτία μου και μη διώξεις, μην πάρεις από πάνω μου το Άγιον Πνεύμα. Αυτό να λέμε και εμείς συχνά. Κύριε, συγχώρησε τις αμαρτίες μου και μην πάρεις από πάνω μου την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Μου έδωσε το Άγιον Πνεύμα με το βάπτισμα. Μου έδωσε τις δωρεές του με το Άγιον Χρίσμα. Παίρνω το Πανάγιον σου Πνεύμα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Συ διατρίζε το στην καρδιά μου. Και συχνά πυκνά να προσευχόμαστε στο Πανάγιον Πνεύμα. Να το παρακαλούμε αυτό να καθαρίζει το εσωτερικό μας. Να μας ενισχύει στον δρόμο της αρετής. Να μας ενδυναμώνει. Να μας αγιάζει. Να μας καθαρίζει. Να μας κάνει γνησίους και αληθινούς χριστιανούς. Αυτό λοιπόν το μεγάλο δίδαγμα δίδει σε όλους μας ο 13ος στίχος του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Και τελειώνω με την προσευχή που πρέπει όλοι να λέμε, την είπα και προλίγου. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αυτή την προσευχή που αφευθύνεται στο Πανάγιον Πνεύμα να την λέμε κάθε μέρα πολλές φορές και να προσπαθούμε να μην λείπουμε το Άγιον Πνεύμα, αλλά ζώντες εν ταπεινοφροσύνη με συντριβή και με μετάνοια να ελκύουμε συνεχώς και περισσότερον την χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Εύχομαι το Πανάγιον Πνεύμα να φωτίσει τις καρδιές όλων μας. Εύχομαι το Πανάγιον Πνεύμα να μας ανοίγει το νου, να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή όπως έσαν οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε λοιπόν του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με τις λογικές και ηθικές ιδιότητες του Θεού. Ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι εμπειρίες που έχουμε από τη λατρευτική και τελετουργική ζωή της Εκκλησίας μας έχουν κάνει πιο ικανούς στη γνώση των χριστιανικών αληθιών. Οι σχετικές άλλωστε μελέτες μας, βιβλίων θρησκευτικών και χριστιανικών περιοδικών και προπαντός και κυρίως η αγιογραφική μελέτη, η μελέτη πατρικών κειμένων, τα κηρύγματα και οι θρησκευτικές ομιλίες που παρακολουθούμε έχουν σίγουρα αυξήσει την κατάρτιση και τις δυνατότητές μας για γόνιμη και ωφέλιμη συζήτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη δεύτερη ταξινόμηση των ιδιοτήτων του Θεού. Μιλήσαμε ήδη για τις φυσικές. Ακολουθούν οι λογικές και οι ηθικές ιδιότητες.

λογικές ιδιότητες του Θεού. Ο Θεός δεν είναι μόνο πανταχού παρόν, παντοδύναμος και αιώνιος, είναι όν προσωπικών και γι' αυτό έχει συνείδηση, βούληση, νου και ελευθερία. Και ως προς το νου, ο Θεός αποκαλύπτεται με τα έργα του ως παντογνώστης και πάνσοφος. Ως προς τη θέλησή του αποκαλύπτεται ότι είναι Άγιος, δίκαιος και πλήρης αγάπης. Παγνωσία. Πράγματι ο Θεός τα γνωρίζει όλα σε τέλειο βαθμό. Δηλαδή γνωρίζει τα πάντα κατά την ουσία τους, κατά τις σχέσεις τους και κατά τις ιδιότητές τους. Γνωρίζει τα ορατά, τα όρατα, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Γνωρίζει τους κρυφούς διαλογισμούς του ανθρώπου και τις κρυφές αποφάσεις του και τις κρυφές πράξεις του καθενός μας. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Ιδού Κύριε, συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία. Συ κατανοείς καλώς τους διαλογισμούς μου από μακριά, πριν ακόμα συλληφθούν στη διανοιά μου. Ιδού Κύριε, συ ως παντογνώστης εγνώρισες όλα τα πρόσφατα και τα αρχαία. Γράφει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 138. Από την Καινή Διαθήκη έχουμε πολλές μαρτυρίες για την παγνωσία του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας αναφέρει ότι ο Κύριος μας ήλεγξε τους Φαρισαίους για τους διαλογισμούς τους. Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεις θέντες καρδίες ημών?» Όταν ο Ναθαναήλ συζητάει με τον Κύριο, καταπλήσεται από τη δήλωση του Ιησού, «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την Σικήν είδον σε». Πριν να σε φωνάξει ο Φίλιππος, ενώ βρισκόσουν κάτω από τη Σικιά, σε είδα. Υπάρχουν πολλά χωρία της Αγίας Γραφής που μιλούν για την παγνωσία του Θεού, όπως ακριβώς και για την πανσοφία. Λέμε ότι ο Θεός είναι πάνσοφος. Οι αρμονίες του σύμπαν, η τάξη και η σκοπιμότητα που διαπιστώνουμε σε όλα τα δημιουργήματα, η σταθερή νόμη της φύσεως, η διακυβέρνηση υπό του Θεού της ζωής του κόσμου και η πρόνοια που δείχνει ο Θεός στα δημιουργήματά του, τα δημιουργήματα που έφερε στην ύπαρξη, όλα αυτά φανερώνουν την πανσοφία του Θεού. Ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο, μικρό και μεγάλο, ορατό και αόρατο, διαλαλεί την πανσοφία του Θεού. Οι επιστημονικές έρευνες ανακαλύπτουν νέες μυστικές δυνάμεις της φύσεως και όσο βαθύτερα προχωρεί ο άνθρωπος στις μελέτες του επί της φύσεως και των δυνάμειών της, τόσο περισσότερο θαυμάζει και αναγνωρίζει την πανσοφία του Θεού. Και ο Δαβίδ αναφωνεί, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Το σύμπαν είναι η σκέψη του Θεού, έλεγε ο σπουδαίος ποιητής Σίλερ. Η δημιουργία έγινε κατά τάξη και για ορισμένους σκοπούς και όλα τα δημιουργήματα είναι πρικισμένα με διάφορα όργανα με τα οποία πραγματοποιούν τους σκοπούς τους. Υπάρχει επίσης στενή συνάφεια και αλληλεξάρτηση μεταξύ των όντων και φαινομένων και όλα αποτελούν μια θαυμαστή αλυσίδα ποικίλων μέσων και σκοπών που υπηρετούν ανώτερους σκοπούς σύμφωνα προς τα ανεξερεύνητα σχέδια και τις προαιώνιες βουλές του Θεού. Μπροστά σε αυτές τις πάνσοφες βουλές του Θεού, θαμπομένος επιστήμονας και ο απλός άνθρωπος με τον κοινό νου στρέφεται προς το Θεό, το δημιουργό του σύμπαντος και μαζί με τον Παύλο λένε κατάπληκτοι για όλα. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνεται τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού, της γαρέγνων νουν Κυρίου ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο.

ηθικές ιδιότητες του Θεού. Οι ηθικές ιδιότητες του Θεού λέγονται όσες αναφέρονται στην ποιότητα της βουλήσεώς Του, δηλαδή η αγιότης, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η πιστότης και η αλήθεια Του. Στο Θεό αποδίδεται η ιδιότητα του Αγίου. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο Θεός είναι Άγιος? Εννοούμε την αγιότητα στον απόλυτο και τέλειο βαθμό, διότι ονομάζουμε Αγίους και ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι έχουν σχετική αγιότητα. Δηλαδή ο Θεός ουδε μία σχέση έχει προς το κακό και έχει απόλυτη αγαθότητα. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε η θέλησή του ταυτίζεται προς την αγαθότητα. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ο Άγιος. Ο προφήτης Ισαΐας σε ένα όραμά του είδε τους αγγέλους γύρω από το θρόνο του Θεού και τους άκουσε να υμνούν το Θεό ως εξής: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης σου. Ο ίδιος ο Θεός λέει για τον εαυτό του ότι είναι Άγιος, γι' αυτό και οι άνθρωποι, τα πλάσματά του οφείλουν να είναι και αυτοί Άγιοι. Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Θεός δεν έχει ουδε μία σχέση με το κακό. Η κακία και τα πάθη είναι σημείο ατέλειας και αδυναμίας, ενώ ο Θεός, όπως γνωρίζουμε, είναι αιών τέλειον και παντοδύναμο. Με τα παραπάνω, λοιπόν, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, εννοούμε ότι είναι απόλυτα ηθικά καθαρός. Η δικαιοσύνη είναι μια ακόμα ιδιότητα του Θεού που συνδέεται με την αγιότητά Του. Τι γνωρίζουμε για τη βασική και θεμελιακή αυτή ιδιότητα του Θεού? Πράγματι, επειδή ο Θεός επιθυμεί να βασιλεύει ηθική τάξη στη ζωή των πλασμάτων Του, γι' αυτό αμείβει μεν αυτούς που τηρούν τους ηθικούς νόμους Του, τιμωρεί δε τους παραβάτες Τους, αποδίδοντας έτσι δικαιοσύνη κατά τα έργα Αυτών. Πόσο σχετίζεται η δικαιοσύνη του Θεού με την ανθρώπινη δικαιοσύνη? Οι άνθρωποι δικαστές έχουν ανάγκη μαρτύρων. Ο Θεός όμως δεν έχει ανάγκη μαρτύρων, διότι είναι παντογνώστης και πανταχού παρών. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη προβλέπει τιμωρίες των ενόχων και αθώνει εκείνους που κατηγορούνται ως παραβάτες του ηθικού νόμου. Δεν τους αβίβει όμως για την προσήλωσή τους σε αυτόν τον ηθικό νόμο. Η δικαιοσύνη του Θεού εκδηλώνεται και κατά την παρούσα ζωή και μάλιστα κατά διάφορους τρόπους, με την προστασία των δικαίων και αναρέτων και την τιμωρία των φαύλων και αμαρτωλών. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί του εργαζομένου του αγαθών, γράφει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ποια όμως εξήγηση μπορούμε να δώσουμε για την βραδύτητα που πολλές φορές ο δικαιοκρίτης Θεός επιβάλλει τιμωρίες στους παραβάτες του νόμου? Ο Θεός επιθυμεί την μετάνοια του αμαρτωλού με σκοπό τη σωτηρία του. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείες ελθύνε. Σαν σοφός παιδαγωγός που αποβλέπει στη σωτηρία μας, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους και στον κατάλληλο καιρό. Τελικά όμως η δικαιοσύνη του Θεού θα αποδοθεί με πληρότητα καταπληκτική κατά την ημέρα της κρίσεως στη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό και η μέρα αυτή λέγεται ημέρα οριγής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίες Θεού. Παρά τα νοτέρω, υπάρχει ένα ερώτημα. Ο Θεός είναι δίκαιος. Πώς όμως επιτρέπει να επιπλέει και να προοδεύει ο αμαρτωλός, ενώ ζει ο αμαρτωλό και άδικο, ο δε δίκαιος και καλός άνθρωπος που υπακούει στο θέλημα του Θεού πολλές φορές αδικείται και περιφρονείται? Εμείς βλέπουμε την επιφάνεια που δεν είναι πάντοτε η πραγματικότητα. Ο Θεός βλέπει το βάθος και κρίνει καταξίαν τα πράγματα. Η παρούσα ζωή είναι στίβος και αγώνας. Παλεύει το κακό να επιβληθεί και το καλό αγωνίζεται να επικρατήσει. Κατά τη φάση του αγώνα μη σπέβδουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
Σε ορισμένες φάσεις φαίνεται να κυριαρχεί το κακό, όμως αυτό δεν είναι το τέλος. Το τέλος ανήκει στον δικαιοκρίτη Θεό. Ο Θεός παρατείνει το χρόνο της αποδόσεως του δικαίου για να δώσει ευκαιρία στον αμαρτωλό για μετάνοια και σωτηρία, και στο δίκαιο για να του δώσει ευκαιρία να φανεί άξιος αμοιβών αιωνίων και παντοτινών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα τολμήσουμε να προβάλλουμε δικαιολογίες για την επίγεια συμπεριφορά μας. Η χριστιανική θρησκεία θεωρείται και είναι η θρησκεία της αγάπης. Και αυτό διότι η αγάπη είναι η σπουδαιότερη ιδιότητα του Θεού, και αυτή την αρετή απαιτεί από τους οπαδούς της. Ο μη αγαπών ουκέγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται στις σχέσεις και ενέργειές του με τα δημιουργήματά του. Ποιες είναι οι σχέσεις και ενέργειες αυτές του Θεού που αποκαλύπτουν την αγάπη του? Η δημιουργία του κόσμου και το ότι πρίκησε όλα τα όντα με ιδιότητες και όργανα με τα οποία μπορούν να είναι ευτυχισμένα. Η απολύτρωση του κόσμου δια του μονογενού Υιού του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή αποδεικνύει την άπειρη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους, διότι παρότι είσαι αμαρτωλή και ασεβής, παρέδοκε αυτόν υπέρ της σωτηρίας μας. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, είναι πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον.

συγχώρηση του αμαρτωλού. Από αγάπη ο Θεός συγχωρεί τον μετανοούντο αμαρτωλό και δέχεται αυτόν με χαρά, όπως ο φιλόστοργος πατέρας δέχθηκε τον άστοτο γιο κατά την παρεμβολή του ασώτου. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται επίσης με την πρόνοια του και για τα ελάχιστα δημιουργήματά του, μέχρι σημείου ώστε, όπως λέει ο Κύριος, χωρίς το θέλημα του Θεού δεν μπορεί να πάθει κάτι ούτε ένα στρουθείο, και εν εξ αυτών ουπεσείται επί την υγιήν άνευ του Πατρός ημών. Ό,τι αγαθό έχουμε το οφείλουμε στην αγάπη του Θεού. Τι έχεις, ο ουκέλαβες, ρωτά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Τι να πούμε για την ψυχή που μας έδωσε ο Θεός και τα πνευματικά αγαθά που μας παρέχει, για την πνευματική τροφοδοσία και την εξύψωση της ψυχής μας. Τι έχουμε να πούμε για την κυβωτό της σωτηρίας μας στην Εκκλησία μας, που είναι για μας το ταμείο της Θείας Χάριτος. Τι θα λέγαμε επίσης για τα ζωοπάροχα μυστήρια με τα οποία μας προσφέρεται η σώζουσα Θεία Χάρις. Ατέλειωτες οι ενέργειες του Θεού που μας μιλούν για την αγάπη Του. Και εμείς πώς θα ανταποκριθούμε στις εκδηλώσεις της αγάπης Του? Η απάντηση απλή και περιεκτική: εάν αγαπάτε με, τα σαντολάστα σε μας τηρήσατε. Αυτό είναι το αντίδωρο της αγάπης μας προς το Θεό. Η αγάπη μας, η οποία πρέπει να είναι η ανώτερη πάσης άλλης αγάπης και εκείνης προς αυτούς ακόμα τους γονείς, τα παιδιά μας, όπως ακριβώς μας δίδαξε ο Κύριος. Οφειλών πατέρα η μητέρα υπερεμέ ουκέστημο άξιος, και οφειλών Ιώνη θυγατέρα υπερεμέ ουκέστημο άξιος. Ο Θεός, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή, είναι αυτή η αλήθεια, και την αλήθεια υποστηρίζει και προστατεύει στη ζωή των ανθρώπων. Ο Θεός αληθείς εστίν, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Και ο Κύριος λέει περί του Θεού Πατρός, ο πέμψας με αληθείς εστί. Γι' αυτό και γενική είναι η πίστη ότι η αλήθεια προέρχεται εκ του Θεού, το δε ψεύδος εκ του διαβόλου, ο οποίος μόνο με το ψεύδος μπορεί να παρασύρει τους ανθρώπους το κακό. Παράλληλη ιδιότητα προς την αλήθεια του Θεού είναι και η πίστη, η αξιοπιστία. Ο Θεός είναι αληθινός και αξιόπιστος. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος, πιστός, τι εννοούμε? Με την πιστότητα εννοούμε ότι ο Θεός εκπληρώνει πάντοτε τόσο τις επαγγελίες Του, τις υποσχέσεις Του, όσο και τις απειλές Του εναντίον των αδίκων και φαύλων. Και για την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού προς τους δικαίους, ας θυμηθούμε τη στάση του Θεού απέναντι στον Αβραάμ και τους απογόνους Του. Όλες τις υποσχέσεις Του τις εξεπλήρωσε στο ακέραιο. Για την πραγματοποίηση δε των απειλών του Θεού εναντίον των αδίκων και φαύλων, ας θυμηθούμε την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, όπως και τις τιμωρίες που υπέστη ο Ισραηλιτικός λαός όταν απομακρυνόταν από τον αληθινό Θεό. Στην προς Εβραίους επιστολή του ο Παύλος γράφει: είδαμε γάρ τον υπόντα, εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Και πάλι, Κύριος κρίνει των λαών αυτού, φοβερόν του εμπεσίν ισχύρας θεουζόντος. Δηλαδή, ορισμένος θα τιμωρηθεί σκληρά αυτός που περιφρόνησε το πνεύμα που μας παρέχει τη Θεία Χάρη. Διότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός, ο οποίος είπε «Δικό μου δικαίωμα είναι η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω την ανταπόδοση», λέγει ο Κύριος. Και πάλι έχει λεχθεί στη Γραφή «Ο Κύριος θα κρίνει και θα δικάσει το λαό Του». Και είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει πάντοτε. Και αν οι άνθρωποι επιστούν, ο Θεός μένει πιστός και δεν μεταβάλλει τις βουλές και τις αποφάσεις Του, διότι δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό Του. «Ή επιστούμεν», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «εκείνος πιστός μένει, αρνήσασθε εαυτόν ουδύνατε. Και πιστός εστίν ο Θεός και δίκαιος». Και στην Αποκάλυψη διαβάζουμε: «Καλούμενος πιστός και αληθινός».
με όσα είδαμε περί της ουσίας και των ιδιοτήτων του Θεού στην προηγούμενη και τη σημερινή μας συνάντηση, λάβαμε κάποια γνώση του Θεού περισσότερη εκείνης που ίσως είχαμε. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτό που είναι δυνατό να γνωρίσει ο άνθρωπος για το Θεό, αυτό του το αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Μην ξεχνάμε, χωράει στο ποτήρι ο ωκεανός. Ποτήρι είναι ο νους μας και ο ωκεανός η απεραντοσύνη του Θεού. Ωστόσο ο Θεός μας δίνει τόσες γνώσεις όσες είναι ανάγκη για τη σωτηρία μας και ποτέ δεν ικανοποιεί την φιλοπερίεργη διάθεσή μας. Τέλος, είναι ανάγκη να γνωρίσουμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό, διότι μόνο δι' αυτού μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό, προσέχοντας μια συμβουλή του Ιερονύμου Εκκλησιαστικού Συγγραφέως της Δυτικής Εκκλησίας του 4ου αιώνα. Όσοι βαθύνε περί Θεού φύσεως ενόμησαν, εις αιρέσεις ετράπησαν.

Ιερές Παρενέσεις των Γερόντων της Όπτινα. Ο κόσμος της καθημερινότητας. Οι εγκόσμιες υποθέσεις είναι τόσο πολυάριθμες, ώστε ζήτημα είναι αν μπορούν να φτάσουν στο οφειλόμενο πέρας έστω και σε 100 χρόνια, και φαίνονται τόσο σημαντικές ως να μην επιδέχονται ουδεμιάς αναβολής. Μόνο τα έργα τα ευχάριστα στο Θεό προς δυστυχία μας μπορούν να αναβληθούν άφοβα, αλλά ως το πρωί, αλλά ως το πρωί, αλλά ως το επόμενο καλοκαίρι και μερικά ως τα βαθιά γεράματα. Γι' αυτό και συχνά συμβαίνει να μείνουν ανεκπλήρωτα, κάτι για το οποίο εγκαρδίως σας συλλυπούμε, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω κατ' ουδένα τρόπο. Μπορούμε να ελπίζουμε στον κόσμο? Και ποιον δεν κολάκευσε αυτός, και σε ποιον δεν είπε ψέματα? Πολλά υπόσχεται, προσφέρει όμως ελάχιστα. Μόνον όσοι έχουν τις ελπίδες τους στο Θεό δεν θα αμαρτήσουν, δηλαδή δεν θα διαψευτούν στις ελπίδες τους. Όσιος Αντώνιος. Κούφια λόγια. Απόφευγε τις συζητήσεις και γενικώς κάθε αμαρτία, και αν υποπέσει στο παράπτωμα, μετανόησε, και ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα γίνεις πιο έμπειρος και πιο προσεκτικός. Και το κυριότερο, ποτέ μην κυριεύεσαι από αμηχανία. Όσιος Ανατόλιος. Φυλαχτείτε από τα αστεία και τις απρόσεχτες κουβέντες όταν απευθύνεστε ο ένας τον άλλο. Αυτές οι παραδρομές της γλώσσας και τα κούφια λόγια μπορούν να σας γίνουν συνήθεια. Όσιος

0: δίδαξε ο ίδιος, αλλά και περίφημοι διδάσκαλοι που προσκλήθηκαν υπ' αυτού επαμοιβή, όπως ο Παχώμιος Ρουσάνος. Ως διδάσκαλος, ο Άγιος Επίσκοπος δεν φρόντιζε μόνο στο να μάθουν τα παιδιά γράμματα, αλλά πολύ περισσότερο για την ψυχή τους, δίχως να παραβλέπει την υγεία και την καλή διατροφή τους, δεδομένου ότι τα παιδιά έμεναν οστρόφιμοι στη σχολή.
1: Ακόμη, όπως μαρτυρεί ο περίφημος διδάσκαλος Παχώμιος, ενδιαφερόταν και για την ευπρεπή εμφάνιση και ενδυμασία των παιδιών και προς τούτο ελάμβανε ιδιαίτερη πρόνοια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. «Καλός δέει και ιστοστολίσε τόσα παιδεία». Πολύπλευρο και κοπιαστικό το έργο που επιτελούσε κατέπληξε τους πάντας και τόσο μεγάλη ήταν η ακτινοβολία του προσώπου, όπου τόσο ο λαός όσο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον τίμησαν. Εκείνος όμως παρέμεινε ταπεινός και συντετριμμένος πάντοτε απέναντι του πλάστη και των αδελφών του. Χαρακτηριστικό δείγμα της ταπείνωσής του είναι εκείνο που ίδιος γράφει προς τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ. «Ικτράντε δέοι συνάκουσον ευτελού σου οικέτου, ευχήστε και δεήσιος αμαρτωλού και θήτου».

εργάστηκε, μόχθησε ως καλός ποιμένας για 25 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Επίσκοπος Μυθύμνης Ιγνάτιος. Και όταν αισθάνθηκε τις δυνάμεις του να υποχωρούν στην ηλικία περίπου των 60 χρόνων, παρετήθη του επισκοπικού θρόνου και απεσήρθη στη Μονή Λιμόνος για να ζήσει εκεί με ησυχία τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Τον περισσότερο καιρό τον περνούσε σε ένα μετόχι ενδιάμεσα των δύο μοναστηριών αφιερωμένων στους Αγίους Αναργύρους, που απήχε μισή ώρα από τη Μονή Λιμόνος. Ένα λιθόστρωτο που σώζεται μέχρι σήμερα ένωνε το μετόχι με το μοναστήρι. Ανερχόμενος δε και κατερχόμενος, σημειώνει ο βιογράφος του, των λιθόστρωτων δρόμων εκάθητο επιβράχου, έχοντος έτερων βράχων ως εξευτός ριτσίνοτων, εις τον οποίον υπάρχει λαξευτός σταυρός. Κάποτε δε, όταν περπατούσε στον λιθόστρωτο δρόμο, ερχόμενος προς το ανδρικό μοναστήρι Λιμόνος, ξέσπασε ξαφνικά κατακλυσμιαία βροχή. Τότε εκείνος, για να προφυλάξει τουλάχιστον την πλάτη του από τη βροχή, ήρθε και την στήριξε σε ένα βράχο. Και ο φιλόξενος εκείνος βράχος, σεβόμενος την αγιότητά του, υπεχώρησε, σχηματίζοντας ένα κύλωμα, αγκαλιάζοντας έτσι προστατευτικά την κεφαλή και τους ώμους του σώματος του Αγίου. Τον διαφύλαξε έτσι από τη δυνατή βροχή και μέχρι σήμερα σώζεται ο τύπος επί του βράχου.

Και όσιος ασκητής, όταν με το προγνωστικό του χάρισμα κατάλαβε ότι εγγίζει το τέλος του, κάλεσε τα πνευματικά του τέκνα, το πλήθος δηλαδή των μοναχών, και αφού τους προείπε τις περιπέτειες και τις σκληρές δοκιμασίες που θα υποστούν τα δύο μοναστήρια του, τους παρακάλεσε να τηρήσουν τις εντολές του, γραπτές και άγραφες, και το σκήνομά του να το ενταφιάσουν στη γυναικεία μονή της Παναγίας της Μυσηνιώτισσας και ουδέποτε να το ανακομίσουν. Ασφαλώς για να μην φανερωθεί η αγιώτης του και λάβει έτσι τιμή από τον κόσμο. Οι μοναχοί τον είχαν περικυκλώσει γύρω από την κλίνη του και θρηνούσαν, και εκείνος ως πατέρας φιλόστοργος τους νουθετούσε, και καθώς μιλούσε η ψυχή του φτερούγησε στους ουρανούς. Ήταν 14 Οκτωβρίου του έτους 1567.

0: το σώμα του σύμφωνα με την επιθυμία του ετάφη στη γυναικεία μονή της Παναγίας Μυρσινιώτισσας, όπου μέχρι σήμερα σώζεται ο τάφος του μπροστά από το τέμπλο του Καθολικού. Στη συνείδηση του ποιμνίου του, ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν Άγιος ήδη από τη ζωή του. Η ενάρετη πολιτεία του, η θεόπνευστη διδασκαλία του, τα υπερφυσικά του χαρίσματα, τα θαύματα, όλα τον είχαν επιβάλει στις ψυχές των συνανθρώπων του. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Ιερεμίας το 1578 σε συγγύλιό του τον χαρακτηρίζει Άγιον. 15 χρόνια μετά την κοιμησή του, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σίλβεστρος ήρθε στη Λέσβο για να επισκεφθεί τον επίσκοπο Μυθύμνης Ιγνάτιο, δίχως να γνωρίζει το τέλος του. Όταν έμαθε για την κοίμησή του, έκλαυσε πικρός, διότι δεν αξιώθηκε να τον δει ζώντα, και παρά την απαγόρευση του Αγίου ζήτησε να του ανοίξουν τον τάφο. Και ενώ ήταν γονατισμένο στην πλάκα του τάφου, μια άρρητος ευωδία πλημμύρισε όλο τον ναό. Βέβαιος πια για την αγιότητα του Ιγνατίου, προχωρεί στο άνοιγμα του τάφου. Ανέκφραστη θεία ευωδία που ανεδίδεται από τα ιερά του Λείψανα, τα οποία φυλάσσονται στις δύο μονές του, ο δε Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σίλβεστρος χαρακτηριστικά έγραψε: «Αυτοχήρος ανακομιδήν ποιήσας εις το εαυτού Λείψανον εύρων αυτών τίμιον και μυροβλητούντα ως και τα έργα και ο βίος αυτού εμαρτύρη».
1: Άπειρα είναι και τα θαύματα του Αγίου Ιγνατίου, στα οποία όμως ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε. Τελειώνοντας, ένα μόνο επισημαίνουμε για τη μεγάλη αυτή μορφή της Λέσβου, ότι πράγματι ο Άγιος Ιγνάτιος Μυθύμνης ανεδείχθη Χριστού θεράπων, υπόδειγμα ιερέως, και έπειτα ποιμένος, ο οποίος όλης του της δυνάμεις της διέθεσε στη δόξα του Κυρίου και στην ενίσχυση των χριστιανών στους δύσκολους καιρούς της φοβερής δουλείας.

0: χρόνος μας όμως έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν σήμερα μαζί μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως Κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κύριου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρία, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας τον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου.

0: και Αγίος ο μάρτυρος Ανδρέου του εν Κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, ο Εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. Τριακοστή τρίτη έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε τα Βασιλεία ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο Κύριο Θεός με καλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσω να βαλόμενο σου όσο σημάδιο. Εκτείνω τον ουρανό νοσί δέρινος εγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς συνέβη την επίβαση αυτού περιπατών ευτερίων ανέμων. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνεται την ασφάλεια ναυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού εκ των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επικοιμήσεως σου φεύξονται από φωνή γροντή σου δηλιάσουση. Αναβαίνωση νόρη κατεβαίνωση παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίωση αυτά. Όριο μέθο που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουση καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρων πειρά σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξαναδένο φόρτων της κτίνεσή και φλόει την δουλεία των ανθρώπων. Του εξαδαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Ο Γιάννης καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κορταστήσονται ταξίδια του πεδίου ή κέντρη του λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έξος υπερογκού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της Ελλάδος πέτρα κατά πηγή της λαγωγής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έργο τη δύση αυτού έθνους σκόρπιος και γέννητο νύξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκύμνη οριόμενη του ερπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

επιρρούφη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί πηγαίνουν και στην αριθμό σου μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω σου έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέμπρος ο κόσμος δούμε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσον εχριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισογούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Ευφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόπνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ θα ευφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπεν ανατολή από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτού σε πλόγη ψυχή μου το Κύριο. Ο ήλιος όλο τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και η γέννη το νίξει. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα εσουφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νύν και αεί και εισόνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου ημάς καθάπρε πίσα με ρεπίσε. Ευλογητός η Κύριε τη δεξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέδεισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα του χειρό σου μη παρήνεις. Συμπρεπιένω, συμπρεπίνω, στη δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

για την δούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σίγα του φοβερού και φιλανθρώπου κριτή, σύντομη περνάντα και χαλά. Του δε αυτών υπέρα ξαναρχένα, που την εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σών περιμένοντε έλεο και τη συναπεριδοεχόμενη σωτηρία. Πώ διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάσα δικημένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία του προηγούμενου.

Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα διγενήντι αεί και εις τους αιώνας των νεόμεν Παναγέτρια ασυλέσουν ημάς. Κύριε Λάση, με τις φωτές που τα συγχώρησαν τους ανομίες μηνά και επίσκεψε και ίαση τα ασθένειας ημών. Έλε και τροματός, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα διγενήντι αεί και εις τους αιώνας των νεόμεν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσο τον ουρανό και επιθυμεί στον άνθρωπο, μόνο τον οποίο σου δώσουμε σήμερα. Για άφεση είναι τα πείματα ημανό και εμεί αφήμα τη οφειλατισμών. Και μη εισενέγγιση μα πειρασμών, αλλά λύσε η μα από το πονηρού. Ότι σου

πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Δεδιδεώμεθα υπέλευ ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των πολλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθών.

0: σου Θεός ημών την Αγία και μόνη τον πίστη, πνευσιβόν και ορθοδόξον Χριστή ενός του Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρου στεών λόγων τεκούσα, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκαια Ήκη στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Παναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών. Εις πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων, θείων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Παριθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, Πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης, ότι μνήμην επιτελούμεν και πάντων.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρία, με θέορτος Εσπερινός και παρακλητικός κανόνας τον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, Εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του Ενδύ και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία. 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος. Στην αρχή κρατικών εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες. Ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.
1: Λαογραφικές σελίδες. Μια εκπομπή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για τον λαϊκό πολιτισμό. Την ευθύνη για την εκπομπή έχει η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας.

0: Στην σημερινή εκπομπή, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επιμελούνται και παρουσιάζουν η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φλαγωγραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και ο Βαγγέλης Καραμανές, ερευνητής του ίδιου κέντρου. Την επιμέλεια της μουσικής είχαν η Ζωή Αναγνωστοπούλου και ο Νίκος Ξανθούλης. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αρχίσαμε την εκπομπή μας με το «Βρέχει ο Θεός και βρέχομαι», ένα τραγούδι από τη Μακεδονία. Είναι μια ηχογράφηση που έκανε ο Σταύρος Καρακάσης το 1960 στον πολύγυρο της Χαλκιδικής. Προέρχεται από το CD που συνοδεύει τον τόμο 3 των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, έναν τόμο που εκδόθηκε από το Κέντρο Ολογραφίας το 1968 από τον Γεώργιο Σπεριδάκη και τον Σπυρίδωνα Περιστέρη και επανατυπώθηκε εκ νέου πριν λίγα χρόνια και συνοδεύεται πλέον όχι από ένα δίσκο βινιλίου όπως παλιά αλλά από ένα διπλό CD. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για τον χρόνο και το εορτολόγιο στο παραδοσιακό πλαίσιο, στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού. Είπαμε ότι ο χρόνος για τον λαϊκό άνθρωπο δεν είναι μια έννοια αφηρημένη, είναι κάτι συγκεκριμένο και είναι η εμπειρία του. Είναι ο καιρός που κάνει, το κρύο, η ζέστη και οι εργασίες που εκτελεί ο παραδοσιακός άνθρωπος σε κάθε στιγμή του έτους στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας και στο πλαίσιο του φυσικού περιβάλλοντος όπου ζει. Κυρία Καμιλάκη, η εποχή που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εποχή όσον αφορά τα μετεωρολογικά, την εμπειρία του καιρού, κάπως ευμετάβλητη, κάπως πιο ταραγμένη ίσως.
1: Πράγματι είναι, το βλέπουμε πόσο εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζει ο καιρός και από τη ζέστη σχεδόν την

0: νησιάτικη χθες. Πέσαμε στην χειμωνιάτικη, στο χειμωνιάτικο κρύο σήμερα με τους βοριάδες. Κάτι το οποίο είναι φυσικό για αυτή την εποχή, όπως και την άνοιξη. Είναι ο καιρός ο οποίος αλλάζει γρήγορα και γι' αυτό και είναι και πιο επικίνδυνος για την υγεία και για την γενικότερα και για τους ανθρώπους και για τα ζώα αλλά και για τα φυτά. Παλιότερα βέβαια αυτές τις αλλαγές του καιρού, επειδή περισσότερο έδιναν περισσότερη σημασία στον καιρό και στις αλλαγές του,
1: εξαρτώνταν και όλες
0: και εξαρτώνταν άμεσα οπωσδήποτε, τις πρόσεχαν περισσότερο και τις προέβλεπαν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή τις περίμεναν και έτσι ήταν προετοιμασμένοι. Σήμερα εμείς έχουμε λιγότερη εξάρτηση από τις καιρικές μεταβολές, οπότε δεν μας επηρεάζει άμεσα στις καθημερινές μας ασχολίες.
1: Και όταν ίσως μας επηρεάζει, τις θεωρούμε και ακραίες.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς να είναι πάντα.
0: Είναι πολύ, πολύ εύκολο σήμερα να χαρακτηρίζουμε ακραίες όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο παραδοσιακός άνθρωπος ήξερε ότι και το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι εποχές που πρέπει να τις προσέχει ιδιαίτερα και για την υγεία του, για να προφυλάσσεται, αλλά και γενικότερα και για τις καλλιέργειες, για τη σοδειά του. Πρόσεχε λοιπόν ό,τι είχε σχέση με τις μεταβολές του καιρού, τι έκανε. Πρόσεχε τα φυσικά φαινόμενα, τον ουρανό, στην Ανατολή και στη Δύση, τα σύννεφα, το χρώμα που έπαιρναν τα σύννεφα, τον τρόπο με τον οποίο βοσκούσαν τα ζώα. Αν τα έβλεπε βιαστικά, έλεγε σίγουρα κάτι θα συμβεί. Πρόσεχε πάρα πολύ για το πώς θα φυσούσε, από πού θα φυσούσε ο αέρας, το πώς θα συμπεριφερόταν η γάτα. Έτσι με αυτούς τους τρόπους προσπαθούσε να δει πώς θα εξελιχθεί η επόμενη περίοδος, η επόμενη μέρα αλλά και οι επόμενες μέρες. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο ήταν προφυλαγμένος. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό, πρόσεχε και σε πιο μακροχρόνια περίοδο το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.
1: Στον κύκλο του έτους
0: υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη εξοικείωση από την παρατήρηση και μπορούσαν να προβλέψουν για περισσότερο χρόνο το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

0: σε αγάπη μου η καινούρια.
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι από την ΚΕΑ, το οποίο κατέγραψε ο Γεώργιος Σπυριδάκης το 1960 και δείχνει πολύ καλά αυτή την εμπειρία του καιρού, παραστημό παραγλυμό, με έβαλα να για να θερήσω, για να με δέρνει ο άνεμος και ο ήλιος να για να μαυρίσω. Ο παραστημός είναι το μέσα μέρος, το εσωτερικό του χωραφιού, ενώ παραγλυμό σημαίνει το έξω μέρος του χωραφιού. Ήταν μια εμπειρία των καιρικών συνθήκων η οποία ήταν οπωσδήποτε έντονη και σε κάθε περίπτωση ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, ιδίως αν ζει στα αστικά κέντρα ή ενδεχομένως ακόμα και αν ζει στην επαρχία, αν διάγει έναν τρόπο ζωής κάπως αστικό.
2: Βέβαια, μα σήμερα δεν θερίζει κανείς άλλωστε με το δρεπάνι και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να τον κάψει ο ήλιος ούτε να αντιμετωπίσει τον αέρα, που κάποιες μέρες του καλοκαιριού είναι δυνατός. Άλλωστε μετά το θερισμό ακριβώς τον περιμένουν αυτόν τον αέρα για να αλωνίσουν. Άλλες εποχές, άλλες τεχνικές και άλλα μέσα.
1: Πώς μπορούσαν να προβλέψουν τον καιρό σε μια πιο μακρά διάρκεια, αυτό που αρχίσαμε να λέμε πριν λίγα λεπτά, πώς μπορούσαν να προβλέψουν στο χρόνο, διάρκεια του κύκλου του χρόνου τον καιρό?
2: Υπήρχαν παρατηρήματα τα οποία ίσχυαν για όλο το χρόνο, αλλά σε δύο συγκεκριμένες περιόδους, δηλαδή στις αρχές του Μάρτη και στις αρχές του Αυγούστου, ήταν πιο εύκολο, όπως φαίνεται και είναι ακόμα, υπάρχουν και σήμερα καιροσκόποι.
1: Είναι
2: ακριβώς το καιροσκόπος με την έννοια του σκοπό, επισκοπό τον καιρό, δηλαδή προσέχω, μελετώ και με πολύ προσοχή τα καιρικά φαινόμενα και βγάζω κάποια συμπεράσματα για τους επόμενους μήνες. Καιροσκόποι λοιπόν πρόσεχαν τις πρώτες μέρες του Μάρτη και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, τα μερομήνια, και είτε από τη 1 μέχρι τις 6, είτε από τη 1 μέχρι τις 12, δηλαδή μία μέρα ανά μήνα ή μία μέρα για δύο μήνες, πρόβλεπαν πώς θα είναι ο καιρός τους επόμενους μήνες. Και πρόσεχαν πράγματα τα οποία ενδεχομένως και σήμερα να τα προσέχουν οι χωρικοί, όταν έβλεπαν να έχει κύκλο το φεγγάρι, όταν έβλεπαν να έχει αλώνιο, όπως έλεγαν, το φεγγάρι, όταν έβλεπαν να έχει σύννεφα κόκκινα στη δύση και να είναι γύρω από το φεγγάρι ή γύρω από τον ήλιο. Όλα αυτά κάτι σήμαιναν. Σήμαινε ότι θα έχει αέρα, ότι θα είναι κακός ο καιρός, ότι θα είναι δύσκολος ο μήνας ή δύσκολος ο χειμώνας, θα χιονίσει, θα βρέξει. Παράλληλα όμως πρόσεχαν και τις κινήσεις που έκαναν τα ζώα, όπως ήδη αναφέραμε. Αν έτρωγαν γρήγορα, που σήμαινε ότι πρέπει να βιαστούν να μπουν, γιατί είχαν τη διέστηση ότι θα είναι οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι χειμωνιάτικες και θα είναι κλεισμένα στο μαντρί. Επομένως έπρεπε να είναι χορτάτα και έτρωγαν βιαστικά. Από τον τρόπο με τον οποίο πετούσαν τα πουλιά, αν πετούσαν πολλά μαζί, χαμηλά, αν πετούσαν ψηλά, αν το φεγγάρι ήταν ανοιχτό, είχε ανοιχτό χρώμα, αν ήταν κόκκινο, αν ο ήλιος ήταν κόκκινος κτλ. Όλα αυτά τα μάζευαν τα στοιχεία, συγκέντρωναν κάποια στοιχεία και έβγαζαν κάποιες καιρικές προγνώσεις για ένα διάστημα ενός χρόνου.
1: Ήταν λοιπόν ένα κεφάλαιο γνώσης,
2: εμπειρίας. Η εμπειρία είναι γνώση, είναι η ατελής γνώση, είναι η εμπειρία. Από εκεί και πέρα, όταν πλέον έρχεται η γνώση μέσα από τη μετεωρολογία, την γνώση την επιστημονική, αρχίζει να εξασθενεί αυτός ο τρόπος, να χάνεται σιγά σιγά, παρότι και σήμερα ακόμα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι διάφοροι καιροσκόποι οι οποίοι βάζουν και στοιχήματα. Στοιχηματίζουν για τον καιρό.
1: Ασφαλώς.
2: Και σήμερα άκουσα ένα τέτοιο
1: παράδειγμα.
2: Βέβαια, ένα περιστατικό. Και μάλιστα μέσα στο κέντρο ένα συνάδελφος είπε ότι το είχαν προβλέψει, ότι θα είναι σήμερα, θα είναι κρύο.
1: Με βάση την
2: ένας παραδοσιακός μου είπε, γνώστης του καιρού, είπε ότι σήμερα θα έχουμε
1: αυτή την απότομη μεταβολή.
2: Πολύ
1: ωραία. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.

0: Κυρβοριάς παρήγγελε σε όλα τα καράβια, καράβια παρμενίζετε, κάτεργα που κοινάτε, εμπάτε στα λιμάνια σας, γιατί θα να φυσήξω. Λέει το τραγούδι που ηχογράφησε ο Σταύρος Καρακάσης το 1960 στην Ιερισσό της Χαλκιδικής και το οποίο προέρχεται, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, από το τρίτο τόμο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών που είχε δημοσιεύσει το 1968 το Κέντρο Λαογραφίας και κυκλοφορεί πλέον η έκδοση αυτή με ένα, συνοδευόμενη από ένα διπλό CD. Ο Κυρβοριάς λοιπόν και τα καιρικά φαινόμενα προειδοποιούν τους ανθρώπους για το τι μέλη να ακολουθήσει. Πώς συμμορφώνεται μετά από αυτά τα παραγγέλματα ο παραδοσιακός άνθρωπος?
1: Συγκεκριμένα τώρα για τον Καραβοκύρη, για αυτούς που ασχολούνταν, ήταν στη θάλασσα, κάποια σημάδια που παρατηρούσαν και μάλιστα πολλές φορές ανέβαζαν το πιο νέο παιδί που είχε μακριά, είχε όραση καλή για να παρατηρήσει γύρω γύρω τον καιρό, και με βάση αυτές τις παρατηρήσεις έβγαινε και το αντίστοιχο δελτίο. Ο Κυρβοριάς λοιπόν προειδοποιεί όταν είναι να φυσήξει, βγάζει κόκκινα σύννεφα, έχει διάφορα σημάδια τα οποία λένε ότι θα έχει ανεμοθύελα, οπότε ο κάθε καράβι πρέπει να μαζευτεί σε λιμάνι. Αν το αγνοήσει αυτό, κάτι το οποίο κάνει αυτό το καράβι, το ψαριανό, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι, αυτή η εξαιρετική παραλογή, η οποία έχει και πολλές παραλλαγές από όλη την Ελλάδα, από όλο το Αιγαίο, ο Κυρβοριάς λέει θα φυσήξω, άρα όλα τα καράβια πρέπει να πιάσουν λιμάνι, και ένα καράβι του Κυρανδριά, το ψαριανό ή άλλο από άλλη περιοχή δεν υπακούει σε αυτή την εντολή, αγνοεί την προειδοποίηση και λέει εγώ δεν σε φοβάμαι. Ναι, αλλά το τραγούδι συνεχίζει ότι γέμισε η θάλασσα πανιά και οι άκρες, οι ακρογελιές δηλαδή, παλικάρια. Που σημαίνει ότι όποιος αγνοήσει τις καιρικές συνθήκες, τις συγκεκριμένες εποχές, ιδιαίτερα φθινόπωρο και άνοιξη, θα πρέπει να καταλάβει τι θα γίνει.
2: Οδηπόροι 91. Η καλή συντροφιά.
0: Είναι η εκπομπή Λαογραφικές σελίδες, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, και σήμερα την παρουσιάζουν και την επιμελούνται η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και ο Βαγγέλης Καραμανές, ερευνητής του ίδιου κέντρου. Συζητάμε με την κυρία Καμιλάκη για τον καιρό, για τις προβλέψεις του καιρού στο πλαίσιο της λαϊκής μετεωρολογίας, και μετά το τραγούδι που ακούσαμε για τον Κυρβοριά, μιλούσαμε για τις σχέσεις, για τον τρόπο που ο λαϊκός άνθρωπος προβλέπει και ζει πραγματικά μέσα, έχει την εμπειρία των καιρικών συνθήκων.
1: Και αν τα γνωρίσει, βέβαια, να γνωρίσει αυτή την εμπειρία, θα τιμωρηθεί, γιατί ο καιρός, η φύση εκδικείται πάντοτε όταν την αγνοείς. Εδώ θα ήθελα να πω περισσότερο ότι η εμπειρία αυτή δεν είναι και τόσο, γιατί έχουμε μία εντύπωση ότι ο λαϊκός άνθρωπος, ο παραδοσιακός άνθρωπος δεν είχε καθόλου γνώση σε αυτά που έκανε, μα η εμπειρία είναι γνώση, όπως είπαμε, είναι ατελής γνώση, είναι όμως ένας θησαυρός ο οποίος προέρχεται μέσα από τους αιώνες, πάνω στον οποίο χτίζουν σιγά σιγά με καινούργιες παρατηρήσεις, και με βάση αυτόν τον κώδικα ο οποίος διαμορφώνεται διαμέσου των αιώνων έζησαν όλες οι προηγούμενες γενιές. Έτσι έσπερναν, θέριζαν, αλώνιζαν, έκαναν όλες τις δουλειές τους, βέβαια ρισκάροντας πάντοτε, γιατί ποτέ δεν είναι ο καιρός, όσο και να λέμε ότι είναι προβλέψιμος, ακόμη και σήμερα που έχουμε τα τέλεια τεχνικά μέσα, βλέπετε ότι πάντοτε υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Το περιθώριο του λάθους στην παραδοσιακή κοινότητα ήταν ίσως λίγο μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα με τα τεχνικά μέσα. Παρόλα αυτά ήξεραν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, προσπαθούσαν να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στα καιρικά φαινόμενα και να είναι πάντοτε προμηθείς και όχι επιμηθείς.
0: Βέβαια η παραδοσιακή κοινότητα χαρακτηριζόταν από μια προσπάθεια να είναι αυτάρκης απέναντι σε ό,τι και αν συμβεί, είτε αυτό είναι έλλειψη τροφίμων, είτε είναι μια αναποδιά του καιρού, καθώς δεν θα έσπευδε σε βοήθειά της κανείς.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και χαρακτηριζόταν από αυτός ο οποίος είχε την έγνοια της οικογένειάς του, των ζώων του, γιατί δεν ήταν μόνο η οικογένεια, δεν ήταν μόνο τα άτομα, τα πρόσωπα ήταν και τα ζώα. Ο Προμηθέας λοιπόν, αυτός ο οποίος είχε πάντοτε γεμάτα τα μπάρια του, ήταν ο καλός νοικοκύρης. Οι υπόλοιποι ήταν πάντοτε αυτοί οι οποίοι επάθαιναν και τις ζημιές. Βέβαια και σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ δεν υπήρχε κοινωνική πρόνοια με την έννοια που ξέρουμε εμείς σήμερα, κρατικής παρέμβασης κτλ. Και όλα τα περιμένουμε από εκεί, υπήρχε πάντοτε η αλληλοβοήθεια κτλ. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε ενδεχομένως σε μία από τις εκπομπές μας να το αναλύσουμε, γιατί καλύτερα. Πράγματι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: Σαν να έρθει ένας βαρύς καιρός, ακούσαμε από τον δίσκο «Ψες ίδια στο όνειρό μου», ένα θρακιώτικο τραγούδι, ένας ζωναράδικος χορός. Και συζητούσαμε με την κυρία Καμιλάκη για τα καιρικά φαινόμενα και πώς τα ζει ο παραδοσιακός άνθρωπος. Γιατί με στόχο να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα, ειδικά αυτά που τους δημιουργούσαν προβλήματα, οι παραδοσιακοί άνθρωποι εφάρμοζαν και πρακτικές μαγικές, είτε πρακτικές που φαίνονται μαγικές. Σε μερικές περιπτώσεις ενδεχομένως δεν ήταν, αλλά είχαν μια άμεση πολύ λογική επίπτωση στο φυσικό κόσμο.
1: Θα έλεγα με βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται για μαγικές, αλλά καθαρά πρακτικές οι οποίες έχουν ως βάση τα διάφορα φυσικά φαινόμενα και τις ιδιότητες που υπάρχουν στη φύση μέσα, δημιουργούνται με βάση τα πάντοτα φυσικά φαινόμενα. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, η πρόληψη, η αντιμετώπιση ενός φαινομένου το οποίο είναι πολύ συχνό, ιδιαίτερα στον χώρο τον ελλαδικό, όπου έχουμε απότομες αλλαγές στην ατμόσφαιρα και σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα την Άνοιξη και πιο πολύ το Μάη, γίνονται οι χαλαζοπτώσεις.
0: Τις μεταβατικές έτσι περιόδους.
1: Είναι και το φθινόπωρο, αλλά το φθινόπωρο δεν είναι επικίνδυνη η χαλαζόπτωση. Και έτσι δεν την προσέχει κανείς. Την Άνοιξη, επειδή είναι πολύ εύκολο να καταστρέψει είτε τα κλίματα, τα μπέλια δηλαδή, είτε τα φρούτα που είναι στην εποχή που δένουν οι καρποί, τότε είναι πολύ επικίνδυνες οι χαλαζοπτώσεις αυτές. Τι έκαναν λοιπόν οι παραδοσιακοί μας πρόγονοι? Καταρχήν προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μεγάλο θόρυβο. Χτυπούσαν τις καμπάνες. Κάποιος πήγαινε στο κοδωνοστάσιο και χτυπούσε κοφαντικά τις καμπάνες. Μια δεύτερη κίνηση στην ίδια πάντοτε πρακτική ήταν να πυροβολούν προς την κατεύθυνση των νεφών που έφεραν το χαλάζι. Τα χαλαζοφόρα δηλαδή νέφη τα πυροβολούσαν. Έβγαιναν οι άντρες δηλαδή σε μια κορυφή, σε ένα λόφο και πυροβολούσαν τα σύννεφα. Εκεί που θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει μία μαγική διάσταση είναι το μαυρομάνικο μαχαίρι με το οποίο σταύρωναν, έβγαιναν οι γυναίκες συνήθως και σταύρωναν τα σύννεφα. Ή πετούσαν την πυροστιά, δηλαδή το σιδερένιο αυτό υποστήριγμα της κατσαρόλας στο τζάκι, το πετούσαν μακριά. Ενώ φαίνεται ότι μπορεί να είναι μαγική η ενέργεια του μαυρομάνικου μαχαιριού, στην πράξη πρόκειται για μια καθαρά πρακτική πρόληψης, γιατί το μαυρομάνικο μαχαίρι αφενός έχει ένα χέρι, το χέρι του είναι από κόκαλο, το οποίο είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Με την κίνηση που κάνει η γυναίκα ή ο άντρας να σταυρώσει τα σύννεφα, τραβάει τον ηλεκτρισμό, ο οποίος όμως δεν μεταβιβάζεται στο σώμα, μεταβιβάζεται μόνο στην αιχμή, την σιδερένια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν πρόκειται για μαγεία, πρόκειται για μια πράξη εκτόνωσης των νεφών μέσα από το μαχαίρι, το οποίο έχει
0: κακός αγωγός της
1: δεν αφήνει τον ηλεκτρισμό να περάσει στο σώμα και να μεταφερθεί. Εάν παρόλα αυτά είναι βρεγμένο το χέρι και βρεγμένο το κόκαλο, μπορεί να προκαλέσει πραγματικά κεραυνό και να κάψει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και το κρατούσαν πάντοτε με στεγνό πανί. Βλέπετε πόσες είναι οι προλήψεις, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία μαγική σχέση, δεν έχουν καμία σχέση με τη μαγεία. Είναι λοιπόν καθαρά πρόληψη από φυσικά φαινόμενα με τρόπους φυσικούς. Σήμερα η φυσική εξηγεί. Ο θόρυβος είναι δημιουργία οστικών κυμάτων, τα οποία απομακρύνουν τα χαλαζοφόρα νέφη. Και σήμερα, αν δούμε τι κάνει η γεωργική υπηρεσία, έχει εγκαταστήσει σε πολλούς λόφους κανονάκια, τα οποία λειτουργούν μάλιστα με ρεύμα, και πολλές φορές το ρεύμα, αν δεν έχει γεννήτρια, πέφτει και δεν λειτουργεί στην ώρα του. Αλλά παρόλα αυτά η πρακτική είναι η ίδια. Πυροβολούν τα σύννεφα για να σταματήσουν το χαλάζι ή να απομακρύνουν από την περιοχή την επίμαχη το χαλάζι.

0: ακούσαμε το κοντό το κρυθαράκι, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1983 στον προβατόνα του Σουφλίου, στον Εύρο, αλλά προέρχεται από την Βόρεια Θράκη. Μιλούσαμε με την κυρία Κατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη για τον καιρό, για τις μαγικές συνήθειες ή τις συνήθειες τις εμπειρικές που έχουν οι παραδοσιακοί άνθρωποι ώστε να προβλέπουν τον καιρό και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που τους έφερε αυτός, κυρίως στις μεταβατικές περιόδους του φθινοπόρου αλλά και της ανοίξεως. Μια που τώρα βρισκόμαστε στο φθινόπωρο, σε μια συγκυρία αλλαγής του καιρού, όπου έχουμε απαγορευτικό στα πελάγη και έχουμε προβλήματα στις γεωργικές καλλιέργειες, ποιες ήταν αυτές οι εργασίες που κυρίως παραδοσιακά ή και σήμερα βέβαια γίνονται στον αγροτικό και τον γεωργικό χώρο?
1: Αυτή η εποχή, αν δούμε, είναι μια εποχή αρκετά με μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τις γεωργικές εργασίες. Και γιατί είναι καταρχήν όλα τα φρούτα έτοιμα για συγκομιδή από τα σταφύλια που έχουμε το πανηγύρι ουσιαστικά του τρίγου, για το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο καιρός. Δεν πρέπει να βρέχει. Δεν πρέπει να αφήσουμε πολύ καιρό τα σταφύλια να βρέχονται στο αμπέλι, γιατί δημιουργούνται προβλήματα, αφενός σαπίζουν αφετέρου, χάνουν σε δύναμη, και γι' αυτό πρέπει να μαζευτούν γρήγορα, πρέπει να μπουν στο βαρέλι για να αρχίσει η ζύμωση. Και αν δούμε μια σειρά από Αγίους αυτή την εποχή, οι περισσότεροι από αυτούς προστατεύουν το κρασί να μην ξυνήσει, να μην χαλάσει, να γίνει καλό, να γίνει δυνατό. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από γιορτές οι οποίες αφορούν την ζύμωση του κρασιού και όλη αυτή την διαδικασία, την προετοιμασία για να γίνει καλό το κρασί.
0: Το τρίγου είναι χαρακτηριστικό, έτσι, ο Άγιος Γιάννης, ο θεολόγος στις 26 Σεπτεμβρίου, που τοπικά στην Αιτωλία είναι ο Άγιος Γιάννης
1: ο Σπαζοκάρδης ή ο Σπαζοκαρούτας, όπως έτσι λέμε, αυτός που βοηθάει στο να μην κραγούν από τη ζύμωση τα βαρέλια, τα μεγάλα, οι καρούτες, οι κάντες, και πρέπει να του δώσουμε και εκείνου αυτό που του αναλογεί, δηλαδή να το αποδοθεί η τιμή, ώστε να γίνει καλά η ζύμωση και να μην συντελέσει στο να σπάσουν τα βαρέλια από τη ζύμωση. Πάντοτε ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να προσφύγει σε μια δύναμη πιο μεγάλη από εκείνον για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά που κάθε μέρα αντιμετωπίζει στη ζωή του, δηλαδή τις πρακτικές εργασίες.
0: Το κρύο που έρχεται. Μια καταγραφή από την Χίο, που ο Αγιάννης είναι ο μέσα κρεβατάς. Δηλαδή από εκείνη τη μέρα πάβουν πια να κοιμώνται έξω στην Ήπεθρο και κουβαλούν τα κρεβάτια μέσα, γιατί ο καιρός αρχίζει να γίνεται πιο ψυχρός.
1: Άλλωστε μεγαλώνουν οι νύχτες, η μέρα είναι αρκετά μικρή, έχουμε ήδη μπει στο μίκρεμα της μέρας και το μεγάλωμα της νύχτας μέχρι και το Δεκέμβριο, οπότε θα αρχίσει πάλι να μεγαλώνει κατά ένα σπυρί η μέρα. Και αυτή η διαδικασία θα μας οδηγήσει, δηλαδή οι παρατηρήσεις όλες αυτές θα πρέπει να μας βοηθήσουν στο να κάνουμε καλά τη σπορά.
0: Να πούμε για τη σπορά στη συνέχεια.

0: Ακούσαμε λοιπόν το «Αραδιαστείτε στο χορό», ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο Ελληνοχώρι του Δημοτήχου, και μιλούσαμε με την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη για, τις καλλιέργειες και για, για τον καιρό και για την εμπειρία του φθινοπόρου αυτού του καιρού και τις ασχολίες των ανθρώπων αυτό το διάστημα. Και λέγαμε λοιπόν για την σπορά.
1: Ναι, πριν να σας απαντήσω για τη σπορά, θα ήθελα να απαντήσω σε ένα ακροατή μας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, γιατί ο διάλογος προάγει πραγματικά τη σκέψη μας. Θα ήθελα να πω ότι προφανώς έχει δίκιο όταν λέει ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, προσφεύγει σε έναν συγκεκριμένο Θεό, τον προσωπικό Θεό, τον Χριστό. Έχουμε όμως και τους Αγίους σε όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε ένα ερωτολόγιο πλουσιότατο κάθε μέρα σχεδόν. Ο άνθρωπος, ο καθημερινός, ο απλός άνθρωπος, έχει ανάγκη από τη βοήθεια αυτή. Δεν είναι μόνο ο Χριστός, είναι και οι Άγιοι και είναι και η Παναγία. Βέβαια είναι και ο λαός λέει πολλές φορές, αν έχω την Παναγία ή τον Χριστό δεν έχω ανάγκη από τους Αγίους, αλλά οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι μεσολαβούν πραγματικά την κάθε μέρα για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να προκόψουν οι εργασίες του καθενός. Αυτό δεν είναι μόνο των χριστιανών, είναι και άλλων και παλιών αρχαίων θρησκείων, και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τους θεούς τους. Εμείς έχουμε τους Αγίους. Όσον αφορά τώρα την σπορά, ελπίζω ότι έδωσα την απάντηση, και καλό θα είναι να μας θυμίζουν και οι ακροατές ότι μας παρακολουθούν και που είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Οι επιστήμονες δεν είμαστε τόσο συνηθισμένοι στις ζωντανές, ας το πούμε έτσι, εκπομπές.
1: Ευπρόσδεκτες πάντως είναι οι ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να πω ότι για τη σπορά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αρκετή ώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι της εποχής αυτής ακριβώς. Ο παραδοσιακός άνθρωπος πρόσεχε ώστε να είναι στεγνό το χώμα, αφού έχει βρέξει βέβαια, για να μπορέσει να σπείρει και να μην πάει χαμένο ένα μεγάλο μέρος από το σπόρο. Είναι όλα συστρέφονται αυτή την εποχή γύρω από ένα πολύ μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας, τον Άγιο Δημήτριο, όπου στην Άνοιξη με τον Άγιο Γεώργιο. Και ο μεν Άγιος Γεώργιος είναι ο γνωστός κορποφαμελίτης, αυτός που διασπείρει τις οικογένειες στα βουνά και στα χωράφια. Ο Δημήτρης είναι αυτός ο οποίος μαζεύει τις οικογένειες γύρω από ένα τζάκι, από μια εστία, και θεωρείται ο Άγιος ο οικογενειακός Άγιος και ο Άγιος της Σποράς.
0: Πράγματι, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι ένα ορόσημο μέσα στο έτος, γι' αυτό θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή αποκλειστικά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και σε αυτό το χρονικό ορόσημο. Θα κλείσουμε εδώ την εκπομπή αυτή ακούγοντας ένα τραγούδι από την Ήπειρο, από τη Ζήτσα συγκεκριμένα, τη Μιλίτσα.

ιστορικές σελίδες. Μια εκπομπή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για τον λαϊκό πολιτισμό. Την ευθύνη για την εκπομπή έχει η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κύριου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρία, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας τον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, ο εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση εκκλησιαστικής
τέχνης Ορθοδοξία. 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

14 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. 14 Οκτωβρίου και η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, του εν Κύπρου Επισκοπεύσαντος.

και τρόπον μέτοχος και θρόνος διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξην εύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν διε τούτο των λόγων της αληθείας ορθοντομών και την πίστη εν ήθλη σας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Στο συναξάριο του Αγίου Θεράποντος αναφέρεται πως ο Άγιος γεννήθηκε στην Αλαμανία, δηλαδή στη Γερμανία. Οι γονείς του άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς και στολισμένοι με πολύ κατά Θεόν αρετή, φρόντισαν από ενωρίς να φυτέψουν στην ψυχή του παιδιού τους την αγάπη του Χριστού. Και ο κόπος τους βραβεύτηκε πλούσια. Ο μικρός Θεράπων με την μόρφωση που πήρε από το σπίτι του κατόρθωσε από αυτή την παιδική ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε τέτοια πρόοδο ώστε κανένας από τους συνομιλικές του να μην μπορεί να παραβληθεί μαζί του. Περισσότερο ξεπερνούσε την ηλικία του η φιλομάθεια και η αρετή του. Τα υλικά αγαθά που είχαν οι γονείς του τα κοίταζε με αδιαφορία. Δεν τον συγκινούσαν. Εκείνο που τον συγκινούσε και τον έθελε κυριολεκτικά ήταν ο λόγος

οποίο προτιμώ πιο πολύ από χιλιάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα. Ο νόμος του Θεού τραβούσε την καρδιά του και οι άγιες μορφές των ιερών κειμένων ήταν τα πρότυπα που είχε πάντα στη σκέψη του και προσπαθούσε να τα μιμηθεί. Έτσι μεγάλωνε το ευλογημένο παιδί. Μαζί με το λόγο του Θεού ο Θεράπων αγαπούσε πολύ να παρακολουθεί τακτικά και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τες ιερές εκκλησίες εσχόλαζε, τας θείας γραφάς καθεκάστην επαναγιγνώσκον, λέγει γι' αυτόν ο συναξαριστής. Όταν εισερχόταν στο ναό, εισερχόταν πάντα με ευλάβεια και στεκόταν εκεί με βαθιά κατάνοιξη μέχρι το τέλος. Την ώρα της προσευχής ο πιστός νέος είχε τη συνέστηση πως βρισκόταν μπροστά στο βασιλέα και τον Θεό του. Όλη η προσοχή και η προσπάθειά του στρεφόταν σε ένα σκοπό, στην απόκτηση της αρετής. Προϊούσις της ηλικίας πάσαν την έφεσιν αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσκειεν επιδούς πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτόν καθυπέβαλε, προσθέθηκε πάλιν ο συναξαριστής. Και δεν είχε άδικον ο έξυπνος νέος, αγάπησε την αρετή και έκανε το παν για να την αποκτήσει, γιατί όπως λέει και ο λόγος του Θεού, το δια την αρετή πάντα πόνον υπομένην μακάριον εστίν. Το να υποφέρει δηλαδή ένας άνθρωπος κάθε κόπο και πόνο για να αποκτήσει την αρετή είναι μεγάλη ευλογία. Είναι ευλογία, γιατί η αρετή είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά που έχουν οι άνθρωποι. Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη γη και μέσα στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρετή. Και στο σημείο αυτό ο ιερός Θεράπων μιμήθηκε τον έμπορο της παραβολής που αγόραζε μαργαριτάρια, και σαν βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας, πήρε αμέσως και πώλησε όσα είχε και το αγόρασε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Θεράπων, παραμέρισε από την καρδιά του και θυσίασε τα πάντα για να επιτύχει το ένα, να αρέσει στον Χριστό και να γίνει ο άνθρωπος της αρέτης. Οι πνευματικοί του αγώνες τον βοήθησαν να εξασφαλίσει αυτό που πόθησε, την τελειότητα των αρετών. Η φήμη του απλώθηκε παντού και ο επίσκοπος τον κάλεσε και παρά την θέλησή του τον χειροτώνησε διάκονό του και αργότερα πρεσβύτερο. Και όταν ο επίσκοπος απέθανε, τότε κλήρος και λαός στράφηκαν στον Θεράποντα και ζήτησαν να το διαδεχθεί, και η εκλογή υπήρξε στα αλήθεια πετυχημένη. Στη νέα θέση του ενάρετος επίσκοπος έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του για την πρόοδο και την ψυχική σωτηρία του λαού.

14 του μηνός Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Συγχαίρετε.

Η πάσα πόλης, Άγιοι Φεδράν, των Κυπρίων πανήγυριν σήμερον, μνήμην την Συν Πάτερ εκτελούσα ηκετικός, προβαλωμένη πρέσβην σε, έχων παρησίανουν προς Χριστόν, μη παύση ηκετεύων, του ρίσαστε κινδύνων πάντας τους πίστη δεωμένου σου. Τον θήταθλον εν ύμνης δεύτε πιστή των Κυπρίων, το μέγιστο έρισμα ιεραρχών κλαίος και μαρτύρων εις αθλητήν, συμφώνος ανυμνήσομεν, τον υπέρ της πίμνης της εαυτού το αίμα λύτρωδόντα, διονύν και πρεσβεύει αδιαλείπτος, του σωθήνε ημάς.

τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών, ιερομάρτυρος θεράποντος του Θαυματούργου, ως της και μιας στηνός εκκλησίας των κατά Κύπρων κειμένων επίσκοπος εχρημάτισε. Σπένδης Θεό θεράπων θερμό το πόθο, θερμούς σταλαγμούς αιμάτων εξαφχένος, των θείων μόσχων θεράπων αρχηθή της θείων, ξύφιδι αυτόν θείεται, ή επερ μόσχος

14 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Ιεράρχην άπαντε στο Μέγα Κλέος συμφώνος υμνοδίες μέλψομεν ως γαρνομήμος αθλήσας ίσχυνε πληθύν δαιμόνων πάσαν εις τέλος ξώνα κατεδαφίσας ναούσε γύρι. Δια τούτο και εστέφθη χειρή Κυρίου στέφος ουράνιον. Ο σοφός ιεράρχης προήθηκεν ημίν εις πανδεσίαν την εαυτού πανήγυριν δεύτεον πνευματικός ευοχηθόμεν και θεασόμεθα τα αυτού παλέσματα και την καρτερίαν. Άγγελοι γάρ επεκρότησαν αυτού τους άθλους και την Ανδρία. Δαίμονες εδραπέτευσαν ειδόλων πλάνη μαύρωτε πιστοί διδαχές αυτού ελαμπρύνθησαν. Πλήθη άπειρα δια του μαρτυρίου Χριστό προσυνέχθησαν παρού και εστέφθη στέφος ουράνιον.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 14 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά ακόμα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, των Ναζάριων και συνάθλους Τρισάμα, Θεόπροσή ξεναζαρινό το ξύφος, συντρισή Ναζάριος τμήθη δεκάτη για Τετάρτη. Μαρτύρων του Χριστού την τετράριθμον δόξαν ημνήσωμεν πιστή, εφημίες ασμάτων Ναζάριων, Προτάσιων και Γερβάσιων, Κέλσιων, ούτι ήθλησα μέχρι τομής και θανάτου, ούτι στέφανον της αυθαρσίας λαβώντες ετούσι σωθήνε ημάς. Των αθλοφόρων την άθληση τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντε σύμνης εγκομείων και οδές εμφημίσωμεν, την τετράριθμον φάλαγγα των σοφών Προτάσιων, συντούτου Γερβάσιων και των θείων Ναζάριων, άμα Κελσίο το θεηγόρο και νέο πεφινότη, ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν, καθομολογούντες των Χριστών Θεών μέγα προαιώνων βασιλεύοντα, συν πατρί και πνεύματι, νύν δε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.

αναφέρει ο στίχος του συναξαρίου των Αγίων Μαρτύρων, τον Ναζάριο και τους τρεις συνάθλους του, τους οδήγησε το ξύφος στον Ναζαρινό Θεό, στον Ιησούν Χριστόν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ναζάριος, Γερβάσιος, Προτάσιος και Κέλσιος άθλησαν στη Ρώμη μετά την τελείωση των Αγίων Αποστόλων επί αυτοκράτορος Νέρονος 57-68 μετά Χριστόν, ο οποίος από το 64 μέχρι το 68 κήρυξε σκληρότατο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες οδηγήθηκαν στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Άγιος Ναζάριος κατά το 20ο έτος της ηλικίας του διερχόταν από πόλη σε πόλη της Ιταλίας και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο οδήγησε πολλούς στη θρησκεία του Χριστού. Μετά από 10 έτη έφτασε στην Πλακεντία και στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, όπου βρήκε φυλακισμένους από τον άρχοντα της πόλεως Ανούλιο τους Αγίους Προτάσιο και Γερβάσιο. Επειδή όμως συνέχισε και εκεί να κηρύττει την πίστη στο Χριστό, τον έδιωξαν βιαίως από την πόλη αυτή. Απομακρυνθείς δε ο Άγιος από τα Μεδιόλανα, πήγε σε μια άλλη πόλη ονομαζόμενη Κύμελη, στην οποία και εξακολούθησε να κηρύττει τον Χριστό. Εκεί παρέλαβε ως συνακόλουθό του τον Άγιο Κέλσιο, που ήταν τότε παιδάκι μόλις 3 ετών. Αμέσως όμως τότε ο Άγιος συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Δινόβιο και φυλακίστηκε. Έπειτα ο Άγιος Ναζάριος, αφού απολύθηκε από τη φυλακή, έφυγε από εκεί και μαζί με τον μικρό Κέλσιο και πήγε στις πόλεις Τιβερίου, όπου και συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να προσελχεί στην πίστη του Χριστού πλήθη ανθρώπων. Ενώ δε ο Άγιος κήρυτε στα πλήθη, τον συνέλαβαν οι δολολάτρες ύστερα από προσταγή του Νέρονα και αφού του έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τον έριξαν στα σαρκοβόρα θηρία να τον κατασπαράξουν. Εκείνα όμως δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν και έτσι ο Άγιος διασώθηκε. Διασωθείς δε ο Άγιος Ναζάριος έφυγε από τις πόλεις Τιβερίου και πήγε και πάλι στα Μεδιόλανα, όπου βρήκε τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο να είναι ακόμα μέσα στη φυλακή. Εκεί τον συνέλαβε ο Ανούλιος και τον παρέπεμψε στον Νέρονα στη Ρώμη. Αλλά ο Άγιος Ναζάριος δεν ετελειώθη στη Ρώμη. Οδηγήθηκε για μια ακόμα φορά στα Μεδιόλανα και εκεί αποκεφαλίστηκε μαζί με τους Αγίους Γερβάσιο, Προτάσιο και Κέλσιο. Έτσι λοιπόν τελειωθέντες και οι τέσσερις Άγιοι Μάρτυρες ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 14 του Οκτώβρη, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμάτου Ποιητού, Επισκόπου Μαΐου Μαάτου Αγιοπολίτου. Απήλθε Κοσμάς εν θα πάσα τερπνώτης, μέλη λοιπόν τέρποντα την Εκκλησίαν. Ο Κοσμάς άφησε τις μελωδίες που τέρπουν την Εκκλησία στη γη και ανήλθε στην ουράνια Βασιλεία του Θεού, όπου υπάρχει κάθε τερπνότητα και ευτυχία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έμεινε ορφανός σε πολύ νεαρή ηλικία. Για το λόγο αυτό τον πήρε και τον υιοθέτησε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Επειδή δε αυτός ήταν πάμπλουτος και επιπλέον είχε μεγάλη κοσμική δύναμη και δόξα, προσέλαβε ως διδάσκαλο του φυσικού του γιού και του θετού κάποιον από τους ιδιαίτερους γραμματείς που και αυτός έφερε το όνομα Κοσμάς και ήταν άνδρας πολυμαθής και σοφός. Ο πατέρας λοιπόν του Ιωάννη του Δαμασκηνού παρέδωσε στο διδάσκαλον αυτό τον Ιωάννη και τον Κοσμά και του ανέθεσε να τους διδάξει με κάθε ακρίβεια και λεπτομέρεια όλη τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Οι νέοι δε αυτοί διακρινόμενοι για την ευφυΐα τους μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διδάχτηκαν όλη τη γραμματική και την φιλοσοφία, ενώ επιπλέον εξασκήθηκαν στην αστρονομία και την γεωμετρία. Έτσι αναδείχτηκαν σε όλους αξιοσέβαστοι. Αν δε κάποιος επιθυμεί να μάθει για την τελειότητά τους τα πάντα, μπορεί να μελετήσει τα συγγράμματά τους και αμέσως θα την διαπιστώσει. Όταν τελείωσαν τις σπουδές τους, πήγαν και οι δύο τους, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, στη λαύρα του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα και εκάρισαν μοναχοί. Μετά ταύτα ο μεν μακαριστός Ιωάννης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη τον Πέμπτο. Ο δεαίδημος Κοσμάς, ύστερα από πολλές παρακλήσεις όλης της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δέχθηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έζησε καλός και θεοφιλός, οδήγησε το ποίμνιό του σε νομές σωτηρίας και αφού έφτασε σε βαθύ γύρας εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον περί το έτος 750 μετά Χριστόν.

Η προσωνυμία του Αγίου Κοσμά ως Αγιοπολίτη προέρχεται από την Αγία Πόλη, όπως προσωνομάζεται η Ιερουσαλήμ. Σημαίνει τον πολίτη της Αγίας Πόλεως, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Για το λόγο αυτό ο Κοσμάς προσωνομαζόταν επιπλέον και Ιεροσολυμίτης. Όσιος Κοσμάς διακρίθηκε ως Μελωδός. Από το γεγονός δε αυτό προήλθηκε η προσωνυμία του Μελωδός. Ανήκει στη χωρία των μεγάλων δημιουργών της εκκλησιαστικής ποίησης και ήταν πολύ ευαίσθητος σαν ποιητής. Η ποίησή του είναι βιβλική και το περιεχόμενο των ύμνων του διακρίνεται για τον θρησκευτικό παλμό. Ο Κοσμάς δεν συνθέτει μόνο τα ποίηματα αλλά και τα μελοποιεί ο ίδιος. Είναι δηλαδή συγχρόνως υμνογράφος και μελωδός. Γι' αυτό και το κύριο χαρακτηριστικό των ύμνων του είναι ο άψογος ρυθμός. Ο Άγιος Κοσμάς συνέταξε και μελοποίησε πλήθος ύμνων σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και σε μερικούς Αγίους. Σώζονται κανόνες του σε 7 δεσποτικές εορτές, γνωστότεροι από τους οποίους είναι οι χρησιμοποιούμενοι ακόμα και σήμερα στα Χριστούγεννα. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, στα Θεοφάνεια, βυθού ανεκάλυψε πυθμένα και στην Πεντηκοστή πόντο εκάλυψε Φαραώ». Βεβαίως δεν σώζονται μόνο αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι κανόνες του στα διάφορα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι ο Άγιος Κοσμάς έγραψε και ιαμβικούς κανόνες και ιδιόμελα τροπάρια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, τη αυτή μέρα, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Μετήλθεν αυχήν Σιλβανού το μόνο ξύφος, καντεύθεν όφθη Σιλβανός το μεύς πλάνης. Ο αυχένας του Σιλβανού πέρασε από το κοφτερό ξύφος, αλλά έτσι ο Σιλβανός αναδείχθηκε κοφτήρας της πλάνης. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σιλβανός καταγόταν από την Γάζα της Παλαιστίνης. Ήταν άνθρωπος πράος, καθώς επίσης ακέραιος και σταθερός στην πίστη του στο Χριστό. Όντας αρχικά στρατιωτικός, χειροτονήθηκε αργότερα ιερέας της Εκκλησίας της Γάζας. Ο Άγιος Σιλβανός συνελήφθη σε γεροντική ηλικία και οδηγήθηκε στον άπιστο λαό της Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Εκεί όρμησαν κατ' επάνω του και αφού τον έδιραν ανελαίητα, του καταξέσχισαν τις πλευρές. Έπειτα τον καταδίκασαν να εργάζεται στα μεταλλεία του Χαλκού στους τόπους τους ονομαζόμενους Ζωώρους. Ενώ δε ο Άγιος εργαζόταν στα καταναγκαστικά αυτά έργα, αξιώθηκε από το Θεό να γίνει επίσκοπος των κατοίκων των Ζωώρων. Μετά όμως από λίγο καιρό, όντας ο Άγιος κάτισχνος από το βαθύ γύρας και την ασθένεια, τον αποκεφάλισαν οι δολολάτρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός ετελειώθηκε, κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον άφθαρτο Στέφανο του Μαρτυρίου. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου. Το πύρι πελθόνεν Θεό ζήλο Πέτρος, το της πλάνης πυρσβενή της Δυσθέου. Ο Πέτρος προχώρησε στο πύρ με ένθεο ζήλο και έτσι έσβησε το πύρ της ασεβούς πλάνης. Ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος καταγόταν από τα μέρη της Ελευθέρου Πόλεως, από μια κομμόπολη ονομαζόμενη Ανέα. Ήταν ανδρείος και γενναίος στη ψυχή, νέος δε και ρωμαλαίος στο σώμα. Ο Πέτρος λοιπόν στους αγώνες του για την πίστη στο Χριστό υπέμεινε με άκρα γενναιότητα, πλήστα όσα βασανιστήρια και καταφρόνησε όλα τα επίγεια αγαθά. Τελικά δε κατά το 6ο έτος της βασιλείας των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, δηλαδή το 292 μετά Χριστόν, ο Άγιος Μάρτης Πέτρος τελειωθείς διαπυρός έγινε θύμα ευπρόσδεκτο στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτύριου.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 14 του μηνός Οκτωβρίου, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ο εν Θεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος, τελειούται. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή η Νέα καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης. Από μικρή έκανε αγαθοεργίες και όταν μεγάλωσε έφυγε από το πατρικό της σπίτι και πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα ιεραλείψανα των Αγίων. Από εκεί αναχώρησε στην Ηράκλεια του Πόντου, όπου για 5 χρόνια είχε αναλάβει την περιποίηση κάποιου ναού. Κατόπιν έφυγε στους Αγίους Τόπους και εγκαταστάθηκε σε μια γυναικεία μονή, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην αρετή. Έπειτα αναχώρησε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Καλλικράτεια της Νοτιοανατολικής Θράκης, όπου παρέμεινε 2 χρόνια στον Ναό των Αγίων Αποστόλων και εκεί επεβίωσε ειρηνικά. Την ακολουθία της συνέγραψε ο Συρίγος Μελέτιος. Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλιανού, Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματούργου. Ο Άγιος Ιγνάτιος γεννήθηκε το 1492 στο χωριό Φάραγκα της Μυτιλίνης, κοντά στην Καλλονή και επωνομαζόταν Αγαλιανός. Ο πατέρας του Εμμανουήλ Αγαλιανός ήταν ιερέας στη Μυτιλίνη. Ο Ιωάννης, αυτό ήταν το πρώτο του όνομα σε νεαρή ηλικία, παντρεύτηκε και έγινε και αυτός ιερέας. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του και των παιδιών του, εκτός από ένα τον Μεθόδιο, από κάποια επιδημική ασθένεια αποσύρθηκε στον ταξιάρχη του Λιμώνα, ασχολούμενος με μελέτη, προσευχή και την καλλιέργεια του πατρικού κτήματος. Στα χρόνια της τουρκικής κατοχής του νησιού πρόσφερε μεγάλες και σημαντικές υπηρεσίες στα εκεί μοναστήρια και στους υπόδουλους χριστιανούς. Για όλα αυτά, καθώς και για την αγιότητα της ζωής του, έγινε επί Ιερεμίου του Δευτέρου το 1531 Μητροπολίτης Μυθύμνης και στο νέο του πόστο Ιγνάτιος αναδείχθηκε άριστος ποιμένας. Και έτσι θεάρεστα αφού πείμανε το πίμνιο του Χριστού, απεβίωσε ειρηνικά κατά το έτος 1866.

τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Ρώσου Οσίου Νικολάου, του απλού και θαυματουργού, του δούκα της Τζερνογοβηγίας, του εντοσπηλαίο αθλήσαντος. 14 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του εν Κύπρο Επισκοπεύσαντος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμάτου Αγιοπολίτου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ο εν Θεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος τελειούτε. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του θαύματος της Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλιανός, ο Αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο Θαυματουργός τελειούται. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Νικολάου του Απλού και Θαυματουργού του Ρώσου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας στον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία Αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, ο εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση εκκλησιαστικής
τέχνης Ορθοδοξία. 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος. Στην αρχή κρατικών εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες. Ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης.

ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίζει.

0: διδαξών με, διδάξων όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα χείλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισών μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. Ον και βλέπουν εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς φρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρεο τη λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρεο τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει τον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευούν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθρος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείσαι λήθη παράβασης, χαίρε διείσαι νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουρας πολυφθόγγους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτυψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου τον τόκον, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλης ο Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσοντα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εθα ού και έστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: ελπίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εισχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού διε την ακρασία μου, μη δωείς χώραν του πονηρό δαίμονη, κατά κυριεύση μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

0: η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως Κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας τον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, ο εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία. 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος. Στην αρχή κρατικών εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες. Ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Φίλοι ακροατές, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με ένα μεγάλο, πάντοτε επίκαιρο θέμα, με ένα θέμα που όλους μας απασχολεί και όλους μας αφορά. Είναι το θέμα της κακίας μας. Εκείνης της κακίας που πολλές φορές γίνεται η νοικοκυρά του εαυτού μας, η οικοδέσποινα της ψυχής μας. Και εάν θυμάστε, εκεί προσπαθήσαμε μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, από αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν τα όργανα του Αγίου Πνεύματος, που κατέθεσαν και αφιέρωσαν την ψυχή και την καρδιά τους στην χάρη του Θεού, μέσα λοιπόν από τους πατέρες της Εκκλησίας μας προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το μεγάλο θέμα και να μελετήσουμε και να δούμε τι εκείνοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας μας συμβουλεύουν να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κακία αυτή που φωλιάζει στην ψυχή μας και δημιουργεί τόσα βεβαίως προβλήματα, αλλά και μας οδηγεί στην καταστροφή, στην απώλεια και στον θάνατο. Φίλοι ακροατές, ο Θεός να σας ευλογεί, να σας χαριτώνει, να σας δίνει δύναμη, κουράγια. Αυτές τις δύσκολες εποχές και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και τις δύσκολες ημέρες να μπορείτε να κάνετε πράξη και έργο εκείνο που ο Θεός θέλει από εμάς. Να αγαπάμε δηλαδή. Να μην έχουμε κακία. Να μην έχουμε ιδιοτέλεια. Να μην έχουμε εγωισμό. Όλα αυτά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα πάθη τα σβήνει μία και μόνο μεγάλη αρετή, η αρετή της αγάπης. Όταν κανείς αγαπά, τότε μπορεί να ανοίξει την αγκαλιά του, μπορεί να δει και να σκεφτεί τους άλλους, μπορεί να συγχωρέσει, μπορεί να έρθει κοντά στον συνάνθρωπο, μπορεί όλα να τα κάνει. Όταν όμως κανείς έχει κακία, τότε σίγουρα βρίσκει δικαιολογίες και προφάσεις. Να λοιπόν ένα πρώτο κριτήριο για να μπούμε σιγά σιγά και στο θέμα μας, του τι είναι η αγάπη και ποιος έχει την αγάπη και του τι είναι η κακία και ποιος είναι κακός. Όταν κανείς βρίσκει δικαιολογίες και προφάσεις, τότε βαθιά μέσα του αρχίζει να φαίνεται η κακία. Όταν κανείς όμως είναι έτοιμος να τρέξει, να βοηθήσει, να κάνει το καλό, τότε εκείνος είναι άνθρωπος της αγάπης και βεβαίως κατά προέκταση άνθρωπος του Θεού. Να ξεκινήσουμε σήμερα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η κακία, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος, όσο περισσότερο κάνει το φίλο και δίνει λιγότερη υποψία για τον εαυτόν της, τόσο περισσότερο βλάπτει και αγιάτρευτα πληγώνει. Ξέρετε, όπως και όλα τα πάθη, έτσι και η κακία έρχεται πολλές φορές με άλλη μορφή και υποδίοντας κάποιον άλλο ρόλο. Τι θέλω να πω με αυτό;

μόνο εκείνη μπορεί να φέρει και να προσφέρει προς κάθε κατεύθυνση. Το καθαρό και απονείρευτο μάτι πάντα καθαρά και χωρίς πονηριά βλέπει πρόσωπα και πράγματα, μας λέει συνεχίζοντας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Κύριος μας το είπε ξεκάθαρα, φίλοι ακροατές, στο Ιερό του Ευαγγέλιου. Εάν το μάτι σου είναι απλό και καλό, τότε είσαι φωτεινός ολόκληρος, είσαι γεμάτος φως. Εάν το μάτι σου είναι πονηρό και κακό, τότε είσαι πονηρός και σκοτεινός ολόκληρος. Γίνεσαι ένας άνθρωπος του κακού και του διαβόλου. Ο καλός άνθρωπος, έχοντας καθαρά και απονείρευτα μάτια, πάντα καθαρά και χωρίς πονηριά βλέπει τα πρόσωπα και τα πράγματα. Ο φθονερός και ο κακός άνθρωπος πάντοτε θα ψάξει να βρει το λάθος, την αμαρτία, το ψεγάδι για να προφέρει έναν κακό λόγο, για να κρίνει και να κατακρίνει, για να εκφράσει τέλος πάντων την κακία του. Είδατε φίλοι ακροατές, και εμείς το λέμε πολλές φορές. Α, εσύ είσαι πονηρός και πάντα τα βλέπεις όλα πονηρά. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όταν η κακία υπάρχει μέσα μας, τότε πονηρά θα βλέπουν τα μάτια μας, πονηρά και κακά θα ακούν τα αυτιά μας, όλη μας η ζωή και όλες μας οι ενέργειες θα στρέφονται τέλος πάντων και θα δορυφορούνται γύρω από την κακία. Και ένας άλλος πάλι λόγος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Κάθε καλός λόγος που λες για τον πλησίον σου και η χαρά που νιώθεις γι' αυτόν, να είσαι βέβαιος ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αντίθετα, κάθε κατάκριση ή καταφρόνηση για τον πλησίον σου προέρχεται από την κακία μας και από διαβολική παρακίνηση. Δεν χρειάζεται νομίζω να σχολιάσουμε τούτο τον πατερικό λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Είναι απλός, είναι ξεκάθαρος και νομίζω πάρα πολύ κατανοητός. Εξάλλου μην ξεχνάτε πάλι εκείνο που ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Κύριός μας είχε πει: «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Εάν η καρδιά μας έχει καλή προαίρεση, είναι αγνή και έχει καλοσύνη, τότε πάντοτε ένας καλός λόγος θα υπάρχει για οποιονδήποτε, ακόμα και για εκείνον που δεν στέκεται τέλος πάντων τόσο καλά. Εάν όμως η καρδιά μας είναι γεμάτη από φθόνο και από κακία, τότε γεμάτη κακία και φθόνο θα είναι και η γλώσσα μας και το στόμα μας και τα λόγια που προέρχονται και εκπορεύονται από αυτά τα όργανα του σώματός μας. Και βεβαίως η καλοσύνη, ο καλός λόγος, ο καλός τρόπος είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αντίθετα η κακία, η κατάκριση, η καταφρόνηση, οι άσχημες ενέργειες προέρχονται από τον αρχηγό του κακού, από την πηγή της διαστροφής και της αμαρτίας που είναι ο ίδιος ο διάβολος. Γι' αυτό φίλοι ακροατές, όταν έχουμε κακία, όταν είμαστε και γινόμαστε κακοί, τότε είμαστε και γινόμαστε εργάτες και υπηρέτες του διαβόλου. Αντίθετα, όταν αφήσουμε την καρδιά και την ψυχή μας να πλημμυρίσει από την γαλήνη, την χαρά και την καλοσύνη, τότε γινόμαστε δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Και έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας και ο κόσμος μας από τέτοια μυροβόλα δοχεία, μέσα σε αυτήν την δυσοσμία και την ασχήμια της εποχής και των καιρών. Ξαναλέω, έχει ανάγκη ο κόσμος μας από αυτήν την ευωδία και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, από αυτήν την θεϊκή καλοσύνη. Ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας θα μας πει: «Αδύνατο είναι να μην πέσει στις απώλειες των κρεμών όποιος τρέχει

τον δρόμο της κακίας. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, από ό,τι θυμάμαι, νομίζω το είπαμε και τώρα σε τούτη, πως η κακία δεν έχει σαν σκοπό απλά και μόνο να μας βάλει να κάνουμε κάποιες κακές πράξεις, να πούμε κάποιους κακούς λόγους ή κάτι τέτοιο. Η κακία και η αμαρτία και ο διάβολος, φίλοι ακροατές, έχουν ως απότερο σκοπό όχι απλά να μας ρίξουν, όχι απλά να μας γονατίσουν, αλλά να μας γκρεμίσουν στα βάραθρα του χάους και της απώλειας και του θανάτου. Η κακία και η αμαρτία δεν πιάνονται ποτέ φιλενάδες. Όποιος νομίσει πως έχει φίλη του την κακία και την αμαρτία, πλανάται πλάνην ικτρά. Η αμαρτία και η κακία δεν είναι ποτέ φίλες, αλλά κάνουν τις φίλες, μας προσελκύουν, μας δελεάζουν και στο τέλος μας οδηγούν όχι μόνο στο κακό, αλλά μέσα από το κακό, στο θάνατο, στην φθορά, στην απώλεια, ισοπεδώνουν τέλος πάντων την προσωπικότητά μας και το είναι μας. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία εκείνο που ο Χριστός ανύψωσε, εμείς να το βυθίζουμε και να το ισοπεδώνουμε. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε και πρέπει να είμαστε άνθρωποι της καλοσύνης, άνθρωποι της αγάπης, άνθρωποι του Θεού, για να κρατήσουμε ψηλά εκείνο το λάβαρο της αξιοπρέπειας, της καλοσύνης, της νίκης που ο Χριστός μας χάρισε και που έχει στα χέρια του κάθε χριστιανός. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό, φίλοι ακροατές, για τις επιλογές μας, γιατί οι κακές επιλογές μας είναι εκείνες που ευθύνονται για την ισοπαίδωση της αξιοπρέπειάς μας, για την καταστρατήγηση της ελευθερίας μας, δώρα που ο Χριστός μας έδωσε και που δεν έχουμε κανένα δικαίωμα και με κανέναν τρόπο να τα κατασπαταλήσουμε. Συνεχίζοντας, φίλοι ακροατές, αυτόν τον όμορφο περίπατο μέσα στο δάσος αυτό της ομορφιάς των πατερικών λόγων, συναντάμε κάπου το εξής, πάντοτε βέβαια σχετικό με το θέμα μας, με την κακία. Λέει λοιπόν ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας: περισσότερο αμαρτάνει όποιος συμβουλεύει το κακό παρά όποιος κάνει το έγκλημα, διότι ο πρώτος είναι η αρχή του εγκλήματος. Τι θέλουν να πούν αυτά τα λόγια? Θέλουν να αναφέρουν και να μας θυμίσουν μια επίσης μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί. Εκείνο που πολλές φορές εκούσια ή ακούσια κάνουμε όλοι μας, αυτό το μεγάλο κακό που όλοι επιτελούμε. Μην θορυβηθείτε, μην ανατριχιάσετε, δυστυχώς όλοι το κάνουμε. Ποιο είναι αυτό? Πολλές φορές εκούσια ή ακούσια γινόμαστε καθηγητές και δάσκαλοι της κακίας. Και λέω εκούσια ή ακούσια, διότι πολλές φορές χωρίς τη θέλησή μας, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, χωρίς να το καταλάβουμε, με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας, με τα έργα μας, με τη ζωή μας, δυστυχώς παρασύρουμε στην κακία κάποιους ανθρώπους. Ξέρω εγώ, οι γονείς πολλές φορές με την απρεπή συμπεριφορά τους, με την άσχημη τέλος πάντων ζωή τους, με κάποια λόγια που δεν θα έπρεπε άνθρωπος να τα λέει, γίνονται κακοί δάσκαλοι στα παιδιά τους. Κάποιοι καθηγητές στο σχολείο και κάποιοι δάσκαλοι επίσης για τους ίδιους λόγους γίνονται κακοί δάσκαλοι στους μαθητές τους και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ συχνά λοιπόν, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, γινόμαστε εμείς εκείνοι οι υπαίτιοι να μας μιμηθούν κάποιοι άνθρωποι και δει νέοι άνθρωποι και μικρότερα παιδιά προς την κακία. Όμως
κάποιες άλλες φορές με τη θέλησή μας, εκούσια, γινόμαστε ενσυνείδητα δάσκαλοι της κακίας όταν συμβουλεύουμε κάποιον να πράξει άσχημα, όταν οδηγούμε τέλος πάντων κάποιον θεληματικά στην κακία. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό, φίλοι ακροατές, κάποια στιγμή για όλα αυτά και βεβαίως για το ότι γινόμαστε οι δάσκαλοι της κακίας και είμαστε εκείνοι που περισσότερο αμαρτάνουμε, γιατί όποιος τελεί την κακία, μας λέει εδώ ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας μας, βεβαίως είναι υπόλογος, αλλά περισσότερο υπόλογος είναι εκείνος που έδειξε την κακία, εκείνος που έμαθε την κακία σε εκείνον τον άνθρωπο. Και εδώ θα ήθελα όλοι μας, και εμείς ως κληρικοί και εσείς ως γονείς και οι άλλοι ως εκπαιδευτικοί και όλοι τέλος πάντων, να καθίσουμε και να σκεφτούμε τη μεγάλη ευθύνη που έχει το μετερίζι μας και ο ρόλος μας, μια ευθύνη για την οποία κάποτε αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να δώσουμε λόγο στον Θεό, και αλίμονό μας αν είμαστε υπόλογοι σε θέματα κακίας, αλίμονό μας εάν κάποτε εμείς γίναμε δάσκαλοι και πρόδρομοι σε κάποιους άλλους στο να ακολουθήσουν την κακία. Όποιος ζητάει να κάνει κακό εύκολα βρίσκει αφορμή, μας αναφέρει ένας άλλος πατερικός λόγος, και πάλι τούτος ο λόγος είναι μια μεγάλη αλήθεια, αποτελεί μια μεγάλη αλήθεια. Το κακό είναι πάρα πολύ εύκολο, η αρετή είναι δύσκολη, και επειδή είναι δύσκολη η αρετή, γι' αυτό φίλοι ακροατές, είναι και σπάνια, την συναντάει κανείς πάρα πολύ δύσκολα. Όμως το κακό είναι τόσο εύκολο που όταν κανείς το αποφασίσει, όταν κανείς το θελήσει, τότε ο διάβολος εκείνη τη στιγμή θα του βρει και θα του δώσει την αφορμή για να πράξει το κακό. Και όλοι το ξέρουμε αυτό από την δική μας μικρή προσωπική εμπειρία, από τη δική μας ζωή, πως οι αφορμές του κακού είναι πάρα πολλές. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα μας δίνονται πάμπολες αφορμές για να πράξουμε το κακό, ενώ αντίθετα λίγες είναι εκείνες οι αφορμές που μας οδηγούν προς το καλό και προς την αρετή. Ωστόσο εμείς φίλοι ακροατές επιβάλλεται να επιλέγουμε εκείνες τις λίγες αφορμές που θα μας οδηγήσουν προς το καλό και προς την αρετή, και βεβαίως να προσέχουμε και να αποφεύγουμε όλες εκείνες τις αφορμές, τις πολλές επαναλαμβάνω, που μας παρουσιάζονται για να κάνουμε το κακό.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τις σκέψεις μας και την κουβέντα μας, φίλοι ακροατές, με γνώμονα πάντοτε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, γύρω από το θέμα της κακίας, εκείνης της κακίας που πλημμυρίζει τη ζωή μας, εκείνης της κακίας που βλέπουμε να υπάρχει και να κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο και πολλές φορές στην κοινωνία μας και στην οικογένειά μας και στην καρδιά μας και σε εμάς προσωπικά. Συνεχίζουμε με έναν πολύ σοφό πατερικό λόγο, φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί. Όποιος κάνει στον άλλον κακό, βρίσκεται άλλος που τον πληρώνει και αυτόν. Βέβαια μας προκαλεί ειλικρινά ανατριχίλα όταν ακούμε κάτι τέτοιο, γιατί τούτος ο λόγος φανερώνει όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά και την ενέργεια αυτών των νόμων που τους ονομάζουμε πνευματικούς νόμους. Είναι εκείνοι οι άγραφοι, θα έλεγε κανείς, νόμοι που υπάρχουν στη φύση και ενεργούν όταν η φύση και η δικαιοσύνη, τέλος πάντων, το καλεί και το επιτρέπει. Μας λέει εδώ ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας μας πως όποιος κάνει στον άλλον κακό, πάντοτε θα βρεθεί κάτι, κάποιος που θα το επιστρέψει αυτό το κακό πίσω. Και όλοι το έχουμε παρατηρήσει αυτό, φίλοι ακροατές, και πρώτος από όλους εγώ. Πολλές φορές είπα κάποια άσχημα, κακά λόγια για κάποιους και επίσης πολλές φορές τα λούστηκα και εγώ για τον εαυτό μου. Πολλές φορές έκαμα άσχημες ενέργειες σε άλλους ανθρώπους και πάρα πολύ συχνά με τις ίδιες ακριβώς ενέργειες και την ίδια συμπεριφορά αντιμετωπίστηκα και εγώ. Όλοι μας, πιστεύω, και όλοι εσείς που ακούτε τούτη τη στιγμή επιβεβαιώνετε τούτα τα λόγια και αυτές τις σκέψεις, διότι πραγματικά οι πνευματικοί νόμοι υπάρχουν στη φύση και πάντοτε αργά ή γρήγορα ενεργούν. Έλεγε κάποιος πως εάν ο Θεός είχε μια ατέλεια, η ατέλειά του έγκυται στο γεγονός ότι αργεί. Και πάρα πολύ σοφά ο λαός μας το λέει αυτό, φίλοι ακροατές, πως ο Θεός μπορεί να αργεί αλλά δεν λησμονεί. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε το καλό σε κάποιον, αργά ή γρήγορα καλό θα βρούμε κι εμείς μπροστά μας. Κάνουμε το κακό σε κάποιον συνάνθρωπό μας, αργά ή γρήγορα το ίδιο νόμισμα κάπου εκεί στο δρόμο μας, στη ζωή μας, θα μας περιμένει. Συνεχίζουμε. Ο κακός όπου δεν φτάνει η δύναμή του μεταχειρίζεται το δόλο. Λέγαμε και πριν πως υπάρχουν πάμπολες αφορμές για να κάνει κανείς το κακό. Και βεβαίως το κακό, αφού του δοθεί η αφορμή, μεταχειρίζεται πάρα πολλούς αναρρύθμιτους τρόπους για να ενεργήσει. Και βέβαια, όπου δεν φτάνει το χέρι του κακού, χρησιμοποιεί εκεί άλλα μέσα και άλλους τρόπους για να εκφράσει την κακία του, για να απλώσει την κακία του, για να επιβάλλει την κακία του εκεί που εκείνος έχει σκεφτεί και θέλει. Ένας από τους τρόπους για να ενεργήσει το κακό, για να εξαπλωθεί το κακό, είναι και ο δόλος. Μάλλον ο δόλος γίνεται πολλές φορές το κίνητρο του κακού. Τι είναι ο δόλος? Εκείνη η άσχημη σκέψη, εκείνο που θέλει τέλος πάντων κανείς να καταφέρει χρησιμοποιώντας το κακό. Γι' αυτό και ο δόλος κολλάζεται και από τους ανθρώπους και από την ανθρώπινη δικαιοσύνη και βεβαίως από τον ίδιο τον Θεό. Και να πούμε και κάτι άλλο, φίλοι ακροατές, πως πάντοτε πίσω από το κακό κρύβεται δόλος, γιατί πάντοτε το κακό θέλει να καταφέρει κάτι, να κάνει κάτι το οποίο βεβαίως πάντοτε είναι η καταστροφή. Οι περισσότερο κακοί άνθρωποι είναι εκείνοι που δεν θέλουν να συγχωρήσουν, μας λέει ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας. Όταν κανείς αντικρίζει, όταν κανείς συναναστρέφεται έναν τέτοιο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχει καρδιά πέτρα, έναν άνθρωπο που δεν έμαθε ποτέ να αγαπάει, να συγχωρεί, έναν άνθρωπο που δεν κατάφερε ποτέ να ανοίξει την αγκαλιά του, πραγματικά λέω, φαίνεται και διαγράφεται αυτή η κακία στο πρόσωπό του. Και ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να συγχωρήσει είναι ένας άνθρωπος άγευστος, άοσμος, ανέραστος, ένας άνθρωπος που μόνο τη μορφή του ανθρώπου φέρει και τίποτε άλλο. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει, που δεν μπορεί να συγχωρέσει, σίγουρα, και είναι αλήθεια αυτό που λέει εδώ ο πατέρας της Εκκλησίας μας, σίγουρα είναι ο πιο κακός άνθρωπος. Σίγουρα ένας τέτοιος άνθρωπος ονομάζεται άνθρωπος καταχρηστικά. Τι σημαίνει κανείς να είναι άνθρωπος? Να μπορεί να δίνει και να παίρνει αγάπη. Και όταν κάποιος αγαπάει, συγχωρεί. Εκείνος λοιπόν που δεν συγχωρεί, άρα δεν μπορεί να αγαπήσει, άρα δεν είναι και άνθρωπος. Να λοιπόν, φίλοι ακροατές, πόσο σημαντική είναι η καλοσύνη και η αγάπη στη ζωή μας και πόσο καταστροφική από την άλλη είναι η κακία που πολλές φορές αφήνουμε να υπάρχει σε εμάς. Συνεχίζουμε με έναν άλλο πολύ σοφό πατερικό λόγο. Πολλοί λένε από τα δύο κακά πρέπει να εκλέγει κανείς το μικρότερο. Μέγα σφάλμα. Διότι ο χριστιανός δεν εκλέγει μεταξύ κακών, αλλά μεταξύ καλού και κακού. Και βεβαίως πάντοτε πρέπει να επιλέγει το καλό. Έτσι έχουμε τον χριστιανικό κανόνα. Από τα δύο καλά πρέπει να εκλέγει κανείς το μεγαλύτερο καλό. Σίγουρα οφείλουμε εμείς ως χριστιανοί και ως άνθρωποι του Θεού να κάνουμε πάντοτε το καλό στη ζωή μας. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αδελφοί, πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Η ζωή μας πρέπει να είναι ζωή καλοσύνης, ζωή φωτεινή, ζωή αγάπης. Το κακό θα έπρεπε για εμάς, φίλοι ακροατές, να είναι κάτι ξένο, κάτι αλότριο, κάτι το οποίο να μας δημιουργεί πρόβλημα. Σήμερα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να έχουν στηρίξει τη ζωή τους στο κακό και να εργάζονται καθημερινά το κακό, και αυτό το κακό να μην τους προκαλεί καμία εντύπωση. Γιατί? Γιατί έκαναν τρόπο ζωής και ύπαρξης το κακό. Πώς όταν μπαίνει ένα μικρό σκουπιδάκι, το λέμε έτσι απλά, στο μάτι μας, μας ενοχλεί, κάπως έτσι θα έπρεπε να μας ενοχλεί και η ύπαρξη του κακού στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Για να μην γίνεται όμως αυτό, για να μην μας ενοχλεί το κακό, σημαίνει πως έχουμε γίνει φίλοι με το κακό. Και βεβαίως λέγαμε και πριν πως το κακό, η κακία γενικότερα, δεν πιάνονται ποτέ φίλοι. Αλλά κάνοντας σε εμάς τη φίλη, μας οδηγεί στην καταστροφή και στον κρεμό. Όταν βλέπεις τον πλησίον σου πως παθαίνει ζημιά, ας είναι και εχθρός σου, και χαίρεσαι γι' αυτό, είσαι πράγματι απάνθρωπος. Πόσες φορές δεν το κάνουμε εμείς αυτό, φίλοι ακροατές? Πόσες φορές βλέποντας τον συνάνθρωπό μας να παθαίνει κάτι κακό, να αρρωσταίνει, να μην του πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη ζωή, τρίβουμε τα χέρια μας? Πόσες φορές δεν χαιρόμαστε όταν μαθαίνουμε πως ο συνάνθρωπός μας υποφέρει ή δεν του πηγαίνει τίποτε καλά. Όταν όμως συμπεριφερόμαστε έτσι, όταν τρίβουμε τα χέρια μας από χαρά στο κακό του συνανθρώπου, τότε γινόμαστε και είμαστε απάνθρωποι. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας. Το αναφέρουν οι πατέρες και οι Άγιοι μας. Ένας άνθρωπος που θέλει το κακό του άλλου δεν είναι άνθρωπος, αλλά απάνθρωπος. Του κακού ανθρώπου, καθώς και του κακού σκύλου, πρέπει να φοβάσαι περισσότερο τη σιωπή παρά τη φωνή. Είδατε, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, πόσο απλά μας μιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και πόσο σοφία όμως εκπηγάζει από αυτούς τους πατερικούς λόγους. Ο κακός άνθρωπος είναι μοχθηρός άνθρωπος και είναι εκείνος ο κρυψίνος, ο οποίος πολλές φορές πίσω από το προσωπείο της καλοσύνης και της αδελφοσύνης βράζει από κακία και από μίσος. Και τον κακό άνθρωπο μας συμβουλεύει εδώ τούτος ο πατερικός λόγος, πρέπει να τον φοβόμαστε περισσότερο όταν σιωπά παρά όταν φωνάζει. Όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα σκυλί. Τι λέει ο λαός μας πολύ απλά και πολύ σοφά? Το σκυλί εκείνο που φωνάζει μην το φοβάσει. Αντίθετα, εκείνο το μουλοχτό, εκείνο το βλοσιρό, το σιωπηλό σκυλί είναι εκείνο που πραγματικά κρύβει μέσα του κακία και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μας δαγκώσει και να μας προξενήσει μεγάλη, τέλος πάντων, σωματική βλάβη. Έτσι λοιπόν και ο σιωπηλός και βλοσιρός, ο κακός άνθρωπος, εκείνος που περιμένει κυριολεκτικά στη γωνία, είναι εκείνος που μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλο κακό και εκείνον οφείλουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί. Όποιος έκανε κακό είναι δυστυχισμένος και άξιος ελέους και συμπαθίας όπως ένας άρρωστος. Εδώ θυμόμαστε έναν λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει πως πρέπει να παλεύουμε, να ξορκίζουμε θα λέγαμε απλά, και να νικάμε το κακό πάντοτε με το καλό. Το αγαθόν διώκεται το κακόν, μας λέει επιγραμματικά και χαρακτηριστικά ο Άγιος Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος. Και γιατί με το καλό νικάμε το κακό? Γιατί ακριβώς το αντίδοτο του κακού είναι το καλό. Όπως ακριβώς όταν μας τσιμπήσει ένα φίδι πρέπει αμέσως να πάρουμε το αντίδοτο, γιατί το δηλητήριό του μπορεί και να μας θανατώσει, έτσι όταν υπάρχει η κακία, το αντίδοτό της είναι η αγάπη και η καλοσύνη. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου αδελφοί, χειρότερη εκδίκηση από το να ανοίξεις την αγκαλιά σου σε εκείνον που σε μισεί και σε εχθρεύεται. Το μεγαλύτερο κακό που έχουμε να κάνουμε στους εντός εισαγωγικών εχθρούς μας είναι να τους αγαπάμε. Εδώ λοιπόν ο πατερικός λόγος που πριν από λίγο αναφέραμε μας λέει πως εκείνος ο οποίος δουλεύει το κακό, εκείνος ο κακός άνθρωπος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Και το έχουμε δει στα πρόσωπα πολλών ανθρώπων, φίλοι ακροατές, που καθημερινά προσπαθούν να κάνουν το κακό. Είναι πρόσωπα έτσι κατηφή, δυστυχισμένα, πρόσωπα μελαγχολικά, πρόσωπα που τα απασχολεί συνεχώς κάποια σκέψη. Είναι βυθισμένα πρόσωπα, πρόσωπα βυθισμένα στις σκέψεις τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα πρόσωπα τούτων των κακών φθονερών ανθρώπων αξίζουν τη συμπάθειά μας και την αγάπη μας. Γιατί εκτός από την Θεία Χάρη βεβαίως που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Εάν θέλουμε να ωφελήσουμε κι εμείς κάποιον τέτοιο άνθρωπο που δυστυχώς έπεσε θύμα της κακίας, μόνο με την αγάπη μας, μόνο με την ανοιχτή μας αγκαλιά, μόνο με το ειλικρινές ενδιαφέρον μας θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Φίλοι ακροατές, ακόμα και ο αμαρτωλός και ο κακός άνθρωπος, ακόμα και εκείνος ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι πίσω μας μας σκάβει το λάκκο, αυτός ο άνθρωπος, φίλοι ακροατές, παραμένει για εμάς και είναι για εμάς ο ελάχιστος αδελφός μας. Είναι εκείνος ο άνθρωπος που μας ενώνει με αυτόν η συγγένεια από τον Θεό Πατέρα. Μην απορρίπτουμε λοιπόν κανένα. Μην αφήνουμε κανένα. Πολύ δε περισσότερο μη σπρώχνουμε κάποιον ακόμα στο χειρότερο. Αλλά πάντοτε να είμαστε έτοιμοι με την αγάπη μας, με την καλοσύνη μας, να απλώνουμε το χέρι, να ανοίγουμε την αγκαλιά και να δεχόμαστε οποιονδήποτε ακόμα και εκείνον που θέλει, επαναλαμβάνω, το κακό μας. Εξάλλου, φίλοι ακροατές, εκεί θα δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και αν είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Όταν κάποιος μας εχθρεύεται, όταν κάποιος μας μισεί και εμείς του ανοίγουμε την αγκαλιά μας και εμείς τον δεχόμαστε, τότε πραγματικά αξίζουμε, τότε πραγματικά είμαστε χριστιανοί. Εάν όμως εμείς ανταποδίδουμε οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, τότε δεν αξίζει να είμαστε και να λεγόμαστε χριστιανοί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα μας πει να είσαι αργός στη διάπραξη του κακού, αλλά γρήγορος στη σωτηρία, διότι η ετοιμότητα για το κακό είναι ίσο κακό με τη βραδύτητα για το καλό. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι καλό το καλό εάν δεν γίνει καλά. Και δεν είναι κακό μόνο εκείνο το κακό που κάνεις, αλλά και το κακό που θα μπορούσες να κάνεις και δεν το έκανες. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όπως αντιλαμβάνεστε, στην πνευματική μας δουλειά, στην πνευματική μας πορεία, τα πάντα έχουν τη σημασία τους και το λόγο τους και τα πάντα είναι άξια προσοχής. Οφείλουμε λοιπόν και επιβάλλεται και πρέπει να προσέχουμε τα πάντα στη ζωή μας και βεβαίως εκείνο το μεγάλο θέμα, το μεγάλο πρόβλημα με το οποίο ασχοληθήκαμε και σε αυτή την εκπομπή, το θέμα και το πρόβλημα της κακίας. Η αγάπη, ξαναλέω, μας βάζει στον παράδεισο. Η κακία μας απομακρύνει. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Φίλοι ακροατές, ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις σχετικά με την κακία και βεβαίως αντιθέτως με την καλοσύνη, θα ήθελα να σας πω τούτο που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: όποιος πάσχει από την αρρώστια της τέλειας ακινησίας προς το καλό είναι οπωσδήποτε ευκίνητος προς το κακό, διότι το να είναι και στα δύο ακίνητος κανείς είναι αδύνατο. Τι θέλω να πούν αυτά τα λόγια? Πως η κακία ή αντίθετα η καλοσύνη είναι τελικά επιλογή δική μας. Το είπαμε και πριν. Ας διαλέξουμε και ας πάρουμε, ας επιλέξουμε και ας οικοδομήσουμε σύμφωνα με την επιλογή μας τη ζωή μας. Εύχομαι όλοι μας πάντοτε να επιλέγουμε το καλό και την αγάπη, αυτά τα εργαλεία, αυτούς τους τρόπους και αυτόν τον δρόμο που θα μας οδηγήσουν κοντά στο Θεό. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει ο Γεώργιος Κακουλίδης.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας του Χριστού είναι η χαρισματική πατρότητα των λειτουργών της. Η Εκκλησία είναι ο χαρισματικός θεσμός που διαιωνίζει την πατρότητα του Θεού, την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Η Εκκλησία είναι το πανδοχείο της αγάπης του Θεού. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ασκείται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στην Εκκλησία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πατρότητα του Θεού και να απολαμβάνουν τα ανεξάντλητα πλούτη της. Σε άρθρον του στο περιοδικό Εφημέριος με τίτλον «Η πνευματική πατρότητα», ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος γράφει τα πιο κάτω. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας του Χριστού είναι η χαρισματική πατρότητα των λειτουργών της. Η Εκκλησία είναι ο χαρισματικός θεσμός που διαιωνίζει την πατρότητα του Θεού, την αγάπη και τη φιλανθρωπία Του. Η Εκκλησία είναι το πανδοχείο της αγάπης του Θεού. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ασκείται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στην Εκκλησία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πατρότητα του Θεού και να απολαμβάνουν τα ανεξάντλητα πλούτη της. Η πατρότητα του Θεού μέσα στο χώρο της Εκκλησίας εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Κυρίως εκφράζεται ως σχέση αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Πρώτον, αγιοπνευματική σχέση. Η πνευματική πατρότητα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που δίνεται στους λειτουργούς της Εκκλησίας δια του Ιερού Μυστηρίου της Ιεροσύνης, χειροτονίας. Εκτός της Εκκλησίας και του Μυστηρίου της Ιεροσύνης δεν υπάρχει χαρισματική πνευματική πατρότητα. Μεταξύ ανθρώπων μη χειροτονημένων προσώπων μπορεί να αναπτυχθεί μια διαπροσωπική σχέση. Η σχέση όμως αυτή δεν είναι χαρισματική, δηλαδή μυστηριακή. Η πνευματική πατρότητα είναι λειτουργία, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όχι ανθρώπινη λειτουργία. Και οι γιατροί, ψυχολόγοι αναπτύσσουν μια σχέση με τους ασθενείς τους. Η σχέση όμως αυτή είναι επιστημονική και όχι αγιοπνευματική. Η βοήθεια που προσφέρει ο ψυχολόγος ιατρός είναι φυσική, επιστημονική. Η πνευματική πατρότητα παρέχει την υπερφυσική βοήθεια της Θείας Χάρης. Δεύτερον, πατρική σχέση. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι συνήθως κοινωνικές, διοικητικές και υπηρεσιακές. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας η σχέση που δημιουργείται μεταξύ ιερέων και πιστών είναι σχέση πνευματικής πατρότητος. Οι πιστοί προσφωνούν τον Ορθόδοξον ιερέαν «Πάτερ». Αυτό φανερώνει την κλίση που έχουν τα μέλη της Εκκλησίας οι μεν ιερείς να γίνονται πνευματικοί πατέρες των λαϊκών και οι λαϊκοί άντρες και γυναίκες να έχουν σχέσεις πνευματικής ιότητος με τους ιερείς τους. Η πνευματική πατρότητα είναι βασικό στοιχείο της ορθόδοξης πνευματικότητας. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής της Εκκλησίας είναι μεν καθολικές, δηλαδή για όλους τους πιστούς, η σχέση όμως του κάθε πιστού με τον ιερέα παραμένει προσωπική. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο κάθε πιστός συμμετέχει στις προσευχές, στις αγιαστικές πράξεις και τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, ο ιερέας αναφέρει το προσωπικό του όνομα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Δημήτριος, παραδείγματος χάρη, γιατί διόμεθα υπερελαίους ζωής, υγείας και τα λοιπά, το δούλο σου Ιωάννου, Σωτηρίου, Ελένης, Μαρίας και λοιπά. Ο ιερεύς επικοινωνεί άμεσα με τα πνευματικά του παιδιά και τα πνευματικά τέκνα επικοινωνούν με τον ιερέαν τους πρόσωπον προς πρόσωπον. Τρίτον, διαχρονική σχέση.
Ο πατέρας που γεννά τα παιδιά του δεν σχετίζεται με αυτά μόνο κατά τη στιγμή της γέννησής του, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή του. Έτσι και η πνευματική πατρότητα δεν είναι στιγμιαία και περιστασιακή, αλλά συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής των πιστών. Οι πιστοί που διακόπτουν την πνευματική σχέση με τους ιερείς στερούνται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας, χάνουν τη χάρη της ιότητας και της υιοθεσίας. Χωρίς την πνευματική και προσωπική αυτή σχέση των πιστών με τον ιερέα, η θρησκευτικότητα καταντά εντελώς επιφανειακή, αποκτά μαγικό χαρακτήρα. Στη χριστιανική όμως θρησκευτικότητα τίποτα δεν γίνεται μαγικά και αυτόματα. Η χάρη και η ευλογία του Θεού μεταδίδεται στα τέκνα του Θεού, σε αυτούς δηλαδή που διαμέσου της διαχρονικής σχέσης τους με τους πνευματικούς πατέρες οικειώνονται τα πλούτη της πατρότητας του Θεού. Τέταρτον, λυτρωτική σχέση. Η άσκηση του χαρίσματος της πνευματικής πατρότητας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχει σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος καταφεύγει στον ιατρό για τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής του. Ο πιστός προσέρχεται στον πνευματικό του πατέρα, στον ιερέα, για την άφεση των αμαρτιών του. Όσοι επομένως υποστηρίζουν ότι η ψυχανάλυση και εξομολόγηση είναι το ίδιο, συχαίουν δύο διαφορετικές λειτουργίες. Η θεραπεία του σώματος και της ψυχής είναι θέμα της ιατρικής επιστήμης. Η συγχώρεση και άφεση των αμαρτιών και επομένως η λύτρωση του ανθρώπου είναι θέμα της χάρης του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Η άφεση των αμαρτιών είναι εξουσία που δόθηκε από τον Χριστό στους Αποστόλους και δι' αυτόν στους διαδόχους τους ιερωμένους. Ο Ιησούς ενεφύσισε και λέγει αυτής στους μαθητάς: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Η λύτρωση επομένως είναι αποκλειστικός καρπός του λειτουργήματος της πνευματικής πατρότητας που ασκείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο λόγος «έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία» έχει την εξής έννοια: ότι μόνον όσοι γίνονται και είναι μέλη της Εκκλησίας έχουν τη δυνατότητα να οικειοποιούνται τη χάρη της λυτρώσεως που εξασφάλισε ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους.

Ο ρόλος των ιερέων στη ζωή μας είναι πολύ μεγάλος και σημαντικός. Οι ιερείς είναι φορείς της χριστιανικής ιδέας και αγωγή της Θείας Χάριτος. Είναι όργανα του Θεού, διαχειρίζονται τη Θεία Αυθεντία και δύναμη. Η κοσμική, προτρέπει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, να τιμάτε τους ιερείς σας. Και αν τύχει ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον ιερέαν να προτιμήσετε. Και αν τύχει ένας ιερέας και ένας άγγελος, τον ιερέαν να προτιμήσετε, γιατί ο ιερέας είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Για τους Αγίους Ιερείς δεν έχω να σας πω τίποτε. Εγώ έχω χρέος, όταν συναντήσω ιερέα, να σκύψω να του φιλήσω το χέρι και να τον παρακαλέσω να παρακαλεί το Θεό για τις αμαρτίες μου. Γιατί όλος ο κόσμος να παρακαλέσει το Θεό δεν μπορεί να τελειώσει τα άχραντα μυστήρια, ενώ ο ιερέας, έστω και αμαρτωλός, μπορεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τα τελειώσει. Σχόλια πάνω στα λόγια αυτά του Αγίου Κοσμά σας μεταφέρω από το περιοδικό Αγία Λυδία. Σίγουρα δεν είναι τόλμημα να βάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τον ιερέαν πιο πάνω από τον βασιλέα, ούτε και που δίνει προτεραιότητα ως προς την τιμή στον ιερέαν από τον άγγελον. Ας το χαστούμε σιωπηλά, θα συνειδητοποιήσουμε τα ατίμητα του Θεού δώρα που δίνονται σε μας

από ανθρώπινο μυαλό, ούτε πλάθεται από ανθρώπινα χέρια, αλλά ολοκληρώνεται με την αόρατη και μυστηριώδη έκθεση της χάριτος του Θεού που τα ελείποντα αναπληρεί. Όλες τις ευλογίες του Θεού τις δεχόμαστε από τα χέρια του ιερέα. Χέρια του ιερέα με το βάπτισμα μας πολιτογραφούν στο βιβλίο της Βασιλείας του Θεού. Χέρια του ιερέα με το Άγιο Μύρον που μας αλήφουν, μας οπλίζουν με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος για τον αγώνα της ζωής. Χέρια του ιερέως προπάντων, όχι χέρια αγγελικά, χέρια του ιερέως πύληνα, κρατούν τον ίδιο τον Θεό και μας καλούν στο πνευματικό δείπνο με το μεταφόβου Θεού προσέλθετε, για να έχουμε κάτι περισσότερο από ζωή. Χέρια του ιερέως που με τη γραφίδα τους μας στηρίζουν, μας φωτίζουν, μας επαναφέρουν. Γλώσσα του ιερέως μας χαρίζει τη θεϊκή γαλήνη όταν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως ακούμε να μας λέει «Δια της εμείς ελαχιστότητος έχεις συγκεχωρημένον». Γλώσσα του ιερέως από τον Άμβονα καθοδηγητική μας μεταφέρει τα μηνύματα του ουρανού για να γίνει πραγματικότητα του ελθέτω η βασιλεία σου. Γλώσσα του ιερέως τονώνει την πίστη μας στα ξεθοριασμένα μας ιδανικά και μας δείχνει τον ουρανόν όταν εμείς νοσταλγούμε τον κάμπον. Είναι ο ιερέας που προστατεύει τη σπίθαν της αγάπης μας όταν δυνατοί αέριδες ξεσηκώνονται μέσα από την καρδιά μας με τα πάθη μας και έξω από αυτήν με το κοσμικό φρόνημα και θέλουν να τη σβήσουν. Εργάτης ισόβιος στου Θεού το Γεώργιον κρατά ψηλά με όποιες θυσίες της πίστεως των πυρσών για να φέγγει και να βλέπουμε, για να βλέπουμε και να ζούμε. Είναι ο ιερέας η συνέχεια των Αποστόλων του Χριστού, είναι η συνέχεια των μαρτύρων, των πατέρων της Εκκλησίας. Και όταν ο Θεός για τον υψηλό σκοπό της σωτηρίας μας δανείζεται τα χέρια και τη γλώσσα του ιερέως και τα χρησιμοποιεί σαν αγκίστρι για να μας βάλει στην Εκκλησία του, σε αυτό το εργαστήρι της αγιότητος. Αλήθεια, ποιοι είμαστε εμείς που κάποιες φορές με κλειστά μάτια τους πετροβολούμε? Οι ιερείς είναι οι ταχυδρόμοι του Θεού. Δεν εκφράζει αφέλεια να σταματούμε στις ασχήμνες του ταχυδρόμου και να μην βλέπουμε το μήνυμα που φέρνει για μας? Και όταν δεν επιτρέπεται να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας γιατί με την κατάκριση αποδεικνυόμαστε ανόητοι, άδικοι και κακοί, πόσο μάλλον τους ιερείς του Θεού? Αποδεικνυόμαστε ανόητοι γιατί μιλάμε για θέματα που αφορούν τους άλλους, τον οποίο δεν γνωρίζουμε τις σκέψεις, τις διαθέσεις, τα ελαττήρια. Αποδεικνυόμαστε άδικοι γιατί βγάζουμε κρίσεις για ανθρώπους που απουσιάζουν και οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν εξηγήσεις ή να απολογηθούν. Αποδεικνυόμαστε κακοί γιατί κακολογούμε τους ανθρώπους που δεν αγαπούμε, και σίγουρα η ενοχή μας είναι διπλή όταν ιεροκατηγορούμε. Μήπως δεν πρέπει να ξεχνούμε πως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτόν? Να ξεριζώσουμε και να φυτέψουμε? Τότε πού χρόνος για τους άλλους? Ας μας κατέχει κάποια αγωνία. Μήπως ο σεισμογράφος μας συλλαμβάνει μεν τις πτώσεις των ιερέων, που δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και αυτοί, άνθρωποι αγωνιστές, αλλά δεν συλλαμβάνει τη μετάνοιά τους? Έτσι για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τους ιερείς, όχι μόνο να μην
τροφοδοτούμε τις συζητήσεις σε βάρος

τους, αλλά ούτε να θέλουμε να ακούμε, λέει ο λαός μας. Όποιος κατηγορεί ανάβει τη φωτιά και όποιος ακούει βάζει τα ξύλα. Σκεπτήκαμε άραγε και άλλα αξιώματα, ποιες άλλες ιδιότητες, ποια άλλα επαγγέλματα χαρίζουν στον άνθρωπο τόσα πολλά, τόσο πολύτιμα και τόσο αναγκαία όσα μας δίδει η ιδιότητα του ιερέα. Τα χέρια του είναι για μας η αγωγή της χάριτος του Θεού, αγωγή ανεξάρτητα από την ποιότητά τους. Πόση επιπολαιότητα, πόση ανευθυνότητα, πόση βιασύνη να τους καταδικάζουμε. Γι' αυτό ας μην χάνουμε χρόνων πολύτιμων να ιεροκατηγορούμε. Το ασφαλέστερο και σωστικότερο είναι να θέσουμε τον εαυτό μας με τις ικανότητες μας, με τα τάλαντα μας, με την εξυπνάδα μας, με τις επιδεξιότητες μας μέσα στο πολύπλευρο έργο της ενορίας, δίπλα και πίσω από τον ιερέα. Η παρουσία μας είναι αναγκαία στο ιεραποστολικό και κατηχητικό του έργο, στο έργο της προνοίας. Είμαστε ευεργετικοί όταν ανάβουμε ένα φως και δεν αρκούμαστε στο να κατηγορούμε το σκοτάδι. Λέει ένας Γάλλος συγγραφέας, «Ας σήμερα δεν υπάρχει ιερέας ανάμεσα σε μέναν και το Θεό, αύριο δεν θα υπάρχει για μέναν ούτε και ο Θεός». Γι' αυτό οι ιερείς πρέπει να κατέχουν στη λίστα των ευεργετών μας την πρώτη θέση και πρέπει τα χέρια τους αυτά με περισσόν σεβασμό να σκύβομαι, να φιλούμε από κάθε άλλα χέρια. Σε αυτούς οφείλουμε το εύζην. Δεν είναι αλήθεια πως όλοι εμείς τα παιδιά της Εκκλησίας πιστεύουμε πως οι Άγιοι μας είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές του θελήματος του Θεού? Λοιπόν, από την γλώσσα του Εθναποστόλου Αγίου Κοσμά ακούμε και πάλι πως σεβαστή πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στον ιερέα του Θεού. Ευγνώμονη η στάση μας απέναντι στον ιερέα του Θεού. Το λέει ο Πατροκοσμάς. Αν θα συναντήσεις έναν ιερέα και έναν άγγελον, πρώτα να χαιρετήσεις τον ιερέα και ύστερα τον άγγελον.

ύψος της Ιεροσύνης αναφέρεται και ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ στο παρακάτω κείμενο παρμένον από το περιοδικό Σήμαντρον. Κάποτε, γράφει, σε μια κοινοβιακή μονή ζούσε ένας ιερομόναχος με πολύ λίγες γραμματικές γνώσεις. Ίσως να ήταν και τελείως αγράμματος. Ωστόσο όμως ήταν πολύ έξυπνος, με μεγάλη μνήμη, να αποστηθίζει και πάνω απ' όλα ήταν κληρικός, πίστεος και αρετής. Τόσον ήταν το ύψος και το μέγεθος της αρετής του, ώστε ως άλλος Άγιος Σπυρίδωνας αγγέλους έσχεν συλλειτουργούντας, δηλαδή μέσα στο ιερό βήμα τον υπηρετούσε σε όλα ένας άγγελος σε κάθε θεία λειτουργία. Εκείνος του έφερνε το θυμιατόν, το ζέον κλπ. Επειδή όμως ήταν αγράμματος ή ολιγογράμματος, όταν έκανε την προσκομιδή δεν έβαζε τις μερίδες της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων όπως έπρεπε. Ίσως δεν είχε διδαχτεί σωστά, ίσως ακόμη να είχε λησμονήσει ορισμένα από την τελετουργική. Ο άγγελος παρακολουθούσε τακτικά την παρατυπία αυτήν, αλλά ποτέ δεν του το είπε το λάθος και δεν τόλμησε να το διορθώσει. Ένα Σαββατοκυριακό επισκέφθηκε την Ιερά Μονή ο Επίσκοπος για να κάνει μια χειροτονία πρεσβυτέρου. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν, και ιδιαίτερα στην προσκομιδή, ο Επίσκοπος είδε ότι ο ιερομόναχος δεν την έκανε σωστά. Τότε του λέει, «Πάτερ μου, δεν έβαλες καλά τις μερίδες. Εδώ πρέπει να είναι η Παναγία και εκεί τα τάγματα». Και δείχνοντάς του συνέχισε, «Δεν σου είπε κανένας αυτό? Δεν σε είδε κανένας πως κάνεις την προσκομιδή?» «Ναι, σεβασμιότατε», του απαντάει, «κάθε μέρα με βλέπει ο άγγελος, υπηρέτης μου, και ποτέ δεν μου είπε τίποτε. Συγγνώμη που σαν αγράμματος κάνω τέτοια λάθη. Τώρα θα προσέχω». «Πώς είπες, ποιος σε υπηρετεί?» «Σε κάθε λειτουργία, σεβασμιότατε, κατεβαίνει ένας άγγελος από τον ουρανό και με υπηρετεί μέσα στο Άγιο Βήμα, αλλά ποτέ δεν με διόρθωσε». Ο Επίσκοπος έμεινε κατάπληκτος από όσα άκουσε από το γέροντα και κατάλαβε πως είχε μπροστά του έναν Άγιον κληρικό. Το μεσημέρι μετά την τράπεζα, ο Σεβασμιότατος, αφού υποχαιρέτησε τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες, αναχώρησε ενώ τα σήμαντρα και οι καμπάνες τον προβοδούσαν. Την άλλη μέρα ο ιερομόναχος, νύχτα όπως πάντα, εμπήκε στο Άγιο Βήμα για τη Θεία Λειτουργία. Να και ο άγγελος κατεβαίνει. Όταν έκανε την προσκομιδή, παρατήρησε πως τη φοράν αυτήν ο γέροντας έκανε όπως έπρεπε. «Ωραία, πάτερ», του λέει. «Ναι», απαντά ο γέροντας, «ήξερες το λάθος μου και δεν μου το έλεγες». «Ναι, το ήξερα, το έβλεπα, αλλά δεν είχα εγώ ούτε έχω τέτοιο δικαίωμα να διορθώνω τους ιερείς, μόνο να τους υπηρετώ. Ο Επίσκοπος έχει τέτοια δικαιώματα. Ιδού το ύψος της ιεροσύνης. Ο κληρικός είναι πάνω από τους βασιλείς και τους αγγέλους, διότι ούτε οι βασιλείς ούτε οι άγγελοι μπορούν να τελέσουν θεία λειτουργία».

από το γνωστό χριστιανικό έντυπο Σωτήρ σας μεταφέρω σε περίληψη και διασκευή ένα σύντομο κείμενο με τίτλο «Την ευχή σας». Υπάρχει, αναφέρει, σε πολλούς χριστιανούς η ευσεβής συνήθεια όταν απευθύνονται στους ιερείς να τους προσφωνούν με ειδικές εκφράσεις όπως «ευλογείτε», «την ευχή σας» κλπ. Το οποίο σημαίνει «παρακαλώ να έχω την ευχή σας». Πίσω από τις φράσεις αυτές κρύβεται η μεγάλη αλήθεια ότι οι ιερείς έχουν τη δύναμη και το χάρισμα να εύχονται, να απευθύνουν προς το Θεό ευχήν και να εισακούεται, γιατί η ψυχή τους είναι ζυμωμένη με την προσευχή και την ειδική χάρη της ιεροσύνης, γιατί ζουν διαρκώς στην ατμόσφαιρα της αγιότητας και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Πλημμυρίζει η καρδιά των πιστών με αγαλίαση όταν ακούν τους ιερείς να τους απαντούν την ευχή του Κυρίου, «Ο Κύριος να σε ευλογεί παιδί μου» ή «Η υπεραγία Θεοτόκος να σε σκέπει». Έχουν οι ιερείς αυτό το προνόμιο και το ιερό χάρισμα να εύχονται αγαθά για τους πιστούς, να τους εφοδιάζουν με τη χάρη και την εύνοια και την ευλογία του Θεού. Σπουδαίο δώρο είναι η ευχή των ιερέων, το οποίο όταν ζητούμε εκφράζομαι σεβασμό προς αυτούς. Συγχρόνως όμως εκφράζομαι και ταπεινό φρόνημα ευλάβειας, το οποίο κάνει την ψυχή μας δεχτική της Θείας Χάριτος και ελκύει την εύνοια του Θεού. Όταν εκφράζομαι προς τους ιερείς τιμή και σεβασμό και εμείς ευλογούμαστε, αλλά και εκείνους έμμεσα ωφελούμε. Τους υπενθυμίζομαι πόσον ιερή είναι η κλίση, η θέση, η ιδιότητα και η αποστολή τους. Να επαναφέρομαι τον ωραίον αυτό θεσμό της παράδοσής μας στην πράξη. Να λέμε «Πάτερ, την ευχή σας» σε κάθε συνάντηση με τους κληρικούς μας. Να ασπαζόμαστε σεμνά το χέρι που αγγίζει τα τίμια δώρα, τελεί τα ιερά μυστήρια, υψώνεται σε προσευχή και γενικά έχει ταχθεί να μεταδίδει ευλογία. Για την ευχή του ιερέα αναφέρονται τα πιο κάτω στο περιοδικό Λιχνία της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως. Οι ευχές είναι πάντοτε κάτι το πολύ μεγάλο για τη ζωή μας, και η ευχή του πατέρα ή της μητέρας, και η ευχή του παππού ή της γιαγιάς, και η ευχή του κάθε ανθρώπου, και πιο πολύ από όλες τις ευχές των ιερέων, γιατί οι ιερείς έχουν τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όταν παίρνουμε ευχές χαίρουμε και τις ζητάμε στις γιορτές, στα σοβαρά γεγονότα της ζωής μας. Και άμα δεν μας δώσουν ευχές, στενοχωριόμαστε, γιατί οι ευχές δεν είναι καλά λόγια, αλλά έκφραση καλοσύνης, αγάπης και προσευχής. Όλων οι ευχές είναι πολύτιμες, πολύ περισσότερον οι ευχές των ιερέων. Ας θυμηθούμε με τι λαχτάραν ζητούσαν τις ευχές των ιερέων οι Άγιοι Νεομάρτυρες. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε ιερέαν, τρέχουμε, του φυλάμε το χέρι και ζητούμε ευχήν. Και ο ιερέας συνήθως απαντά «Να είσαι καλά παιδί μου, να σε έχει ο Θεός καλά». Ολοίδιες ευχές έδιναν οι ιερείς και την εποχήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας εκφράζει τη χαρά του για την καλή αυτή συνήθεια και την επενή, αλλά δεν στέκεται σε αυτό, προχωρεί και κάνει μια υπόδειξη. Λέει «Έλαβες ευχήν, μη χαίρεις επιπόλαια, κάμε και εσύ κάτι». «Τι να κάνω, Άγιε?» «Δέσε την ευχή που πήρες πάνω σου, μην την αφήνεις να σου φύγει».
πότε φεύγει, όταν ή σου την θεωρήσει άκυρην ο Θεός ή όταν εσύ την αφήνεις να εξατμιστεί. Ερώτημα τώρα δικό μας. Πότε την ευχή την κάνει άκυρην ο Θεός? Όταν εγώ που την επήρα ζω αντίθετα στο θέλημα του Θεού, δηλαδή με οργή, με κακία, με καταφρόνηση της προσευχής και της νηστείας, με άλλα χειρότερα αμαρτήματα όπως κλοπές, μοιχείες, βλασφημίες και άλλα. Και πότε εξατμίζεται? Όταν εγώ ζω επιπόλαια και απερίσκεπτα και αφήνω και μέσα μου υποβαθμίζεται η αξία της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Σύνθημα λοιπόν, μην αφήνετε ποτέ να υποβαθμίζεται μέσα σας η αξία της προσευχής και γενικά της πνευματικής ζωής.

Στο χειροφύλημα των κληρικών αναφέρονται τα επόμενα τρία κείμενα. Το πρώτο είναι παρμένον από την εφημερίδα Άμπελος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Η παλαιά συνήθεια να ασπάζονται οι λαϊκοί το χέρι των κληρικών και να υποκλίνονται ενώπιον τους σε ένδειξη σεβασμού παρατηρείται και σήμερα παρά το νέο πνεύμα που περιρρέει το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Πολλές φορές όμως πολλοί κληρικοί αποποιούνται αυτήν την κίνηση των λαϊκών και αποσύρουν το χέρι τους είτε από ταπεινοφροσύνη είτε λόγω ηλικίας. Έτσι σιγά σιγά πάει να καταργηθεί αυτή η καλή συνήθεια που δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν δουλοφροσύνη αλλά σαν σεβασμός. Ο ιερέας υπερέχει των λαϊκών λόγω της ειδικής ιεροσύνης που φέρει και το χέρι του διακονεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με αυτό ευλογεί τους πιστούς στο όνομα του Τριαδικού Θεού σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Δεν ασπαζόμαστε το χέρι αλλά το μυστήριο που φέρει ο κληρικός και είναι ανεξίτηλον εφόρου ζωής όσον είναι κανονικός, έστω και ανάξιος ή μικρός στην ηλικία. Ας κρατήσουμε την καλήν αυτή συνήθεια, κληρική και λαϊκή, και ας την παραδώσουμε στους επερχόμενους, γιατί η τιμή στους κληρικούς μεταβαίνει στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, που τον εκπροσωπούν εδώ στη γη σαν απεσταλμένοι του και διάκονοι της σωτηρίας μας. Το δεύτερο κείμενο είναι παρμένον από το περιοδικό Ευροκλείδων της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών. Φέρει τίτλον «Το χέρι του ιερέα» και είναι γραμμένον από τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Νικόλαον. «Πέθανε ο γέροντας ιερέας σας. Στη θέση του ήρθε ένας νεαρός ιερέας που μόλις απεφύτησε από την ιερατική σχολή. Με χαρά φιλούσατε το χέρι του γέροντος ιερέως. Αλλά τώρα σας ήρθε ένας νεαρός. Πώς θα του φιλήσετε το χέρι αφού είναι πολύ νεότερός σας?» Θα σας διηγηθώ μια ιστορία για το Σέρβο βασιλιάν Μήλος, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος. Κάποτε θα λειτουργούσε ένας όχι ηλικιωμένος αλλά πολύ νέος ιερέας. Ο βασιλιάς ήταν πολύ ευσεβής. Η Θεία Λειτουργία δεν άρχιζε αν δεν είχε ακόμη πάει και αυτό στην εκκλησία. Και όταν πήγε στάθηκε στη μέση στο θρόνο του και προσευχόταν όπως όλοι. Όταν τελείωσαν η λειτουργία ο βασιλιάς πήγε να φιλήσει το χέρι του παπά να πάρει αντίδωρο. Μα εκείνος από σεβασμόν έδωσε το αντίδωρο και τράβηξε γρήγορα το χέρι του για να μην το φιλήσει ο γέρο βασιλιάς. Τότε ο βασιλιάς Μήλος τον κοίταξε και του είπε: «Δώσ' μου το χέρι σου, δεν φυλάω το δικό σου χέρι, πάτερ. Την ιεροσύνη σου προσκυνώ, που είναι πιο μεγάλη και από μένα και από σένα». Τώρα καταλαβαίνεις το νόημα. Ο γέρο βασιλιάς μίλησε στην εκκλησία θεόπνευστα. Ο ιερέας σας μπορεί να είναι μόλις 25 χρονών, μα η ιεροσύνη του είναι από καταβολής κόσμου. Όταν λοιπόν του ασπάζεστε το χέρι, προσκυνάτε την ιεροσύνη του που φτάνει διαδοχικά από τον Χριστόν και τους Αποστόλους μέχρι τον ιερέα σας. Όταν φυλάτε το χέρι του παπά σας, φυλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των οσίων και αγίων ιερέων και ιεραρχών από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ασπάζεστε και προσκυνάτε τον Άγιον Ιγνάτιον των Θεοφόρων, τον Άγιο Νικόλαον, τον Άγιο Βασίλειον, τον Άγιο Σάββαν
και όλους τους επίγειους αγγέλους και ουράνιους ανθρώπους που όταν ήταν στη γη κοσμούσαν την Εκκλησία και τώρα στολίζουν τον ουρανόν. Το φίλημα που κάνουμε στο χέρι του Παπά δεν είναι φίλημα φυσικών, είναι φίλημα Άγιων, όπως γράφει στις προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Να ασπάζεστε λοιπόν το χέρι του ιερέα που σας ευλογεί. Είναι ευλογημένον από το Θεό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να το φυλάτε το χέρι του ιερέα σας όσο νέος και αν είναι και να τον ακούτε. Το τρίτο κείμενο είναι παρμένον από το βιβλίο «Μυστικές αναβάσεις» του Σωτήρχου. Γράφει: «Το χειροφύλημα των κληρικών είναι σεβασμός προς το σχήμα των κληρικών και προς την ιεροσύνη, αλλά περισσότερον και κυρίως είναι σεβασμός προς τα χέρια των κληρικών που ιερουργούν και αγγίζουν το σώμα του Κυρίου μας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Έτσι το χειροφύλημα που κάνουμε σκοπόν έχει να προσελκύσει τη χάρη από το χέρι του κληρικού, γιατί ανεξαρτήτως της ατομικής αρετής του καθενός κληρικού, τα χέρια του έχουν χάρη από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και αυτήν τη χάρη ασπάζονται με το χειροφύλημά τους οι πιστοί. Το χέρι του ιερέα», έλεγε με θαυμασμό και έκσταση ο γέροντας Πορφύριος, «τι σπουδαίο πράγμα, τι μυστήριο». Αγαπητοί μου ακροατές, θα τελειώσουμε με μια αναφορά του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου στο ρόλο των ιερέων. Οι ιερείς, γράφει, μας υποδέχονται στη ζωή αυτήν και μας κατεβοδώνουν στην άλλη ζωή. Και πάντα αγρυπνούσιν υπέρ το ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Γι' αυτό τους ανήκει κάθε τιμή και σεβασμός. Αυτήν την τιμή και αυτόν τον σεβασμό ας μην τους τον αρνούμαστε ποτέ στη ζωή μας. Και ας μην ξεχνούμε τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου: «Όποιος τιμά τον ιερέα, τιμά το Θεόν». Γιατί και ο Χριστός είπε: «Ο δεχόμενος ημάς, εμέ δέχεται». Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

θεού στον πατέρα. Στον κοσμάτο μελωδό αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Τη μνήμη του τιμά η Εκκλησία μας στις 14 Οκτωβρίου.

14 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, μεγάλου θεολόγου της, μεγάλου υμνογράφου της, ζηλωτού μοναχού, τίτλου που αγαπούσε, γι' αυτό και τα ποίηματά του τυλοφορούνται ως ποίηματα Κοσμάτου Μοναχού. Αγαπούσε την Αγία Πόλη, τα Ιεροσόλυμα, όπου και η μονή της μετανοίας του, η μονή του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, γι' αυτό και ονομάζεται και Ιεροσολυμίτης και Αγιοπολίτης. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός γεννήθηκε γύρω στα 685 στη Δαμασκό, την πόλη που κλήθηκε ο Απόστολος Παύλος στο Αποστολικό Αξίωμα. Θα μπορούσε λοιπόν να ονομαστεί και Δαμασκηνός. Πολλά τα ονόματα του Κοσμά και όλα μεστά με το αντίστοιχο περιεχόμενο με το οποίο τα γέμισε ο ίδιος με την εργατικότητά του και το μόχθο του. Ο Κοσμάς έχασε τους γονείς του όταν ήταν μικρό παιδί και αναζητούσε προσωνύμια για τη δικαίωση της ύπαρξής του. Ορφανός από την παιδική του ηλικία, πολλές φορές ανέκραζε προς τον ουρανό την προσφώνηση πατέρα για να γεμίσει η ιερή αυτή λέξη με περιεχόμενο για αυτόν. Ανάλογο περιεχόμενο θα αναζητούσε και για τις λέξεις μητέρα και αδελφός. Και ο ουρανός που πάντα απαντά με δώρα τέλεια το απάντησε. Του έδωσε πατέρα τον Σέργιο, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Του έδωσε μητέρα την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Και πάνω απ' όλα του έδωσε αδελφό, πολύτιμο αδελφό και σπάνιο, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Του έδωσε ακόμη και ένα σπάνιο δάσκαλο, άγιο και σοφό, γεμάτο αγάπη, τον Άγιο Κοσμά τον Ξένο, τον Ικέτη, τον Ποιητή. Ασφαλώς αυτού το όνομα πήρε και την τέχνη, την ποιητική και τη σοφία και την αγάπη για τον μοναχισμό. Όταν ο Κοσμάς άκουγε ή έλεγε την ευχή της Εκκλησίας μας «Παν δώρημα τέλειον, άνον θενεστή καταβαίνον», το εννοούσε πολύ καλά. Και να πως συνέβησαν όλα αυτά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ενωρίς σε αυτά τα παιδικά του χρόνια έχασε τη μητέρα του. Μεγάλη απώλεια για κάθε άνθρωπο, μα περισσότερο για ένα παιδί. Του έλειψε η μητέρα του, θα του λείψουν όμως και τα αδέλφια. Μεγάλο κενό και αυτό για τον άνθρωπο. Το λέει αυτό ο σοφός παρμιαστής, αδελφός είπα αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης ισχυρά. Ο πατέρας του Ιωάννη Σέργιος, ορθόδοξος, αξιωματούχος, στα ανάκτορα του Χαλίφη της Δαμασκού, ευσεβής και φιλάνθρωπος, θέλησε να κάνει ένα δώρο στο μικρό Ιωάννη το γιο του. Και το βρήκε. Θα δώσει στον Ιωάννη έναν αδελφό συνομήλικο. Έτσι έψαξε και βρήκε το μικρό Κοσμά και τον υιοθέτησε. Όρφανο παιδί ήταν και εκείνος. Η χαρά ήταν μεγάλη και για τον Ιωάννη και για τον Κοσμά. Είναι πια αδέλφια. Έχει ο καθένας τους αδελφό. Ιδού δει τι καλών και τι τερπνών, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, λέγει ο ψαλμωδός. Και όταν τα αδέρφια αγαπιούνται, είναι και καλοί φίλοι. Φίλος πιστός και επικρατεά, λέγει η Σοφία Σιράχ. Και προσθέτει, φίλου πιστού ουκέστην αντάλλαγμα. Και το δικαιολογεί λέγοντας ότι φίλος πιστός φάρμακον ζωής. Τον Κοσμά τον υιοθέτησε ο Σέργιος όχι για υπηρέτη του, αλλά για παιδί του, για αδελφό και φίλο του γιού του. Του χάρισε έτσι την πατρότητα, την πατρική αγάπη. Ο Κοσμάς απολαμβάνει όλα τα προνόμια της οικογενείας. Κοινά είχαν όλα τα αγαθά τα δυο παιδιά, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς. Ο πατέρας τους φρόντιζε να τους δώσει μια καλή ανατροφή. Τους μάθαινε να προσέχουν την καλή τους σωματική ανάπτυξη
και να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην καλλιέργεια της ψυχής. Η πίστη και η αγάπη είναι τα πιο μεγάλες αρετές. Με την πίστη ριζώνει ο άνθρωπος τα μεγαλεία του Θεού και γίνεται φίλος και οικείος με το Θεό, αποκτά εμπιστοσύνη και έχει ελπίδα, γίνεται δυνατός και αντρίος. Με την αγάπη μαθαίνει να ζει, αφού συμφιλιώνεται με τον εαυτό του, με το περιβάλλον, με τους συνανθρώπους του. Ο Σέργιος, ο πατέρας του Ιωάννη και του Κοσμά, ήταν πλούσιος. Αντί όμως να αγοράζει πολυτίμους λίθους και κτήματα, συνήθισε να αγοράζει και να απελευθερώνει αιχμαλώτους που γέμιζαν τότε τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ήταν φιλάνθρωπος ο Σέργιος. Οι αιχμάλωτοι είναι ιεροί, είναι εικόνες Θεού. Όποιος τους χρησιμοποιεί ως εμπόρευμα είναι απάνθρωπος και βέβηλος. Όποιος τους ελευθερώνει είναι αληθινός χριστιανός. Ο Σέργιος χάριζε στους αιχμαλώτους την ελευθερία τους και τους ξανάβαζε στη ζωή. Η καλή του αυτή συνήθεια ασφαλώς τον έκανε ευτυχισμένο και χαρούμενο. Του χάρισε όμως και μια μεγάλη ευλογία, το δάσκαλο των παιδιών του, το σοφό παιδαγωγό Κοσμά τον Καλαβρό, τον επωνομαζόμενο ξένο. Ήταν ένας καλόγερος Έλληνας από την Καλαβρία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Είχε μεγάλη μόρφωση, φαινόταν σεμνός και ευσεβής. Στο πρόσωπό του διέκρινε ο καθένας να ακτινοβολεί ήθος τίμιο και σταθερό φρόνημα. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν πάρει αιχμάλωτο οι σαρακινοί πειρατές και τον πολλούσαν στο σκλαβοπάζαρο. Ο Σέργιος τον αγοράζει και τον απελευθερώνει. Του προτείνει να γίνει παιδαγωγός στα παιδιά του. Με ευχαρίστηση δέχεται. Γεμάτος χαρά ο Σέργιος φέρνει το μεγάλο δώρο στο σπίτι του, στα παιδιά του. Θείο δώρο και γι' αυτόν. Της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών.

Είχαν λοιπόν ο Ιωάννης και ο Κοσμάς δάσκαλο με μεγάλη μόρφωση, με σοφία και ήθος. Κοντά σε αυτόν έμαθαν τη θεολογία, τη φιλοσοφία και πιο πολύ έμαθαν τα δυο αυτά παιδιά, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, την ασκητική εμπειρία, καθώς την έβλεπαν να ακτινοβολεί στο πρόσωπο του δασκάλου τους και έμοιαζε σαν να ήταν μια αντανάκλαση της πρωτότυπης εικόνας του Θεού. Αυτός ο φωτισμένος δάσκαλος ήξερε πολλά, γι' αυτό και δεν φοβόταν. Παρότι ασκητής, έδωσε στον Ιωάννη και τον Κοσμά και τη θεία και την ανθρώπινη γνώση. Όταν κανείς τα ξεύρει και τα δύο, μπορεί και να αξιολογεί και τα χρησιμοποιεί ανάλογα. Έτσι φαίνεται ολοκάθαρα και το ποιο είναι το ανώτερο. Τους δίδασκε λοιπόν και την Ορθόδοξη θεολογία, αλλά και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, και παράλληλα τους δίδασκε και τους πατέρες. Τους καλλιεργούσε το νου, αλλά και την καρδιά. Τόνωνε τη βούλησή τους και ευαισθητοποιούσε το συναίσθημά τους. Έκρινε ότι έπρεπε πριν από όλα με την προσευχή να αγιάζει ο άνθρωπος την ψυχή και τη γλώσσα του και το νου του. Έκρινε λοιπόν χρήσιμη την ασκητική, τη διαρκή άσκηση με την οποία κατορθώνει κανείς την πνευματική ρώμη, αλλά συγχρόνως την πειθαρχία των δυνάμεων της ψυχής του. Και καθώς στα αγωνίσματά του συναντά το ανώτερο από τις δυνάμεις του ασκητής, φτάνει στην επίγνωση της ατέλειάς του, της αδυναμίας του, και γίνεται ταπεινός. Η ταπείνωση είναι το πιο απαραίτητο θεμέλιο στη ζωή του ανθρώπου. Κοντά σε ένα τέτοιο δάσκαλο, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Κοσμάς αναδεικνύουν την καλή τους φύση. Μέρα με τη μέρα μάθαιναν πολλά και δεν περηφανεύονταν για τις πολλές τους γνώσεις, γιατί κοίταζαν με νοσταλγία τη μυστικότερη σοφία, την Άνω Σοφία, μπροστά στην οποία ο άνθρωπος εξπάσε θαυμασμό και κλείνει γόνι. Έτσι έμαθαν να κελαϊδούν ύμνους δοξαστικούς και έγιναν μεγάλη μελωδή. Τα δυο αυτά αδέλφια, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, είχαν ασκημένες τις χορδές της ψυχής τους με την ανθρώπινη σοφία, ώστε να αντέχουν αυτές στη διαπασόν των αγγελικών ύμνων. Τέλειωσε το καλό του έργο ο καλός δάσκαλος. Πρέπει να αφήσει τους μαθητές του να κάνουν τις επιλογές τους. Τους έχει γυμνάσει καλά και είναι πια ικανοί να προχωρήσουν μόνοι τους. Τους έχει εμπιστοσύνη. Αυτός αναχωρεί για το ασκητήριό του, τη μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα. Όριμε πλέον ο Κοσμάς και ο Ιωάννης, διαπιστώνουν ότι τη θεολογική τους μόρφωση την έχει ανάγκη η Εκκλησία. Είναι έτοιμοι να την προσφέρουν. Οι οικονομάχοι αναστατώνουν την Εκκλησία, διχάζουν την αυτοκρατορία, βρίσκονται σε θεολογικό λάθος και σύγχυση, εξαπολύουν διωγμό, απεινή κατά των διωγμών. Καταστρέφονται οι εικόνες σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Κοσμάς και ο Ιωάννης καταφεύγουν στα Ιεροσόλυμα, στη Μονή του Αγίου Σάββα. Απ' εκεί θα δώσουν τις θεολογικές τους μάχες, με το πνεύμα, με τη θεολογία. Γίνονται υμνογράφοι, με τους ύμνους θωρακίζουν το ορθόδοξο δόγμα. Γράφουν ύμνους και δοξαστικά. Ο Κοσμάς μένει εκεί ολόκληρες δεκαετίες, μέχρι το 743, όταν ο επίσκοπος Ιερουσαλήμων Ιωάννης ο Πέμπτος τον καλεί και τον χειροτονεί επίσκοπο Μαϊμά. Ως επίσκοπος ο Κοσμάς παρακαλεί τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον αδελφό και συμμαθητή και συμμοναστή και φίλο του, να γράψει ένα σύγγραμμα για τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας.
Έτσι γράφτηκε η πηγή γνώσεως, μεγάλο έργο που Ιωάννης ο Δαμασκηνός το αφιέρωσε στον Κοσμά. Το 750, σε ηλικία μόλις 65 χρόνων, στις 14 Οκτωβρίου απέθανε ο επίσκοπος Μαϊουμά, ο Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Αγιοπολίτης και Ιεροσολυμίτης, ο αδελφός του Αγίου Ιωάννου το Δαμασκηνό. Στην εκκλησία άφησε τους υπέροχους ύμνους του και την υποδειγματική πολιτεία του.

Ο Κοσμάς ο Μελωδός ήταν μεγάλος ποιητής και συνθέτης μαζί. Ήταν δηλαδή μελωδός. Συνέθετε τη μουσική, το μέλος και το τροπάριο μαζί. Η μουσική του έμπνευση και η ποιητική του έμπνευση πήγαζαν μαζί από την καρογυμνασμένη του καρδιά και αλληλοσυμπληρώνονταν. Εκφράζονταν πηγαία, διευθυνόμενα σε τάξη και ορθά νοήματα από το δυνατό νου, ώστε την επιλογή των καταλλήλων λέξεων να παρέχεται στους ακροατές μια σαφή και εύληπτη ερμηνεία των υμνουμένων γεγονότων. Κάτοχος της ποιητικής τέχνης ο Κοσμάς σμήλευε τους στίχους του. Καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας επέλεγε αρχαιοπρεπείς κατάλληλες λέξεις. Βαθύς θεολόγος ακολουθούσε υψηλό ύφους τους κανόνες του και δίνει τον τόνο και το ρυθμό ώστε να αναδεικνύεται το ουσιώδες του εορταζόμενου θέματος. Όπου χρειάζεται προσέρινε βαθιά κατάνοιξη, όπως με τους κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδος. Ή προσέριδε θρίαμβο και ενθουσιασμό, όπως με τους κανόνες των Χριστουγέννων. Το όλο έργο του είναι αφιερωμένο στην Εκκλησία, ενταγμένο στο λειτουργικό εκκλησιαστικό κύκλο. Ακολουθεί και σε αυτό τους πατέρες της Εκκλησίας και πιο πολύ το Γρηγόριο το θεολόγο που ιδιαίτερα τον αγαπά. Του ταιριάζει. Οι πανηγερικές ομιλίες του τον εμπνέουν. Τα ποίηματά του τον διδάσκουν. Γράφει και αυτός ιαμβικούς στίχους. Όμως πρωτοτυπεί. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από ποίηση που να ερμηνεύει τη θεολογία της. Συνθέτει λοιπόν κανόνες. Ο Κοσμάς μαζί με τον Ανδρέα Κρήτης και τον Ιωάννη το Δαμασκηνό είναι οι κύριοι εισηγητές του νέου είδους εκκλησιαστικής ποιήσεως των κανόνων, οι οποίοι και θα επικρατήσουν. Αυτοί κυρίως οι τρεις συντάσσουν το τριώδιο. Οι κανόνες είναι δοξολογικά και ημνητικά ποιήματα. Με αυτούς δοξολογείται και ημνείται ο εντριάδη Θεός και αναδεικνύονται οι δογματικές αλήθειες της Εκκλησίας, οι οποίες προσφέρονται για να εμπεδώνεται στους πιστούς το μυστήριο της σωτηρίας. Τους κανόνες τους χαρακτηρίζει η αυτοτέλεια και η ποικιλία. Οι κανόνες ερμηνεύουν τη γραφή με τους πατέρες και την κάνουν προσιτή στους πιστούς. Ο Κοσμάς αντλεί τα θέματα του από την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων και το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Ο Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Αγιοπολίτης, έγραψε πολλούς κανόνες. Σώζονται κανόνες τους επτά δεσποτικές εορτές, δηλαδή τους οποίους μάλιστα μέλησε στους επτά ήχους εκτός του πλαγίου πρώτου. Τους κανόνες στα Χριστούγεννα, στα Θεοφάνεια, στην Υπαπαντή, στην Κυριακή των Βαΐων, στην Πεντηκοστή, στη Μεταμόρφωση, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και σε θεομετωρικές εορτές. Δικά του ποίηματα είναι και οι κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδος. Το τριώδιο της Μεγάλης Δευτέρας με τους ιρμούς, το την άβατον κειμενωμένην θάλασσαν, την οδή έβριξε πέδων ευαγών και την ενάτη εμεγάλινας Χριστέ την τεκούσαν σε Θεοτόκο. Το διώδιο της Μεγάλης Τρίτης με τις οδές, το δόγματι το τυραννικό και την ενάτη ή των αχώρητων θεών εν γαστρή χωρίσασαν. Το τριώδιο της Μεγάλης Τετάρτης με τις οδές της πίστεως εν πέτρα με στερεώσας, ρήμα τυράννου και την ενάτην ψυχές καθαρές και αρυπότης χείλεση, δεύτε μεγαλύνομεν
την ακυλίδωτον και υπέραγνον μητέρα του Εμμανουήλ. Το οκτάδιον της Μεγάλης Πέμπτης με το Μεγαλινάριο και με την ενάτην εξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης εν υπερώο τόπο τες υψηλές φρεσί πιστή δεύτε απολαύσομεν επαναβεβαικότα λόγων εκ του λόγου μαθώντες ον μεγαλύνομεν. Το τριώδιο της Μεγάλης Παρασκευής με το την Τιμιωτέραν και το τριώδιον του Μεγάλου Σαββάτου, το τετραώδιον του Μεγάλου Σαββάτου, την έκτην, εβδόμην, ογδόην και ενάτην οδύν, τις προηγούμενες τις συμπλήρωσε η Κασιανή με το κύμα της θαλάσσης, οι οδές του είναι η συνεσχέθη, αλλού κατεσχέθη, άφραστον θαύμα, έξτη θυφρή τον ουρανέ, μη εποδύρουν μήτυρ. Τις πιο μεγάλες κατανυκτικές στιγμές που ζούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα ο κοσμάς ο Μαϊουμά μας τις χαρίζει. Αλλά και τα Χριστούγεννα με τον κανόνα Χριστός γεννάται δοξάσετε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσετε που τον εμπνεύστηκε από το εορταστικό λόγο το στα Χριστούγεννα του Γρηγορίου του Θεολόγου ο κοσμάς ο Μέλωδος μας γεμίζει με ενθουσιασμό και ελπίδα, καθώς μας μαθαίνει να λέμε «Ήλθε σαρκωθείς εξ απειράντου ο Άιλος και Θεός, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε, αφού Θεός ον ειρήνης, πατήρη κτιρμών της μεγάλης βουλή σου των άγγελων, ειρήνην εξαπέστειλα σημείν». Ο κοσμάς μας παρακινεί να θαυμάσουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου με την ενάτη οδή. Μυστήριον ξένων, ορό και παράδοξον. Ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την παρθένων. Την φάτνην χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχώητος Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν.

ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Κοσμάς ο Μαϊουμά κράτησαν και στην ποιησή τους, στους κανόνες τους, τη συγγένειά τους, συνεργάστηκαν, έδωσαν τα τάλαντά τους, τους κόπους και τους μόχθους τους στην εκκλησία. Τα μελωδικά ποίηματά τους ομορφαίνουν τις ιερές ακολουθίες πάνω από 1200 χρόνια τώρα και ευμνημόνευτα ψέλνονται από τους πιστούς στις μεγάλες δεσποτικές και θωμητορικές εορτές, τη Μεγάλη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδάσκουν έτσι, τέρπουν, κατανήσουν, δίνουν ενθουσιασμό και θάρρος. Οφείλουμε πολλά στους μεγάλους μας μελωδούς, τον Ιωάννη το Δαμασκηνό και τον Κοσμά το Μελωδό, που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 14 Οκτωβρίου.

προσμάτω μελωδό αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Η ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Κωνσταντίνος Λάθρας.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

αν η προσευχή μας δεν συμφωνήσει με τα έργα μας, άδικα κοπιάζομαι σε αυτήν, έλεγε συχνά στους νεότερους αδελφούς ο Αββάς Μωυσής. Πώς θα κατορθώσω με μια τέτοια συμφωνία, ερώτησαν μια μέρα εκείνη. Όταν εφαρμόζομαι εκείνα που γυρεύομαι με την προσευχή μας, εξήγησε ο Όσιος, τότε μόνο μπορεί να συμφιλειωθεί η ψυχή με το δημιουργό της και να γίνεται δεχτή η προσευχή της, όταν αφήσει κατά μέρος όλα της τα κακά θελήματα. Ακοή αντί ακοής λαμβάνομαι, λέγει κάποιος πατήρ, και εξηγεί, ακούει ο Θεός την προσευχή εκείνου που υπακούει στο θέλημά του. Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελής όλα τ' άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε ένα από τους εκεί πατέρας και του είπε με ειρωνία, «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι!» «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Και ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό, ρίσε με από του πονηρού». Όταν προσεύχεσαι με ταπεινοσύνη, έχοντας βαθιά συνέσθηση της αναξιότητός σου, γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωρητής, η προσευχή σου γίνεται αμέσως δεχτή από τον Θεό. Αν όμως ενώ προσεύχεσαι, σου έρθει στο νου πως ο τάδε αδελφός την ώρα αυτή κοιμάται ή ο Δίνα είναι αμελής και αρχίζεις έτσι την κατάκριση, τότε ο κόπος σου πηγαίνει εντελώς χαμένος. Την εποχή που έμεινα στη Σκήτη, διηγείται Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, χτύπησαν μια μέρα την πόρτα της καλύβας μου δυο ξένοι, πολλοί νέοι, που έμοιαζαν πως ήταν αδελφοί. Ο μεγαλύτερος μόλις είχε αρχίσει να κάνει γένια, ο άλλος αγένιος. Με παρακάλεσαν με πολύ σεβασμό και ευγένεια να τους δείξω το κελί του Αββά Μακαρίου. «Τι τον θέλετε?» τους ρώτησα ξαφνιασμένος. «Έχομαι ακούσει πολλά καλά γι' αυτόν και θέλουμε να τον γνωρίσουμε», μου είπε ο μεγαλύτερος. Του φανέρωσα λοιπόν πως ήμουν εγώ εκείνος που ζητούσαν. Έβαλαν τότε μετάνοια και με παρακάλεσαν να τους κρατήσω κοντά μου. Επιθυμούσαν να γίνουν μοναχοί. Βλέποντας εγώ πως ήσαν όχι μόνο πολύ νέοι ακόμη, αλλά και ευγενείς και καλομαθημένοι, φαίνονταν πως ανήκα σε πλουσία οικογένεια, τους είπα αμέσως πως ήταν αδύνατο να τους κρατήσω σε αυτό τον άγριο τόπο. «Αν μας διώξεις, Αββά, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε πιο βαθιά στην έρημο», μου αποκρίθηκε πάλι ο μεγαλύτερος. Ο νεότερος είχε το βλέμμα καρφωμένο στη γη και δεν άνοιγε το στόμα να πει λέξη. Εγώ στο μεταξύ συλλογίστηκα. «Γιατί να τους διώξω και να τους σκανδαλίσω? Ας τους κρατήσω. Γρήγορα όμως θα ζητήσουν μόνοι τους να φύγουν. Η αγριάδα του τόπου και η σκληραγωγία θα τους διώξει. Αν νομίζετε πως θα καταφέρετε να μείνετε εδώ, κοπιάστε να φτιάξετε την καλύβα σας». Με ευχαρίστησαν και ζήτησαν να τους δείξω τον τόπο. Τους έδωσα από μια αξίνα και ένα καλάθι πολυκεριασμένα παξιμάδια και τους ανέβασα στην κορφή ενός απόκριμνου βράχου. «Καθαρίστε το μέρος, κόψετε καλάμια από το έλος και φτιάξετε την κατοικία σας». «Τι εργόχειρο κάνετε εδώ, Αββά?» ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Πλέκομαι πανέρια». Τους έδειξα να σκίζουν φοινικόφυλλα και να ετοιμάζουν υλικό για το πλέξιμο. «Θα τα δίνετε στο διακονητή που θα σας στείλω», τους εξήγησα, «και εκείνος θα σας φέρνει το ψωμί σας». Αφού τους έδωσα κανόνα προσευχής, μελέτης και νηστείας, τους αποχαιρέτησα και έφυγα. Έμειναν μόνοι και φαίνεται πως στήρισαν με μεγάλη ακρίβεια όσα τους είπα. 3 ολόκληρα χρόνια πέρασαν και ούτε μια μέρα δεν φάνηκαν να μου δώσουν η παραμικρή ενόχληση. «Παράδοξο πράγμα», άρχισα να σκέπτομαι. «Τόσοι και τόσοι αδελφοί έρχονται από μακριά κάθε μέρα να με συμβουλευθούν και τούτη εδώ, 2 βήματα πιο πέρα, να μην έλθουν ούτε μια φορά». Αλλά ούτε πουθενά αλλού πήγαιναν. Τους βλέπαμε μόνο στο Κυριακό κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή, σοβαρούς και σιωπηλούς. Ποτέ δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη με κανένα. Κοινωνούσαν και έφευγαν ευθύς για την καλύβα τους. Επειδή μου φάνηκε πως έκρυβαν κάποιο μυστήριο, ενίστεψα για χάρη τους μια ολόκληρη εβδομάδα και έκανα θερμή προσευχή να μου αποκαλύψει ο Θεός την πνευματική τους εργασία. Όταν τελείωσε το τάξιμο, πήγα ο ίδιος στο κελί τους να ειδώ τι κάνουν.
μου άνοιξαν και έβαλαν μετάνοια με σιωπή. Εγώ είπα τη συνηθισμένη ευχή και κάθισα. Τότε ο μεγαλύτερος έκανε με το χέρι του νόημα στο μικρότερο να φύγει. Εκείνος εξαφανίστηκε αμέσως. Ο μεγαλύτερος συνέχισε να πλέκει το πανέρι του με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα, χωρίς να βγάζει λέξη από το στόμα του. Σαν έφτασε η ενάτη ώρα, έκρουσε το ξύλο. Τότε παρουσιάστηκε ο νεότερος. Έστρωσε τράπεζα, έβαλε πάνω βρεμένα κουκιά, τρία παξιμάδια και νερό. Όταν ήσαν όλα πια έτοιμα, στάθηκε παράμερα σιωπηλός, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και περίμενε. «Ας φάμε», είπα εγώ, δίνοντας το σύνθημα για να καθίσουμε στην τράπεζα. Προσευχηθήκαμε και φάγαμε με σιωπή. Όταν τελειώσαμε το φαγητό μας, ήπιαμε λίγο νερό από το ξύλινο ποτήρι. Προσευχηθήκαμε και εκείνοι πήγαν πάλι στο εργόχειρό τους. «Σαν έδεισε πια ο ήλιος», με ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Θα φύγει, Σαββά?» «Όχι, θα μείνω εδώ απόψε». Μου έστρωσαν παράμερα ένα ψαθί. Έστρωσαν ακόμη ένα για τον εαυτό τους. Είπαμε τη βραδινή μας προσευχή μαζί. Μου έβαλαν μετάνοια και αφού ξέσφιξαν λίγο τις ζώνες τους, επλάγιασαν. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Σ' όλο το διάστημα της ημέρας δεν είχα σταματήσει να παρακαλώ το Θεό να μου φανερώσει τη μυστική τους εργασία. Όταν υπολόγισαν πως θα έχω πια κοιμηθεί, σηκώθηκαν από το ψαθί τους και υψώνοντας τα χέρια στον ουρανό άρχισαν να προσεύχονται. Με μισόκλειστα μάτια τους παρακολουθούσα, προσέχοντας να μην μου διαφύγει τίποτε. Ξαφνικά είδα ένα πλήθος πονηρά πνεύματα, σαν μύγες να πετούν γύρω από το στόμα του νεοτέρου. Ήταν φανερό πως προσπαθούσαν να τον κάνουν να χασμουριέται στην προσευχή. Θείος άγγελος όμως με πύρινη ρομφαία τους έδιωχνε. Τον μεγαλύτερο δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν. Μόλις άρχισε να χαράζει, έπεσαν στο ψαθί τους και έκαναν πως κοιμούνται. Έκανα και εγώ τότε πως ξύπνησα. «Θέλεις να διαβάσουμε τους 12 ψαλμούς, Σαββά?» με ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Ας διαβάσουμε», του είπα. Άρχισε ο πιο μικρός. Είδα τότε μια αναμένη λαμπάδα να βγαίνει από το στόμα του και να ανεβαίνει στα ουράνια. Σαν άρχισε και ο άλλος να διαβάζει, μου φάνηκε πως πύρινη στήλη ένωνε τη γλώσσα του με τον ουρανό. Είχε αρκετά προχωρήσει η μέρα όταν ετοιμάστηκα να φύγω. «Εύχεστε και για μένα τον αμαρτωλό», τους είπα καθώς τους αποχαιρετούσα. Μου έβαλαν μετάνοια χωρίς να πουν λέξη. Έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι δυο νέοι είχαν πραγματικά φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής με την προσευχή και τη σιωπή τους. Ύστερα από λίγο καιρό, αφότου τους επισκέφθηκα, εκάλεσε κοντά του ο Κύριος το μεγαλύτερο και τρεις ημέρες μετά τον νεότερο αδελφό.

Ένας αρχάριος μοναχός πολεμήθηκε κάποτε από ακαθάρτους λογισμούς. Θνιβόταν υπερβολικά γι' αυτό και από ταπεινοσύνη έλεγε πως ήταν αδύνατο να σωθεί. Μια μέρα πήγε σε ένα γέροντα να εξομολογηθεί και τον παρακαλούσε με δάκρυα να κάνει προσευχή για χάρη του να τον ανακουφίσει ο Θεός από αυτό τον πειρασμό. «Δεν σε συμφέρει τέκνον», του είπε ο γέροντας. Εκείνος όμως επέμενε τόσο πολύ που τον ανάγκασε να υπακούσει. Σήκωσε τα χέρια του σε προσευχή και παρευθύ σταμάτησε ο πόλεμος του νέου. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες όμως και ξαναπήγε στο γέροντο αδελφός και γονατιστός τον παρακαλούσε να κάνει πάλι προσευχή να του έλθει πίσω ο πόλεμος και η πρώτη του ταπεινοσύνη, γιατί χωρίς αγώνα έπεσε σε λογισμούς υπερηφανίας. «Πρόσεχε, χριστιανέ, να μην αδικήσεις ποτέ τον αδελφό σου για να γίνεται δεχτή από τον Θεό η προσευχή σου. Αν όμως αδικήσεις, η προσευχή σου είναι απαράδεκτη. Οι αναστεναγμοί του αδικημένου δεν την αφήνουν να φτάσει στον ουρανό. Αν μάθεις πως κάποιος σε κακολογεί και έλθει καμιά φορά να σε επισκεφθεί, μην του δείξεις με τον τρόπο σου πως τα γνωρίζεις όλα και είσαι στενοχωρημένος μαζί του. Δέξου τον χαρούμενος, με ήρεμο πρόσωπο και γλυκό τρόπο, για να βρει παρησία στο Θεό η προσευχή σου», συμβουλεύει κάποιος αβάς. Να τι λέγει για την προσευχή και ο αβάς Μωυσής. «Πρόσεχε να διατηρείς στην καρδιά σου βαθιά τη συνέστηση της αμαρτωλής σου καταστάσεως, για να γίνεται δεχτή η προσευχή σου. Όταν απασχολείς το νου σου με τις δικές σου αμαρτίες, δεν θα σου μένει καιρός να παρακολουθείς τα σφάλματα των άλλων. Θέλεις να ακούει παρευθείς ο Θεός την προσευχή σου, αδελφέ», λέγει ο αβάς Ζήνων. «Σαν σηκώνεις τα χέρια στον ουρανό, προσευχή σου πρώτα απ' όλα με την καρδιά σου για τους εχθρούς σου και ο Θεός θα σου δώσει γρήγορα ό,τι άλλο του ζητήσεις». Οι αδελφοί της Κίτης ρώτησαν ένα γέροντα αν πραγματικά ωφελούνται εκείνοι που ζητούν από τους άλλους να προσευχηθούν για χάρη τους. «Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου», αποκρίθηκε ο αβάς, «πλην όμως ενεργουμένη, βοηθουμένη με άλλα λόγια από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι να ωφελήσουνε προσευχία των Αγίων εκείνων που θεληματικά παραμελεί την σωτηρία του?» Και τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ο ηγούμενος κάποιου κοινοβίου, πολύ ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος, έκανε κάθε μέρα αυτή την προσευχή. «Σε παρακαλώ, Κύριε, μη με χωρίσεις από τα πνευματικά μου παιδιά στην άλλη ζωή, αλλά αξίωσέ μας να απολαύσουμε όλοι μαζί την ουράνιο μακαριότητα». Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο πως ο καθένας ετοιμάζει μόνος με τα έργα του τη μελλοντική του αποκατάσταση. Πλησίαζε η εορτή ενός Αγίου που πανηγύριζε το γειτονικό τους μοναστήρι. Οι αδελφοί του μοναστηριού εκείνου προσκαλέσανε τον αβά του κοινοβίου και ολόκληρη την συνοδεία του να πάρουν μέρος στην πανήγυρη. Εκείνος όμως αποφάσισε να μην πάει, αποφεύγοντας έτσι τις τιμές που συνήθως του έκαναν εκεί. Την παραμονή ακριβώς άκουσε μυστηριώδη φωνή στον ύπνο του να τον διατάζει να πάει οπωσδήποτε στο πανηγύρι, αφού στείλει νωρίτερα τους υποτακτικούς του. Ο ηγούμενος υπήκουσε στη θεία προσταγή. Μόλις ξημέρωσε, πρόσταξε τους μαθητάς του να ξεκινήσουν παρευθείς για το γειτονικό κοινόβιο. Στο δρόμο του συνάντησαν πεσμένο χάμο ένα δυστυχισμένο γέρονα βονγκά. Τον ρώτησαν τι του συνέβαινε. «Είμαι άρρωστος», τους αποκρίθηκε με κόπο και δεν έπαψε να αναστενάζει. «Πήγαινα στο γιατρό με το ζώο μου, μα αν έφτασα σε τούτο το μονοπάτι, με ρίξε κάτω και έφυγε. Τι έγινε κι εγώ δεν ξέρω. Ούτε άνθρωπος βρέθηκε να με βοηθήσει να σηκωθώ». Τα τελευταία λόγια τα πρόφερε με πολύ παράπονο. «Τι να σου κάνουμε, γέροντα», του είπαν οι καλόγεροι. «Είμαστε κι εμείς πεζοί και βιαστικοί». Συνέχισαν έτσι το δρόμο τους για να φτάσουν στην ώρα τους στο πανηγύρι, αφήνοντας στη μέση του δρόμου αβοήθητο το φτωχό γέρο. Σε λίγο να και ο ηγούμενος. Είδε τον άνθρωπο σε κακή κατάσταση. Έσκυψε πάνω του με συμπόνια. Άκουσε τα βάσανά του και τον ρώρισε με καταφανή έκπληξη. «Καλά, δεν πέρασαν από εδώ πριν από λίγο κάτι νέοι καλόγεροι? Γιατί δεν τους σταμάτησες να σε βοηθήσουν? Θα έπρεπε χωρίς άλλο να σε είδαν». «Με είδαν και με ρώτησαν, αβά», είπε με λύπη ο γέρος. «Μου είπαν όμως πως ήσαν πεζοί και βιαστικοί και δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτε». Ο ηγούμενος αναστέναξε βαθιά,
ντροπιασμένος από τη συμπεριφορά των μαθητών του. «Αν στηριχτείς πάνω μου θα μπορέσεις να περπατήσεις λίγο?» «Αδύνατο να κινηθώ, πάτερ». «Έλα λοιπόν να σε ανεβάσω στους ώμους μου», είπε ο γέρο ηγούμενος αποφασιστικά, «και ο Θεός θα βοηθήσει να φτάσω με εκεί που πηγαίνεις. Δεν μπορείς να με κουβαλήσεις τόσο δρόμο πάνω στους ώμους σου. Μήπως είσαι και εσύ νέος? Πήγαινε αβάσει δουλειά σου και μη χασομεράς άδικα για μένα. Ευχή σου μόνο να με λεήσει ο Θεός». «Δεν σ' αφήνω έτσι σε τέτοια κατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. «Θα σε πάω στην πόλη». Με πολύ κόπο ανέβασε τον άρρωστο στους αδύνατους ώμους του ο γέρο ηγούμενος. Το βάρος στην αρχή του φάνηκε ασήκωτο. Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσε να σέρνει τα πόδια του. Παράδοξο πράγμα. Σιγά σιγά αλάφρενε, ώσπου σε μια στιγμή του φάνηκε πως του έφυγε από την πλάτη το φορτίο. Σήκωσε το κεφάλι να ειδεί τι συνέβαινε. Αντί του φτωχού γέρου που είχε πάρει στους ώμους του, στεκόταν μπροστά του ένας πανέμορφος άγγελος. «Με στείλε ο Κύριος να σε πληροφορήσω», του είπε με τη γλυκιά φωνή του, που έμοιαζε με υπερκόσμια μουσική, «πως τότε μόνο θα αξιωθούν οι μαθητές σου να βρεθούν μαζί σου στη βασιλεία του, όταν ακολουθήσουν τα ίχνη σου. Διαφορετικά, άδικα κοπιάζεις και προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Θεός δίνει στον καθένα την αμοιβή των έργων του». Ο άγγελος με μιας χάθηκε στα ουράνια. Ο γέρο ηγούμενος, συλλογισμένος, γύρισε πίσω στο μοναστήρι του για να αρχίσει καινούριο αγώνα. Χρειαζόταν ακόμη κοπιαστική δουλειά για να μορφώσει χαρακτήρες.

στα μαρτυρολόγια που είναι γεμάτα με ολόχρυσες σελίδες ηρωικών πράξεων, διαβάζω με την ακόλουθη συγκινητική ιστορία. Όταν αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο Μαξιμιανός, μαρτύρησε στην Αίγυπτο γύρω στα 304 ο Άγιος Ούαρος, νεαρός ακόμη αξιωματικός κάποιας ρωμαϊκής λεγιώνος. Ζηλωτής χριστιανός, συνελήφθη μέσα στις φυλακές που πήγαινε κρυφά για να ανακουφίζει και να δίνει θάρρος στους μάρτυρας. Ήλθε έτσι και η δική του σειρά να χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Στον τόπο του μαρτυρίου του βρέθηκε σταλμένη από τη Θεία Πρόνοια μια πολύ ευσεβής χριστιανή, η Κλεοπάτρα. Ήταν χείρα, αλλά πλουσιωτάτη και είχε κοντά της το μικρό μοναχογιό της. Η ευγενής κυρία παρακολούθησε με βαθύ πόνο τα σκληρά βασανιστήρια που έκανα στο νέο για να αρνηθεί την πίστη του. Όταν έμεινε πια άψυχο το μαρτυρικό σώμα, η Κλεοπάτρα έδωσε πολλά χρήματα στους δημίους και το πήρε. Με μεγάλη ευλάβεια το μετέφερε στο αρχοντικό της και το έθαψε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Ύστερα από λίγα χρόνια, όταν βασίλεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος και σταμάτησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, η Κλεοπάτρα άφησε την Αίγυπτο για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της στην Παλαιστίνη και πήρε μαζί της το λείψανο του μάρτυρος σαν πολύτιμο θησαυρό. Εκεί ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος από την περιουσία της και έχτισε μεγαλοπρεπέστατη εκκλησία στο όνομα του Αγίου Ουάρου και αφιέρωσε σε αυτήν το τίμιο λείψανο που φύλαγε μέσα σε ολόχρυση Λάρνακα. Όταν ήσαν πια όλα έτοιμα, προσκάλεσε τον επίσκοπο και τους κληρικούς της επαρχίας για τα εγγένεια. Ύστερα από τη Θεία Λειτουργία, φιλοξένησε όλους τους πιστούς και τους έστρωσε πλούσιο τραπέζι. Η χείρα μαζί με τον νεαρό γιο της περιποιήθηκαν με τα ίδια τους τα χέρια όλους τους προσκαλεσμένους, χωρίς να βάλουν ψωμί στο στόμα τους. Σαν νύχτωσε και το σπίτι άδειασε από τον κόσμο, τσακισμένος από την κούραση ο νέος πήγε στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Σε λίγο πήγε και η μητέρα να του πάει φαγητό. Τον βρήκε να καίγεται στον πυρετό. Ανήσυχη, του έκανε τις περιποιήσεις που ήξερε, ξεχνώντας την πείνα και την κούρασή της. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα, ο πυρετός ανέβαινε και προτού προφτάσει να έρθει ο γιατρός, ο νέος ξεψύχησε στην αγκαλιά της απαρηγόρη της μάνας. Αλόφρονη εκείνη από την απροσδόκητη συμφορά, σήκωσε το νεκρό σώμα και το πήγε στην εκκλησία του μάρτυρος. Το ακούμπησε πάνω στη λάρνακα των λειψάνων και πέφτοντας τα γόνατα, ξέσπασε σε σπαραχτικό θρήνο. Με πονεμένα λόγια θύμιζε στον μάρτυρα σαν να τον είχε ζωντανό μπροστά της όσα είχε κάνει για χάρη του και απαιτούσε από αυτόν να κάνει εκείνο που έκανε ο Ελισσαίος για τη Σωμανίτιδα. Ανάμεσα στα δάκρυα και στα αναφιλητά, συντριμμένη από τον πόνο αποκοιμήθηκε. Είδε τότε ένα θαυμάσιο όνειρο που παρηγόρησε δημητρική καρδιά της. Άνοιξε μπροστά στα μάτια της ο ουρανός και μέσα από φως υπέρλαμπρο παρουσιάστηκε ο μάρτης του Χριστού, στεφανωμένος με ολόχρυσο στεφάνι. Η δόξα του δεν περιγράφεται. Κρατούσε από το χέρι, σαν φίλο στον φίλο του, το γιο της χείρας που φόραγε κι αυτός ο λάνθιστο στεφάνι στο όμορφο κεφάλι του. «Μη με κατηγορείς για αγνωμοσύνη, Κλεοπάτρα», της είπε ο μάρτης με γλυκύτητα. «Θυμάσαι πόσες φορές, γονατιστή μπροστά στα λείψανά μου, γύρευες χάριτες για το παιδί σου. Τι πιο μεγάλο χάρισμα μπορούσε να σου ανταποδώσω από τούτη τη δόξα που βλέπεις? Αν ύστερα από αυτό εξακολουθείς να τον γυρεύεις κοντά σου, είναι ελεύθερος να έλθει». Και γυρίζοντας το νέο, του έδειξε την πονεμένη μητέρα του. «Φίλε μου, μπορείς να πας μαζί της». Εκείνος όμως έπεσε στην αγκαλιά του μάρτυρος, σαν να μην ήθελε ποτέ να τον αποχωριστεί, και στρέφοντας τη μητέρα του ελαφρά το κεφάλι της είπε: «Επιμένεις λοιπόν να μου στερήσεις αυτή την ευτυχία? Θέλεις ποτέ να με ξαναφέρεις από τα αιώνια στα πρόσκαιρα και από τη χαρά στη λύπη? Πάψε μητέρα να πενθείς και ετοιμάσου να μας συναντήσεις». Βάλσαμο παρηγοριάς χύθηκε στην πληγωμένη καρδιά της χείρας ύστερα από την οπτασία. Αφού έθαψε το παιδί της στην καινούρια εκκλησία, μοίρασε στους φτωχούς όλη την περιουσία της, φόρεσε ταπεινά ρούχα και έμεινε εκεί κοντά στον τάφο του μάρτυρος και του παιδιού της. 7 ολόκληρα χρόνια περιποιήθηκε το ναό και πέθανε με φήμη Αγίας.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η μνήμη των ανθρώπων πάντα είναι ευλαβής, όχι μόνο απέναντι των ιερών προσώπων, αλλά και απέναντι των γεγονότων που συνδέονται με τα ιερά πρόσωπα. Ο θάνατος των Αγίων, οι ευεργεσίες των, και όταν ζούσαν και όταν απέθαναν, τα θαύματα με τα οποία εδόξασαν το Θεό και τους εδόξασε ο Θεός, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, όλα είναι υπόθεση ιερή, για να τα θυμάται η Εκκλησία. Έτσι και το Θεό δοξάζει και τους Αγίους τιμά και τους πιστούς διδάσκει. Σήμερα λοιπόν, 14 Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία μας προβάλλει τη μνήμη, μεταξύ άλλων Αγίων, και της Οσίας Παρασκευής, της Νέας, της οποίας το Ιερό Λείψανο βρίσκεται στο Ιάσιο της Ρουμανίας, και η Οσία θεωρείται πολιούχος του Ιασίου.

Γεννήθηκε από ευσεβείς και πολύ πλουσίους γονείς το 1023 μετά Χριστόν, στο χωριό Επιβάτε της Ανατολικής Θράκης, γειτονικά της Κωμόπολης Σιλιβρίας. Οι ευσεβείς γονείς της την ανάθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και από την πολύ παιδική ηλικία την ενγύμναζαν σε όλα τα καλά και θεάρεστα έργα. Όταν ήταν στην ηλικία των 10 ετών, επήγαν με τη μητέρα της σε μία εκκλησία της Θεοτόκου κατά την Πανήγυριν και η μικρή άκουσε για πρώτη φορά την ευαγγελική περικοπή που έλεγε «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτων το σταυρόν αυτού και ακολουθεί του μη». Από εκείνη τη στιγμή εκυριεύθη όλη από την Θεία Αγάπη. Συνήθως έξω από το αρχοντικό έβγαινε πάντα με τη μητέρα της. Σε κάποια τέτοια έξοδο τα παιδικά της μάτια αντίκρισαν μία πτωχή που ζητιάνευε. Αναστατώθηκε μέσα της και θέλησε με κάθε τρόπο να την βοηθήσει. Ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας της και κρυφά πλησίασε τη ζητιάνα και επειδή δεν είχε χρήματα να της προσφέρει, την παρακάλεσε να ανταλλάξουν τα ενδύματά τους. Έτσι, η ζητιάνα φόρεσε τα βαρύτιμα ρούχα της αρχοντοπούλας και η μικρή τα πτωχικά και ξεσχισμένα της φτωχής γυναίκας. Σαν ήλθε στο σπίτι και την αντίκρισαν οι γονείς της με ξένα ρούχα και αφού έμαθαν τι είχε συμβεί, θέλοντας να την διορθώσουν ως ανήλικον τάχα, για να μην το κάνει άλλη φορά, την μάλωσαν αυστηρά και την έδιραν. Η Παρασκευή όμως δεν άλλαξε την φιλόπτωχον γνώμη της, αλλά και δεύτερη και τρίτη και αμέτρητες φορές έδωσε ελεημοσύνη τα λαμπρά της φορέματα. Ούτε τις αυστηρές παρατηρήσεις των γονέων της άκουγε, ούτε τους δαρμούς που ελάμβανε φοβήτο. Και αυτά τα έκανε τότε, όταν ήταν ακόμα στην πατρική της οικία, τα οποία όμως ήσαν σημεία και προήμια και αρχή της μετατάφτα αρετής και τελειότητός της.

Στην ηλικία των 15 ετών, επειδή δεν μπορούσε άλλο πια να υπομένει αυτές τις καταστάσεις, αλλά και επειδή μέσα στην αγνή καρδιά της φούντωσε ο πόθος της θείας αφιερώσεως, κρυφά εγκαταλείπει τους γονείς της και τους δούλους, μα και όλους τους συγγενείς, και μόνη της εγκαταλείπει την πατρίδα της και έρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Αφού προσκύνησε τα μεγάλα προσκυνήματα που είχε τότε η βασιλεύουσα και πολλών Αγίων τα ιερά λείψανα και έλαβε τις ευχές και τις ευλογίες Αγίων ανδρών, αναχώρησε και ήλθε στη Χαλκιδόνα, στην απέναντι μικρασιατική ακτή, για να καταλήξει στην άγρια και δυσπρόσιτη πλευρά του Πόντου, κοντά στην Ηράκλεια. Αφού περιήλθε τόπους πολλούς, γράφει ο βιογράφος της, ως η ασματική νύμφη, δια να έβρει των νοητών αυτής νυμφίων Χριστό του τέστη, δια να έβρει αφενός μεν Αγίους, να διδαχθεί την αρετήν και τόπων αρμόδιων δια την λατρείαν και ευαρέστησιν του Χριστού και αφετέρου, δια να μην την έβρουν οι γονείς της και την εμποδίσουν, οι οποίοι οδυρώμενοι την αναζητούσαν από τόπου εις τόπον. Και οι μεν γονείς της, αφού περιήλθαν πολλές πόλεις και χώρες, δίχως να τη βρουν, επέστρεψαν στο σπίτι τους, ήσυχοι ότι έκαμαν ό,τι μπορούσαν. Η δε μακαρία

Παρασκευή, σαν έφτασε στην Ηράκλεια, βρήκε ένα εξοκλήσι αφιερωμένο στη Θεοτόκο, όπου μετά πνευματικής χαράς εισήλθε εις αυτό, έπεσε κάτω στο έδαφος και το κατέβρεχε με τα δάκρυά της, προσευχομένη στην Θεοτόκον, την οδηγόν της σωτηρίας των ανθρώπων, να την οδηγήσει και να τη φωτίσει τι να κάνει.

5 ολόκληρα χρόνια έμεινε στο ναό αυτό της Θεοτόκου, προσπαθώντας να πετύχει κάθε αρετή. Ο αγώνας της σκληρός, με ολονύχτιες προσευχές, με παντοτινή νηστεία και με δάκρυα ήρωα. Κοιμόταν ελάχιστα κάτω στο χώμα και όπως τονίζει ο βιογράφος της, επάνω δε εις όλα ή το θαύμα να βλέπει της το ταπεινόν της ήθος και τη μετριοφροσύνη της, δια των οποίων εκαθάρισε την καρδιά της από όλα τα κοσμικά και προς μόνον των Θεών είχε εστραμμένους τους λογισμούς της και τα φρονήματά της και όλην την επιθυμίαν και αγάπην της. Η μέχρι τώρα αρχοντοπούλα που ζούσε μέσα στα πλούτη και την άνεση και την αγάπη των δικών της, τώρα ζει την τραχιά ζωή των ασκητών με ζήλο και ενθουσιασμό, κακουχούμενη και στερούμενη των πάντων και αυτών ακόμα των αναγκαίων. Όντως θαυμαστή. Αυτό το διάστημα επεθύμησε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και με θέρμη παρακαλούσε την Θεοτόκο να την αξιώσει του ποθούμενου. Η δέησή της εισακούστηκε και ευρέθησαν κάποιοι που πήγαιναν στην Παλαιστίνη. Την πήραν στην συνοδεία τους και έτσι έφτασε στους Θεοβάδης τους τόπους. Αφού προσκύνησε με ευλάβεια τα μεγάλα προσκυνήματα της χριστιανοσύνης, ήλθε στην έρημο του Ιορδάνη και κατοίκησε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εδώ έμεινε για πολλά χρόνια, συνεχίζοντας αδιάκοπα τον αγώνα της. Πόσους πειρασμούς δοκίμασε δεν το γνωρίζουμε, αλλά εκείνο που μαρτυρούν οι σύγχρονοί της είναι το ότι έλαπε πάντοτε η προσπάντας αγάπη και η κορυφή των αρετών της, ήτο η μετριοφροσύνη και η ταπείνωση. Δεν έμεινε όμως για πάντα εδώ στο μοναστήρι του Ιορδάνη, αλλά ύστερα από πολλά χρόνια φεύγει και έρχεται στην Ιώπη και από εκεί με ένα πλοίο μετά από πολλούς πειρασμούς και φοβερή θαλασσοταραχή φθάνει στην Κωνσταντινούπολη. Περιήλθε και πάλι όλα τα προσκυνήματα της Κωνσταντινούπολης για να καταλήξει στην Καλλικράτεια, πόλη αρχαία της νοτιοανατολικής Θράκης επί του κόλπου Αθήρα της Προποντίδας. Εδώ εγκαταστάθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων δίπλα στη θάλασσα και αγωνίστηκε ακόμα 2 χρόνια και αφού στόλιστηκε ακόμα 2 χρόνια και αφού στόλισε την ψυχή της με κάθε είδους αρετές, προσκλήθηκε από τον ημφίο της ψυχής της Χριστό για τις αιώνιες μονές. Κοιμήθηκε ειρηνικά και νεότατη στην ηλικία περίπου των 30 ετών. Οι χριστιανοί της Καλλικράτειας ενταφίασαν με τιμή το ασκητικό της σώμα πλησίων του ναού των Αγίων Αποστόλων και κοντά στη θάλασσα.

Μετά από πολλά χρόνια συνέβη ένα γεγονός ώστε να φανερωθεί το ιερό της Λείψανο που ο Κύριος το τίμησε διαφθαρσίας. Τα κύματα της θάλασσας εξέβρασαν στην παραλία το πτώμα ενός ναυτικού και οι ντόπιοι το έθεψαν δίπλα στον τάφο της Αγίας. Επειδή όμως αυτός ήταν ακάθαρτος ενώπιον του Θεού και γεμάτος αμαρτίες, η Οσία δεν ανεχόταν να βρίσκεται το σώμα του δίπλα στο δικό της. Εμφανίζεται λοιπόν σε έναν Άγιο Γέροντα σκητή για τρεις φορές το όνειρό του και του ζητά να

0: ξεθάψει το αμαρτωλό σώμα του ναύτη και να το θάψει σε άλλο μέρος. Γιατί, του εξηγεί, ήλιος γαρ ούσα και φως ουδύναμε σκότους και δυσοδείας ανέχεστε. Ο Άγιος Γέροντας όμως αρχικά δίσταζε, αλλά στις αλλεπάλληλες επισκέψεις της Οσίας επίστη και τη ρώτησε ποια είναι. Και εκείνη του απάντησε πως είναι η Οσία Παρασκευή η επιβατινή. Πράγματι τότε ο Γέροντας έκανε όπως του υπέδειξε η Οσία και μόλις άνοιξε τον τάφο της, μία θεία ευωδία ξεχύθηκε και το ιερό της λείψανο ήταν άφθαρτο, αν και είχαν περάσει πολλά χρόνια. Τότε ο λαός με επικεφαλής τον ιερό κλήρο μετέφεραν το ιερό λείψανο της Οσίας στο ναό των Αγίων Αποστόλων και έπειτα προς τιμήν της στην Καλλικράτεια ύψωσαν λαμπρότα τον ναό όπου και θησάβρισαν το ιερό λείψανο της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Και σήμερα στη Νέα Καλλικράτεια έξω από τη Θεσσαλονίκη υπάρχει ωραιότατος ναός της Οσίας Παρασκευής της Νέας.
1: Τα χρόνια που ακολουθούν είναι δύσκολα για τη χριστιανοσύνη. Οι Βούλγαροι όλο και απλώνονται στις Βυζαντινές επαρχίες. Οι Βυζαντινοί, για να τους αναχαιτήσουν, επιχειρούν να τους εκχριστιανίσουν και πέτυχαν ως σημείο φιλίας και ενότητος στην Ορθόδοξη πίστη. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες δώρισαν στους Βούλγαρους το ιερό λείψανο της Οσίας Παρασκευής της Νέας, που το έφεραν στο Τύρνοβο, την τότε πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Το 1393 μετά Χριστόν, οι Βούλγαροι ιτήθηκαν από τους Τούρκους και άρπαξαν το ιερό λείψανο της Οσίας, το οποίο κατόρθωσαν και πήραν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι. Δεν το κράτησαν όμως για πολύ, διότι μετά την κατάκτηση της Βουλγαρίας, οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τη Σερβία και ο Σουλτάνος Μουράτ ο Δεύτερος πήρε στην κατοχή του το τίμιο λείψανο της Οσίας Παρασκευής, όπου αντί πολλών χρημάτων το πήρε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, για να καταλήξει το 1640 μετά Χριστόν στη Μολδαβία ως αντάλλαγμα λόγω μεγάλης ευγνωμοσύνης του Πατριάρχη προς τον ηγεμόνα της Μολδαβίας. Ο ίδιος ο ηγεμόνας, ο Σευσεβής Ορθόδοξος, το δέχτηκε ως μεγάλη ευλογία για τον ρουμάνικο λαό και με τιμές το μετέφερε στο Ιάσιο. Αρχικά τοποθετήθηκε στο ναό των τριών ιεραρχών και αργότερα υψώθηκε προς τιμήν της Οσίας Παρασκευής της Νέας λαμπρότατος ναός, ο οποίος είναι και ο καθεδρικός ναός της πόλης. Η δε Αγία είναι πλέον η πολιούχος του Ιασίου και η λαοφιλής Αγία της Ρουμανίας.

0: Στις 14 Οκτωβρίου το Ιάσιο πανηγυρίζει και το ιερό λείψανο της Οσίας λιτανεύεται με κατάνοιξη στην πόλη. Τρεις μέρες διαρκούν οι εορταστικές εκδηλώσεις, κατά τις οποίες πλήθη πιστών από όλη τη Ρουμανία κατακλείζουν το Ιάσιο για να προσκυνήσουν το χαριτόβρητο λείψανο της Αγίας Παρασκευής. Αναρρύθμιτα είναι και τα θαύματα που γίνονται με τη χάρη της Οσίας και τα οποία έχει καταγράψει η Εκκλησία της Ρουμανίας. Αναφέρουμε ενδεικτικά ελάχιστα των τελευταίων χρόνων.
1: Στο Ιάσιο ζει μια οικογένεια επιστημόνων γονέων με την κόρη του. Στο σπίτι αυτό υπήρχαν πολλά προβλήματα. Έτσι ένα βράδυ, μετά από έναν καυγά, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι με σκοπό να πέσει στις γραμμές του τρένου και να αυτοκτονήσει. Ο άντρας της, πιστός χριστιανός, κλειδώνει τη νεαρή τους κόρη που ήδη κοιμόταν και φεύγει, τρέχοντας έρχεται στην Οσία Παρασκευή. Ο ναός ήταν κλειστός. Στάθηκε απ' έξω και προσευχήθηκε με δάκρυα για τη γυναίκα του που είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Νύχτα γυρίζει στο σπίτι του, η κόρη του κοιμόταν. Σε λίγο χτυπάει η πόρτα. Ήταν η σύζυγό

του τρομαγμένη πολύ. «Τι σου συμβαίνει?» τη ρώτησε και εκείνη του απαντά. «Τι να σου πω, απόψε με έσωσε ο Θεός από βέβαιο θάνατο. Σκοτίστηκε τόσο το μυαλό μου και φεύγοντας από εδώ πήγα να αυτοκτονήσω στις γραμμές του τρένου. Όταν το τρένο πλησίαζε, τότε βλέπω μια νέα γυναίκα σαν την κόρη μας, ντυμένη στα λευκά και με ολοφότινη μορφή, με άρπαξε από τα ρούχα και με πέταξε έξω από τις γραμμές. Δόξωσε ο Θεός», ψιθύρισε ο ευσεβής σύζυγος και της εξήγησε. «Αυτή η λευκοντυμένη γυναίκα που σε έσωσε από βέβαιο θάνατο ήταν η Οσία Παρασκευή, την οποία παρακάλεσα για σένα έξω από το ναό της».

Επίσης, διηγούνται οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες των δύο πολεμικών μετόπων ότι κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η γραμμή του μετόπου βρισκόταν κοντά στο Ιάσιο, έβλεπαν μία γυναίκα λευκοφορεμένη να εμφανίζεται πάνω από την πόλη και ανάμεσα στα δύο μέτωπα. Οι στρατιώτες τρομαγμένοι δεν τολμούσαν να επιτεθούν κατά του Ιασίου. Μετά από λίγο καιρό το μέτωπο διαλύθηκε και η πόλη ελευθερώθηκε. Κατά τις αεροπορικές επιθέσεις σαν βροχή έπεφταν οι οβίδες. Η πόλη όμως έμεινε άθικτη, όπως άθικτος έμεινε και ο ναός της Αγίας που οι εχθροί τον έβαλαν στο στόχο τους. Οι οβίδες έπεφταν γύρω από την εκκλησία, αλλά ούτε τα τζάμια έσπασαν, ούτε άλλη ζημιά έγινε. Παντού υπήρχε διάχυτη προστασία της Οσίας Παρασκευής της Πολιούχου του Ιασίου. Τέλος αναφέρουμε ένα θαύμα της Οσίας, το οποίο συχνά αφηγείται ο θαυμαστός γέροντας της Σιχαστρίας Πατήρ Κλεόπας, το οποίο είδε με τα μάτια του. Μόλις είχε τελειώσει ο πανηγυρικός εσπερινός προς τιμήν της Οσίας, την 13η Οκτωβρίου του 1951, και πλήθος λαού προσκυνούσε το Ιερό Λείψανο, εκείνη τη στιγμή έφτασαν δύο μαυροφορεμένες γυναίκες και ζητούσαν να τους ανοιχθεί η Λάρνακα για να προσφέρουν στην Αγία ένα μαξιλάρι. Αυτό το μαξιλάρι, έλεγαν, που το κεντήσαμε με τα χέρια μας, θέλουμε να το βάλουμε κάτω από το κεφάλι της Αγίας. Παρότι δεν επιτρέπεται να εγγίζουν το Ιερό Λείψανο, οι ιερείς μπροστά στην επιμονή τους τους επέτρεψαν. Τότε έγινε το θαύμα που κατέπληξε όλους. Οι γυναίκες έβγαλαν το μαξιλάρι από τον τορβά τους και ετοιμάζονταν να το τοποθετήσουν. Τότε η Αγία ανασήκωσε μόνη της το κεφάλι της και εκείνες έβαλαν το μαξιλάρι και πάλι η Αγία έγειρε το κεφάλι της στην αρχική του θέση. Όχι μόνο όσο ζούσε η Οσία Παρασκευή φρόντιζε για τον ουρανό, μα και σαν κοιμήθηκε, το ιερό της Λείψανο παρέμεινε ευλογία του ουρανού στη γη. Έτσι αντιδοξάζει ο Κύριος εκείνους που τον τιμούν και το δοξάζουν.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Τριανταφυλλίδη Δημήτρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έχει γυναίξει και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.